0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηκότσης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

βαδίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί σε θέλω, γιατί με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα. Για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Ζαμπαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βαγκαφόντη.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
2: Άσε μαζένουμπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

μια εκδρομή. Με ξύπνησε μέσα στη βουή του πρωινού η ορμή. Καφές μου μύρισε, άναψε στο φως, βρέχει ο ουρανός.

αν με αγαπάς. Σε ρώτησα μια ματιά ήρθε.

του ανοιχτού βιβλίου πήγα κρύφτηκα. Έπεφτει η βροχή, σκέφτηκα τη μέρα που σε γνώρισα. Έβρεχε ο Θεός και μέσα στο πλήθος σε ξεχώρισα.

0: Πρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

φτιάξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

αρχινά, κάπου τελειώνει. Όσοι τον διανύουν πάνε κάπου, ο ίδιος πουθενά δεν πάει. Όσοι τον διανύουν ξέρουν την αρχή του και το τέλος του. Η αρχή του δρόμου δεν ξέρει το τέλος του. Ποτέ δεν έφτασε ως εκεί. Το τέλος του δρόμου δεν ξέρει την αρχή του. Ποτέ δεν ξεκίνησε από αυτήν.

ένας δρόμος. Γυναίκα του δρόμου, παιδί του δρόμου λέμε, αλλά ποτέ δεν είχε ούτε γυναίκα.

πρόσωπο, η ζώο, η πράγμα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάφια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

σε μα, δώσ' μου τα δεσμάτα λυμένα, δώσ' μου και θα κάνω ό,τι πεις. Δώσ' μου την αγάπη σου μόνο, δώσ' μου αυτό

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά.

0: και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
3: Είσαι ηλίθεια!
2: Ρε, έχεις την πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
3: Πως είσαι έτσι, ρε!
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλή της τσέπη σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

πάλι πίσω έχω τόσα να σου πω. Θέλω να δω τα μάτια σου αντίκριστα δικά μου, κι όχι να τα χαζεύω μόναχα στα όνειρά μου. Άσε τα μαλλιά σου κάτω και έλα τώρα εδώ. Τη νύχτα κι έχω όνειρα πολλά για μας τους δυο.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Ήρθε η ώρα να τραβήξουμε ένα χ. Ένα χ που θα μας δείξει αυτά που μας φτιάχνουν. Ένα χ που θα αποκαλύψει τα πράγματα όπως είναι. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Αυτός ο χώρος δεν είναι άδειος. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτό το κοστούμι δεν είναι Γάλλου αξιωματικού, δεν είναι της λεγεώνας των ξένων. Εγώ ανήκω στη λεγεώνα των φίλων. Κι αν τα φώτα σβήσαν για απόψε, κι αν περάσαμε καιρό με σκιές, έρχεται η επόμενη μέρα και το φως.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μια δύσκολη μέρα.
1: Δώσ' ένα λόγο να υπάρχω. Αν έχω εσένα όλα τα έχω.
0: Ο εμβληματικός τραγουδιστής, μία από τις κορυφαίες και πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιώργος, όπως τον ήξεραν όλοι, ο Γιώργος της καρδιάς μας.
2: Και αφάτο ανόη, εάποτε μόνο.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης από χθες δεν είναι πλέον μαζί μας. Και του άρεσε πάντα να συστήνεται με αυτό το τραγούδι.

0: Δυστυχώς αυτή η φωνάρα, αυτός ο εμβληματικός καλλιτέχνης, δεν θα μπορέσει πλέον να ξανατραγουδήσει live. Να τον ακούσουμε, να τον δούμε. Να τον δούμε μέσα από το The Voice, που θα ήταν και φέτος στο team των καλλιτεχνών, των Chasers.
1: Στη ζωή κάθε στιγμή.
0: Και όλα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στην Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι, στη συγκεκριμένη κλινική, στην Stem Cell. Είχε κάνει από προχθές ένα πρώτο ραντεβού, προκειμένου να ξεκινήσουν χθες προγραμματισμένη θεραπεία, λόγω των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε μπροστά του ο καλλιτέχνης. Όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Από το ιατρείο τηλεφώνησα στο ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση έγινε στις 16:21, 4:21 το μεσημέρι. 7 λεπτά αργότερα, στις 4:28, κατέφτασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα και αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, η γνωστή κάρπα. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον διακόμισε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το Ελπής, όπου έφτασε εκεί στις 16:45. Εκεί λοιπόν, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη με κάρπα, ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του στις 17:40. Τον κατέβασαν με την καρέκλα να τον βάλουν στο ασθενοφόρο. Ήταν λευκός, κατάλευκος. Είδα μόνο ένα τατουάζ στο χέρι, ένα βέλος. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν εκείνος. Στο στόμα του είχε μία συσκευή οξυγόνου. Δεν ανέπνεε. Από πάνω φορούσε ένα μπέζ πουκάμισο, λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας από το Κολωνάκι. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που μένει πλέον να απαντηθεί είναι τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε στην πόρτα του ιατρείου στο Κολωνάκι μέχρι την εκδήλωση της ανακοπής και την κλήση προς το ΕΚΑΒ. Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα δημοσιοποιημένο ιατρικό ή ιατριοδικαστικό στοιχείο που να συνδέει αιτιοδός την ανακοπή με τη θεραπεία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα ή οποιαδήποτε ιατρική παράξη. Στην ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο Ελπής αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφιγμό. Εκεί του έγινε κάρπα σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύεται η συγκεκριμένη κλινική, η οποία σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της επικεντρώνεται στη διασταύρωση της ιατρικής επιστήμης με τις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής.

Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει εκεί για να κάνει αφαίρεση, για να κάνει πλασμα αφαίρεση. Πρόκειται για μια εξωσωματική μέθοδο που απευθύνεται σε ασθενείς με σοβαρά νοσήματα. Η εκτέλεσή της εκτός οργανωμένων δομών υγείας εγκυμονεί θανάσιμους κινδύνους. Λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, η πιθανότητα εμφάνισης ραγδαίων επιπλοκών καθιστά συχνά αναγκαία την άμεση ιατρική παρέμβαση και την υποστήριξη από εξειδικευμένο εξοπλισμό ανάνυψης. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση, φίλες και φίλοι? Είναι γνωστή και ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος μέσω φλεβοκαθετήρα. Αποτελεί εξειδικευμένη εξωσωματική μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται για την απομάκρυση παθολογικών στοιχείων από το αίμα. Κατά τα τελευταία έτη, η χρήση της παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση, ιδίως στην αντιμετώπιση νευρολογικών, αιματολογικών, νεφρολογικών και αυτοάνωσων παθήσεων. Ωστόσο, η διαδικασία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στο πλαίσιο της ευεξίας και της μακροζωίας, με την ιατρική κοινότητα να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική όσον αφορά τη χρήση της σε υγιείς ανθρώπους. Πρόκειται για εξωσωματική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα του αίματος και αντικαθίσταται από ειδικά διαλύματα. Ακούστε τώρα τι κάνει ο άνθρωπος έτσι για να προσπαθήσει να ζήσει περισσότερο, αν είναι δυνατόν. Το αίμα του ασθενούς διέρχεται μέσω ειδικού φίλτρου ή φυγοκεντρικού συστήματος που διαχωρίζει το πλάσμα από τα έμορφα συστατικά του αίματος. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με το υγρό αντικατάστασης. Στόχος της μεθόδου είναι η γρήγορη απομάκρυση ουσιών που ευθύνονται για την πρόκληση ή επιδείνωση της νόσου.

ήταν ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, γι' αυτό και στέκομαι πιο πολύ. Αφιερώνω πολύ χρόνο. Πολλές φορές, πολλά βράδια, τελειώνοντας και την άλλη δουλειά και κάνοντας ένα μπάνιο, έβγαινα στην αυλή μας, εκεί στο σπίτι, με την Μερούλα, την αγαπημένη μου σύζυγο. Άναβα το πουρο μου, έπαιρνα ένα ποτήρι, έβαζα ποτό σε ένα ποτήρι. Και συνέχεια, μα συνέχεια, άκουγα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Μέρη πολλές φορές μου έλεγε, έλα φτάνει πια με το Μαζωνάκη, μας έχει τρελάνει. Το αγαπημένο της τραγούδι της Μερούλας μου είναι αυτό και μου αρέσει και πάρα πολύ. Ένα πάρα πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο. Γεια σου ρε Γιώργα ρε.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργα, ρε. Θα σε ακούμε πάντα. Θα είσαι πάντα δίπλα μας. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι, ότι από τότε που ξεκινήσαμε την εκπομπή εδώ, από τις 8 Γενάρη του 2024, πάμε για τρίτο έτος, ξεκινάμε την εκπομπή μας με τον Γιώργο. Το παιδί της γειτονιάς, το παιδί της νύχτας. Τι ωραία τραγούδια που έχει τραγουδήσει αυτός ο άνθρωπος. Και έφυγε και πολύ λυπημένος για τα τελευταία γεγονότα σε ό,τι αφορά την οικογένειά του. Το τι έκανε στην προσωπική του ζωή είναι δικαίωμά του, όπως είναι δικαίωμα του καθενός. Το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιά. Από χθες που έφυγε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει από φωτογραφίες, από βίντεο, τραγούδια του Γιώργου. Και από πάρα πολύ κόσμο, απλό κόσμο. Δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικοί, οι συνάδελφοί του, αυτά. Μιλάμε για απλό κόσμο. Να τους στέλνει συγκινητικά, έτσι, μηνύματα.

Τώρα αν έγινε λάθος αυτή την ιδιωτική κλινική. Δυστυχώς ποσός μας ενδιαφέρει πλέον. Έφυγε αυτός ο καλλιτέχνης. Έτσι άδοξα. Έτσι, δηλαδή ένα μπαμ έγινε.

Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 10. 10 Σεπτεμβρίου 2026. Λοιπόν, πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να τους ευχηθούμε, να μην τους ξεχάσουμε. Αυτή είναι και η σημασία, αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, να σας λέμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα για να μην τους ξεχάσετε. Μυαλό είναι, υποχρεώσεις πολλές, ξεχνιόμαστε, η αλήθεια είναι.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 10 ο μήνας, 10 Σεπτεμβρίου. Είναι του Αποστόλου Κλίμεντος, Αγίων Μηνοδόρας και Μητροδόρας, μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου. Γιορτάζει ο Κλίμης, η Κλιμεντίνη, Κλεμεντίνα, Μηνοδόρα, Μητροδόρα, Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρο και Πουλχέρι. Χρόνια τους πολλά, να είναι καλά, να τους χαίρεστε. Υπάρχει Πουλχερία εδώ στη Ζάκυνθο, το γνωρίζω πολύ καλά, είναι γνωστή μου. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων και να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον. Στην καρδιά μου εσύ.
3: Πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Ο καιρός σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου θα είναι γενικά αιθρίο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το καλοκαιρινό σκηνικό επιμένει για λίγες ημέρες ακόμα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα, με τον καιρό να βελτιώνεται γρήγορα προς το βράδυ, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5. Στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στα περισσότερα υπηρετικά, πολύ τοπικά θα αγγίξει τους 35, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά έως 32 στα 12 νησιά. Πάμε στις καλημέρες μας. Να καλημερίσουμε τη Θεία τη Βούλα από το όμορφο Λυκούδι, αλλά τώρα είναι στο άλλο όμορφο Τσιλιβί, συνεργασία. Καλημέρα στη Θεία Αντασία από το όμορφο Μπελούσι. Καλημέρα, κυρία μου. Καλή ακρόαση, όπως κάθε μέρα, όπως κάθε πρωινό. Καλημέρα στη Ζωή την Κλαμπάνη. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ, από τα Πάτρια Εδάφια επέστρεψε, από την όμορφη Μυτιλίνη. Θέλω περισσότερα νέα από εκεί, Ζωή. Σχετικά με το πώς είναι η καθημερινότητα των κατοίκων εκεί, των νησιωτών. Ο φίλος μου ο Σάκης ο Τσουκαλάς, καλημέρα Σάκη και καλή δύναμη, μας στέλνει ένα μήνυμα. Γιώργο, καλημέρα από Βασιλικό, κοντά στην ταβέρνα Τριώδη. Είναι κάτω στο Γέρακα, παιδιά. Βρήκα, λέει, ένα κινητό μάρκας Samsung. Όποιος ή όποια το έχει χάσει να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέφωνο. Για σημειώστε 6986 63 0255. 6986 63 0255. Αν δεν με πάρει κάποιος ή κάποια μέχρι τη μία το μεσημέρι, θα το παραδώσω, λέει, στην αστυνομία. Μπράβο ρε Σάκη, να είσαι καλά ρε φίλε. Αν δεν προλάβατε να σημειώσετε το τηλέφωνο, μπορείτε να πάρετε και εδώ 44.000 26 95 0. Και εγώ θα επικοινωνήσω με το Σάκη. Έχει χαθεί, λοιπόν, έχει βρεθεί μάλλον από το Σάκη, έχει χαθεί από τον ιδιοκτήτη ή την ιδιοκτήτρια ένα κινητό μάρκας Samsung. Ο Σάκης το βρήκε και μπράβο του. Θέλει να τον παραδώσει στον κάτοχο ή στην κάτοχό του. Καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο που έστειλε πρώτο στην καλημέρα, όπως πάντα. Αμέσως μετά ακολούθησε ο φίλος ο Παρασκευάς ο Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του και ευχές για καλή δύναμη. Η Ζωή Κλαμπάνη μας λέει, θα μου τα πει, αλλά μακράν καλύτερη από εδώ η ζωή εκεί, άλλη νοοτροπία στη Μυτιλίνη. Δεν είναι όμως άλλη Ελλάδα. Ελλάδα είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω εμείς τι διαφορετικό έχουμε. Ειλικρινά, γιατί και εκεί νησί είναι. Και εκεί είναι χειρότερα από την άποψη ότι αν θες να πας κάπου σε πολιτισμό, να το πω έτσι, πρέπει να αναλώσεις πολλές ώρες. Ενώ εμείς σε μία ώρα και ένα τέταρτο είμαστε απέναντι στην Κυλλίνη. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Καλημέρα φίλε μου από τον Γιάννη το Γιακουμέλο. Καλημέρα Γιάννη. Καλή δουλειά και σε σένα, προσοχή στους δρόμους, ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα μετά τις 8.30 θα αναλώσουμε το ημίωρο αυτό από τις 8.30 μέχρι τις 9 εκεί στα ορεινά, στη Λούχα Γύρη, με αυτό το έργο παροδία, έτσι, παροδία. Και δυστυχώς έχουμε δηλώσει στην ημέρα από τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, ο οποίος, δεν ξέρω. Κύριε Δήμαρχε, εδώ ζείτε στη Ζάκυνθο. Συγγνώμη, αλλά οι δηλώσεις σας μου δείχνουν κάτι άλλο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω, πιστεύετε ακόμα ότι τρώμε σανό? Δηλαδή, διάβασα τις δηλώσεις τώρα το πρωί που ήρθα εδώ στο στούντιο και κοιταζόμουν εδώ στο τζάμι εδώ που έχει και είναι σαν καθρέφτης και λέω, τι λέει. Δεν ξέρω, έχετε διαβάσει, θα διαβάσω. Ότι η αντιπολίτευση λέει δεν θέλει να φτάσει το νερό επάνω στα ορεινά, αν είναι δυνατόν τώρα, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή εσείς που θέλετε να φτάσει το νερό εκεί πάνω, τόσο καιρό τι κάνατε, ειλικρινά. Γιατί είχατε παρατήσει το έργο και γιατί το έργο ξεκίνησε ανήμερα τη συνέντευξη της Δύναμης Ελπίδας, το Σάββατο εκείνο. Το Σάββατο εκείνο, πριν από 2 εβδομάδες, ξεκίνησα τα έργα επάνω στα ορεινά, δουλεύανε και Κυριακή τα συνεργεία του εργολάβου. Και θέλετε τώρα να μας πείτε ότι εσείς θέλετε να γίνει το έργο να φτάσει στο νερό εκεί πάνω και δεν θέλει η Δύναμη Ελπίδας. Δηλαδή, τότε γιατί το έβγαλε η Δύναμη Ελπίδας. Και άλλα πολλά, δηλαδή, παιδιά, θα πάθετε πλάκα, ειλικρινά. Δηλαδή, δεν το πιστεύω αυτό που διαβάζω. Και θα σας πω και με στοιχεία, έτσι. Γιατί λέω ότι δεν το πιστεύω αυτά, θα το τεκμηριώσω. Αλλά στην ώρα του, σε λίγο. 8.30 είναι η ώρα, σε λίγο. Περιμένετε. Ήμουνα επάνω χθες μαζί με την. Ανέβηκα επάνω με την. Με εκπροσώπους εκεί της Δύναμης Ελπίδας, γιατί είχε έρθει το κλιμάκιο, το γνωστό κλιμάκιο που θα κάνει τον έλεγχο. Προστατούντος του κυρίου Ασπιώτη. Θα πούμε ποιος είναι ο κύριος Ασπιώτης και τι είναι αυτό το κλιμάκιο σε λίγο. Το τι είδα, αφήστε το παιδιά. Το έργο αυτό μπορεί να ονομαστεί ό,τι να είναι. Λοιπόν, διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Δόγκανος.
2: Καθίστε, κύριε Δόγκανε.
1: Σας ειδοποίησα από το γραφείο.
2: Βεβαίως, και έχω στη διάθεσή σας όλα τα προσπέκτους για να διαλέξετε το σκάφος αρισκίας σας. Μόνο που αν θέλετε ένα μεγάλο σκάφος θα πρέπει να περιμένετε λίγο.
1: Αχ, εγώ δεν είμαι του περίμενε, θέλω τσάκα να τελειώνω. Είδα ένα τώρα που ερχόμουν ένα. Αυτό τι.
2: Αυτό είναι παραγγελία ενός κυρίου από τη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν καταλαβαίνω από Σαουδικές Αραβίες. Τέλος πάντων, πόσο έχει αυτό, μπορώ να ρωτήσω την τιμή του.
2: 400 εκατομμύρια.
1: 400 εκατομμύρια. Δεν κακό. Μήπως υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
2: Στην ίδια τιμή.
1: Στην ίδια τιμή, 100 εκατομμύρια πιο κάτω, 100 εκατομμύρια πολύ πιο κάτω.
2: Τι θα λέγατε γι' αυτό εδώ.
1: Αυτό πόσο έχει.
2: 200 εκατομμύρια.
1: 200, δεν κακό. Αυτό εδώ.
2: Αυτό, 100 εκατομμύρια.
1: 100 εκατομμύρια, δεν είναι ωραίο, είναι 100 εκατομμύρια. Για γυρίστε εδώ. Ναι, αυτό εκεί.
2: Αυτό είναι 50 εκατομμύρια.
1: Το φτηνένουμε πάρα πολύ τώρα. Το φτηνένουμε πάρα πολύ. Όχι, μην το γυρίσετε, θα το φτηνίνω κι άλλο. Αυτό εδώ.
2: Αυτό είναι Chris Craft.
1: Chris Craft, μπράβο, ακριβώς αυτό χρειάζομαι. Chris Craft, δεσποινή μου. Ξέρετε, διότι κάνω και εσκί στη θάλασσα και στο βουνό, ήμουν πρωταθλητής. Παλιά. Πολύ παλιά. Άλλωστε, εγώ δεν σηκώνω κεφάλι από τη δουλειά. Τώρα, έτσι να βγαίνω από βολτούνες, να με χτυπάει το αεράκι, καταλάβατε. Για γυρίστε με εδώ, τίποτα παρακάτω. Ναι, ναι. Αυτό εδώ.
2: 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια τώρα, 2 εκατομμύρια για να πηγαίνω μέχρι την Αίγινα, σαν να δίνω. Αυτό εδώ σε τι.
2: 1,5 εκατομμύρια.
1: 1,5 εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι κακό, αλλά έχουμε τίποτα πιο έτσι φτηνό.
2: Να σας δείξω μια βαρκούλα, κύριε Δόγκανε, που είναι και ρομαντική.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, που είναι και ρομαντική. Δείξτε μου τις βαρκούλες.
2: Αυτή εδώ.
1: Ναι, αυτή η βαρκούλα. Ωραία. Πόσο την έχουμε αυτή.
2: 100.000.
1: 100.000. Αυτό που είναι εδώ σαν καναπές.
2: Αυτό είναι φουσκωτό και κάνει 50.000.
1: Φουσκωτό. Θαυμάσια. Αυτό είναι το καλύτερο. Το αξιοποιείς και το χειμώνα αυτό, ε.
2: Πώς δηλαδή.
1: Σαν κρεβατάκι το σκύλο. Και άμα δεν έχεις σκύλο, πας στην εταιρεία προστασία ζώων. Ακούστε. Παίρνεις ένα σκύλο τζάμπα και έχεις και φουσκωτό και σκύλο με 40 χιλιάρικα.
2: Αυτό κάνει 50.
1: Εδώ,

λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, χθες το πρωί βρέθηκα στα ορεινά, εκεί που γίνονται τα έργα, έτσι όπως γίνονται. Παιδιά, τα έργα γίνονται αρπακόλα. Έχω το γνώθι σε αυτόν, ήμουνα εκεί, το είδα, η διεισόμαση, δεν μπορεί κανένας να μου πει το αντίθετο. Φωτιά. Έχω βγάλει φωτογραφίες. Συναντήθηκε ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, ο κύριος Γιώργος Τουρνουνάκης, ο οποίος με 10 περίπου μέλη της Δύναμης Ελπίδας βρέθηκαν εκεί για να συζητήσουν με τον, με την Επιτροπή Αξιολόγησης, τη διαχειριστική μάλλον. Που βρίσκεται στο νησί μας από το απόγευμα της Δευτέρας.

0: Συγγνώμη, αλλά έχω και κάποια μηνύματα εδώ που μου στέλνουν οι ακροατές σχετικά και με το έργο αυτό. Αλλά τώρα είχα και ένα μήνυμα όπου μου γράφουν ότι χθες το πρωί υπάλληλοι του Δήμου δέχθηκαν ένα τηλεφώνημα και τους ενημέρωσαν ότι το απόγευμα, χθες δηλαδή, θα έπρεπε να μεταβούν στο έργο εκεί επάνω στη Λούχα Γύρη για να ρίξουν πίσα.
1: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
0: Συγγνώμη, εισαγγελέας υπάρχει στο νησί?
1: Σαν γυαλί.
0: Κι αν ναι, ενώ είχε ενημερωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από την Δύναμη Ελπίδας και δει τον κύριο Τσουρουνάκη, τι κάνει ακριβώς για το θέμα αυτό? Και θα σας πω το λόγο, σε λίγο, γιατί εννοώ, σε λίγο όμως, γιατί το κάθε πράγμα στην ώρα του.

Λοιπόν, ο κύριος Τσουρνάκης εχθές και το επιτελείο του συναντήθηκαν με την Επιτροπή Διαχείρισης από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Είναι ειδική υπηρεσία αυτή διαχείρισης. Και με τον κύριο Κώστα Σπιώτη που ηγείται αυτής της Επιτροπής. Συζήτησαν εκεί επάνω στα ορεινά, σε ένα σημείο όπου το έργο κοντεύει να ολοκληρωθεί, φτάνει δηλαδή μέχρι τον Άγιο Λέοντα, δεν ολοκληρώνεται, θα αργήσει να ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, συζήτησαν δύο άνδρες, υπήρχαν και υπάλληλοι από την ΔΕΙΑΖ, από τη ΔΕΙΑΖ Ζακύνθου, από τον Δήμο Ζακύνθου και εκπρόσωπος και εκπρόσωποι του υπεργολάβου. Ο κύριος Ασπιώτης είπε στον κύριο Τσουρουνάκη ότι μετά από αυτή την καταγγελία που έγινε, ο λόγος που είναι εκεί είναι αυτός, να δουν τι ακριβώς γίνεται με το έργο. Δεν είπαν πάρα πολλά πράγματα, ξέρετε, όλα αυτά επιφανειακά δεν μπορούσαν να επισέλθουν σε λεπτομέρειες, ειδικά ο κύριος Ασπιώτης. Και βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Σουρουνάκης και βέβαια ο κύριος Δήμαρχος, θα διαβάσουμε τώρα τις δηλώσεις του στο ημεραζάντε.gr. Ο κύριος Σουρουνάκης είπε ότι εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Θέλουμε να φτάσει στο νερό στα ορεινά. Αλλά να φτάσει σωστά. Και όχι με τις διαδικασίες που γίνεται τώρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, να σας διαβάσω φίλες και φίλοι, αν δεν το έχετε διαβάσει ήδη, τι δήλωσε ο Δήμαρχος Ζακύνθου στην εφημερίδα Ημέρα Ζάντε, στην εφημερίδα Ημέρα και στην ηλεκτρονική σελίδα ημεραζάντε.gr. Τίτλος, ακούστε, Γιώργος Στασινόπουλος, στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μην δοθεί ποτέ νερό στα ορεινά. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, στην αναμονή για τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί η Διαχειριστική Αρχή βρίσκεται η υπόθεση του έργου ίδρυυσης Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρη και Άγιο Λέοντα, γράφει η εφημερίδα Ημέρα και συνεχίζει. Την ίδια στιγμή, ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος υποστηρίζει ότι η καταγγελία του κυρίου Τσουρουνάκη δεν έχει φτάσει επίσημα στη Δημοτική Αρχή. Αναμένουμε, λέει ο κύριος Δήμαρχος, στη Διαχειριστική Αρχή να κάνει τους ελέγχους και περιμένουμε να ολοκληρωθούν για να μπορούμε και εμείς να μιλήσουμε πλέον. Α, γι' αυτό δεν μιλάτε τόσο καιρό, μάλιστα. Ακόμα δεν έχει έρθει στα χέρια μας η καταγγελία του κυρίου Τσουρουνάκη. Δεν γνωρίζουμε επίσημα, μάλιστα, σε ποιους τομείς θέλει ενημέρωση. Έχουμε ζητήσει εγγράφος μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου να μας ενημερώσει για ποιο πράγμα μας καταγγέλει και μετά θα τοποθετηθούμε. Μόλις υπάρξουν τα πρώτα αποτελέσματα του ελέγχου, ο Δήμαρχος δηλώνει ότι θα συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση της κοινωνίας. Με το που θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τον έλεγχο, θα συγκαλέσουμε εμείς Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εκεί θα φανεί πόσο κάποιοι προσπαθούν να παραπληροφορήσουν και να εμποδίσουν να ολοκληρωθεί το έργο των ορεινών, όσο κι αν χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Παράλληλα, ο κύριος Στασινόπουλος υποστηρίζει, μεταξύ των άλλων, ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να εμποδίζει την ολοκλήρωση του έργου στα ορεινά. Έχει μεγάλη σημασία να πούμε πως αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να μην δοθεί ποτέ νερό στα ορεινά, σταματώντας ένα έργο το οποίο δεν έχει παραδοθεί. Δεύτερον, προσπαθεί να κάνει καταλογισμό στη ΔΕΙΑΣ και στο Δήμο Ζακύνθου ένα υπέρογκο ποσό, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Η αντιπολίτευση δεν λέει την αλήθεια σε όλες τις δηλώσεις της. Εμείς, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, θα τοποθετηθούμε υπεύθυνα ως Δημοτική Αρχή απέναντι στην κοινωνία και όχι σε κάποια αυτοδιοικητική παράταξη, υπογραμμίζει. Όπως αναφέρει ακολούθως ο Δήμαρχος, το έργο ίδρυυσης σε Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρη και Άγιο Λέοντα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί λειτουργικό. Με δεδομένο αυτό υποβάλλει την αντιπολίτευση υπό το κόσκινο της κριτικής του για πρόωρες παρεμβάσεις. Θα μπορούσαν, λέει ο κύριος Στασινόπουλος, να κάνουν υπομονή. Πρόκειται για ένα έργο που είναι υπό εξέλιξη και δεν έχει παραδοθεί. Είναι ένα έργο που πρέπει να παραδοθεί λειτουργικό βάσει της μελέτης και βάσει της αδειοδότησης που έχει γίνει. Θα μπορούσαν να περιμένουν να ολοκληρωθεί και μετά να ζητήσουν τον έλεγχο όπως έκαναν και για την οδό Φιλικών. Δηλώνοντας εκ νέου ότι η Δημοτική Αρχή είναι διαθέσιμη να δώσει
τις εξηγήσεις που χρειάζεται η κοινωνία, ο κύριος Στασινόπουλος υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις σε αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής ηθικής. Η Δημοτική Αρχή είναι εδώ, όπως και οι υπηρεσίες, για να μπορέσουμε να δώσουμε οποιασδήποτε εξηγήσεις. Θέλει η ζακυνθινή κοινωνία. Όμως, το να βαράμε εντός εισαγωγικών η λέξη πολιτικούς και το να βαράμε υπηρεσιακούς είναι πέρα από κάθε πολιτική ηθική. Λοιπόν, τι μας λέει ο κύριος Στασινόπουλος τώρα? Ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, ξεκινάμε. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, βάσει των στοιχείων που μας έχει δώσει στη δημοσιότητα η Δύναμη Ελπίδας, μέσω της διάβγειας, γιατί η Δημοτική Αρχή, επειδή έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα δημοτικά συμβούλια, είτε διαζώσεις είτε μέσω του live streaming, κάθε φορά που η αντιπολίτευση ζητούσε κάποιο έγγραφο από την Δημοτική Αρχή, δεν τους έλεγαν ελάτε στο Δημαρχείο να το πάρετε, να πάτε να μπείτε στη διάβγεια. Η διάβγεια είναι καθαρότατη. Ό,τι λέει η διάβγεια. Αυτό έκανε λοιπόν η δημοτική παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Πήγε στη διάβγεια. Και τι βρήκε στη διάβγεια? Ότι η τελευταία εντολή πληρωμής, έτσι, για αυτό το έργο ήταν στις 11 Φεβρουαρίου του 2025, φίλες και φίλοι. Η πρώτη ήταν 31 δεκάτου του 22, 100 χιλιάρικα προκαταβολή. Στις 8 Δευτέρου 2023, 154.789. Εντάξει, τώρα μη σας μπερδεύω με νούμερα, μη σας ζαλίζω. Όμως η τελευταία πληρωμή, που ήταν 85.000 ευρώ, είναι στις 11 Φεβρουαρίου 2025 και έχει πάρθει το 98,1%. Του έργου, 1.521.658,54. Μάλιστα, η πρώτη τελευταία, που είναι και αυτή μέσα στο 25, είναι 20 Ιανουαρίου του 25 και έχουν πάρθει 807.254 ευρώ και 91 λεπτά. Αγάχη. Ήταν ο 7ος λογαριασμός. Λοιπόν, έχουν δοθεί χρήματα μέχρι και τις 11 Δευτέρου του 25. Μιλάμε τώρα για ένα χρόνο, για 1,5 ακριβώς χρόνο πριν. Και μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι το έργο είναι σε εξέλιξη. Σε ποια εξέλιξη, κύριε Δήμαρχε, που δεν είχε μπει ούτε μία πρόκα τόσο καιρό? Φωνάζουν όλοι εκεί στα ορεινά, ορίεται ο κύριος Κλάδης τόσο καιρό σε εσάς, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οριόταν ο κύριος Σοφός στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εσείς τους κουνάγατε το δάχτυλο και τους ηρωνευόσαστε. Ο κόσμος φωνάζει εκεί πάνω, έχουν γίνει ατυχήματα με τις σωλήνες που ήταν πεταμένοι στο δρόμο τόσα χρόνια και μας λέτε, κύριε Στασινόπουλε, ότι το έργο είναι σε εξέλιξη και βιάζεται πολύ η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Θα μπορούσαν, λέει, να κάνουν υπομονή. Πρόκειται για ένα έργο που είναι υπό εξέλιξη και δεν έχει παραδοθεί. Είναι ένα έργο που πρέπει να παραδοθεί λειτουργικό. Ναι, πότε θα το ετοιμάζατε αυτό το έργο και γιατί κόπτεστε αυτό το διάστημα μετά την καταγγελία της Δύναμης Ελπίδας και είναι εκεί πάνω τα συνεργεία ανοιχθημερών και δουλεύουν, και όχι μόνο τα συνεργεία του Υπεργολάβου. Είναι και συνεργεία της ΔΕΙΑΣ. Τα είδα εγώ με τα μάτια μου εχθές. Στη δεξαμενή που φτιάχνεται στην Αγία Μαρίνα. Έχω φωτογραφίες. Υπάλληλοι του Δήμου που τους παίρνατε χθες τηλέφωνο να πάνε να ρίξουν πίσα το απόγευμα. Γιατί τόση βιασύνη τώρα? Και γιατί στο γήπεδο το δημοτικό στάδιο, ενώ μας λέτε εσείς, κύριε Δημαρχέ, βγήκατε σε δηλώσεις όταν κάνανε κατάληψη επί δημαρχία σας, έγινε κατάληψη στο Δημαρχείο, έτσι, που είχε να γίνει επί Κολοκοτσά με τα σκουπίδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, εσείς λέγατε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο σενάρια. Το καλό σενάριο είναι το γήπεδο να παραδοθεί το δημοτικό στάδιο τέλη Οκτώβρη και το κακό σενάριο τέλη Δεκέμβρη. Υπάρχει κι άλλο σενάριο, κύριε Δημαρχέ. Το γήπεδο έτσι όπως το πάτε και δεν μπαίνει κανένας εργάτης μέσα, γιατί καθημερινά πάνε απλοί πολίτες που αγαπάνε την ομάδα, φίλαθλοι, και βγάζουν και φωτογραφίες στο γήπεδο, ερημιά υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας, που έπρεπε ήδη αυτός ο χώρος να είναι εργοτάξιο. Το έχετε παρατημένο, δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως. Ο μήνας σήμερα έχει 10 Σεπτεμβρίου. Μέσα στο πύργο. Αλλά εκεί πάνω γίνεται εργασιακός οργασμός στη Λούχαγύρη.
Οι τουρίστες δεν μπορούν να περάσουν, υπάρχει κομφούζιο εκεί κυκλοφοριακό. Το ζήσα χθες. Και χθες δεν δουλεύανε και πάρα πολύ την ώρα που πήγα να πάνω. Ενώ το μεταξύ μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Σε κάθε στροφή που υπήρχε, υπήρχε και ένα άτομο εκεί. Δεν ξέρω τι. Κοιτάζανε τα αυτοκίνητα που περνούσαν. Δεν ξέρω. Anyway. Τόσα χρόνια, 2,5 χρόνια που είστε στην εξουσία, δεν έχετε κάνει τίποτα εκεί πάνω και λέτε και κόπτεστε ότι εσείς θέλετε να πάει το νερό στα ορεινά και δεν θέλει αντιπολίτευση. Τώρα, ειλικρινά, το σανό, γιατί το τρώμε συνέχεια εμείς, οι απλοί πολίτες? Γιατί μας διοχετεύετε συνέχεια με σανό, όλοι εσείς οι πολιτικοί, όχι συγκεκριμένοι? Δηλαδή, πόσο άλλο σανό θα μας δώσετε? Μας δίνετε και νερό για να φουσκώσουμε, για να μην πεινάμε άλλο και να πάει αλλού το μυαλό μας. Λοιπόν, μου έχει στείλει η φίλη η Ζωή Κλαμπάνη ένα τραγούδι. Η στίχη μου λέει είναι δική μου. Πάμε να το ακούσουμε. Έχει να κάνει εδώ με το έργο μάλλον. Για να το ακούσουμε, φίλες και φίλοι.

0: Μπράβο ρε ζωή. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Πού πήγαν τα λεφτά, ο ΑΕΟ. Εμείς ξέρουμε πού πήγαν τα λεφτά.
1: Έφτια πάνε τη διάβρα του ποτέ κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά, μπήκαν πάρα πολλά άτομα μέσα στο ποτάμι. Τα λεφτά δεν ήταν λεφτά, ήταν κανονικά τα λεφτά. Τα λεφτά ήταν κανονικά τα λεφτά, πενιντάρια καλοστάρκα. Κανονικά. Και όλο το ποτάμι έχει γεμίσει κάργα λεφτά. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πήγαν. Ήταν ένα τελάρο λεφτά. Και το τελάρο τώρα τα λεφτά που πέτυχε μέσα, πιάνουν τα παιδιά από τη διάβρα με την άλλη διάβρα κάτω, γεμάτο λεφτά. Βρήκαν λεφτά κανονικά, ούτε πλαστά, κανονικά λεφτά. Γιώμησε το ποτάμι όλα λεφτά, γεμάτο λεφτά. Και τα παιδιά τώρα πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πέτυχε ο κύριος μέσα στο ποτάμι.
0: Τα ακούς ζωή μου, τα ακούς. Τα λεφτά είναι εδώ δίπλα σε εμάς στο ποτάμι. Γιατί και η ζωή εδώ δουλεύει στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη δίπλα. Γειτόνι είμαστε, κοντογειτόνι. Μισό τσιγάρο δρόμος.
1: Τον είδαν που κάθεναν στο καθημείο εκεί πέναν. Και μετά τα λεφτά μπήκαν όλοι μέσα να πάρουν τα λεφτά.
0: Μπήκαν όλοι μέσα να πάρουν τα λεφτά.
1: Πήραν λεφτά.
0: Ρε τι τραβάμε στη ζωή μας. Λοιπόν, πήρα με η κάμερα του Prisma 92, όπως είπαμε ήταν εκεί στα ορεινά χθες. Πήρα μια δήλωση από τον κύριο Τσουρουνάκη, πάμε να την ακούσουμε μετά την συνάντησή του με τον κύριο Ασπιώτη.
2: Στη Λούχα Γύρη, εκεί που γίνεται το έργο, και μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, μαζί με το επιτελείο του, βρίσκεται σήμερα εδώ στα ορεινά. Για ποιο λόγο, κύριε Τσουρουνάκη?
3: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα ήρθαμε στα ορεινά, στα σημεία που γίνεται το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Άγιος Λέοντας. Είναι η Επιτροπή της Διαχειριστικής από την Κέρκυρα, μαζί με τους τοπικούς ανθρώπους της διαχειριστικής.

0: το έργο. Η αγωνία μας είναι το έργο να γίνει σωστό όπως πρέπει και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Διότι είναι ένα δίκτυο που θα δουλεύει σε υψηλές πιέσεις. Καταλαβαίνετε, από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα το υψόμετρο είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό οι σωλήνες είναι ειδικών πιέσεων, αντοχών μάλλον, συγγνώμη, και θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Εμείς έχουμε τις διαφωνίες μας, έχουμε επισκεφτεί και με μηχανικό του συνδυασμού φίλο, ανεπίσημα βέβαια, και μας έχει δώσει κάποιες λεπτομέρειες. Βέβαια ενημερώσαμε, έστω και με καθυστέρηση λίγο ημερών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τους μηχανικούς της Ζακύνθου, όπως ενημερώσαμε και τους μηχανικούς του Δημοσίου, το Σύλλογο Μηχανικών του Δημοσίου της Ζακύνθου. Και από εκεί και πέρα ελπίζω όλα να πάνε καλά και το έργο να γίνει σωστά και να πάρουν νερό τα ορεινά της Ζακύνθου.
1: Κύριε Σουρνάκη, στην επίσκεψη.

0: Αυτά και από τον κύριο Τσουρουνάκη. Θα πάμε στο μουσικό διάλειμμα, στο μουσικό, ναι, διάλειμμα, όχι μουσικό, διαφημιστικό, συγγνώμη, τον 9, ευθύς αμέσως. Θα επιστρέψουμε με ένα θέμα, φίλες και φίλοι, που έχει να κάνει με τις φιλαρμονικές, Ζακύνθου, τρεις τον αριθμό, και υπάρχει λόγος που λέω για τρεις, δεν είναι τρεις στο νησί μας πλέον.
1: Κάποιο στοίχημα μεγάλο, ως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει.
0: Αλλά αυτές οι τρεις που θα σας πω σε λίγο θα μας εκπροσωπήσουν σε μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στην Κέρκυρα.
1: Αν ακούσεις κάποιες φωνές από το βράδυ μες στα όνειρά.
0: Και υπάρχει μια καταγγελία.
1: Τι που τώρα έχει γίνει εργοστάσιο.
0: Γιατί βλέπω εδώ ο Δήμος μας είναι large. Βλέπω εδώ εκατομμύρια, από εδώ εκατομμύρια, από εκεί εκατομμύρια.
1: Έχω μεθύσει με δύο φίλους μια Τετάρτη για μια...
0: Και είναι λίγο σφιχτό σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό.
1: Ανθρώπους,
0: γιατί
1: με βρισχές,
0: θα τα πούμε σε λίγο.
1: Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ.
0: 9 και 10 θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή δήμαρχο και αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη. Να δούμε, γιατί αύριο έχουμε το πρώτο κουδούνι, παιδιά.
2: Θέλω την παλιά μου γειτονιά για μία ώρα. Θέλω να γυρίσω να...
0: Όχι, κύριε Αμοραΐτη, εχθές είχα ένα πρόβλημα, τώρα είναι όλα καλά.
2: Ένα βράδυ.
0: Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μου λέει υπάρχει πρόβλημα στα μηνύματα. Όχι, όχι, γιατί δεν είπα για σας, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι έτσι η ροή της ειδησιογραφίας. Καλημέρα, κύριε Μωραϊτη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ζουπάνο. Καλημέρα, Γιώργο, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι, λέει, στη Δημοτική Αρχή. Το χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, μάλιστα.
2: Στο Πειραιά θα...
0: Το βάλουμε αργότερα, Γιώργα.

0: Και εκεί με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τελ Ζακίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό τον Πακαπών.
5: Θα μου μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθεια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ρίσμα 92.
13: Ονομάζομαι Αντώνιος Κοκοβίκος και δεν καταδέχομαι δεκάρα από την ψωά αποζημίωση που θα εισπράξει η προκομμένη πρώην σύζυγός μου. Και να μην ξανακούσω ούτε το όνομά της, ούτε την αντιπαθητική φωνή σου. Άντε στον διάβολο λοιπόν.
14: Κουμπί.
15: Κουμπί. Χριστός και Παναγιά. Λείπει κουμπί.
14: Μάλιστα. Λείπει κουμπί. Μην ξαναδώ τέτοιο πράγμα, κυρία Ελένη. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Εστιατόρια.
16: Εμένα μου λέτε κύριε. Δράματα εστιατόρια.
14: Μόνο δράμα και αηδία, κύριε.
17: Βρέγω στα για ανοιχτό μάτι, πήρες λάθος μονοπάτι.
18: Ε, όχι, τουλάχιστον να μας δώσετε κάτι έναν. Κάτι θα υπάρχει απέναντι. Απέναντι το μόνο που υπάρχει είναι το καφενεδάκι του Μπαρμπαφανούρ. Αν θέλετε πηγαίνετε από ένα καφεδάκι της Παρηγοριάς, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε.

0: που κλαίει άλλη.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9. Στην Κέρκυρα, φίλες και φίλοι, 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιείται το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων.
0: Χάνει λέξεις, χάνει όρκους και στιγμές.
1: Ωραία μέχρι εδώ, ωραία.
0: Αντέχω που δεν σε έχω.
1: Λοιπόν, σε αυτό το φεστιβάλ, το Διεθνές Φιλαρμονικών, συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου, Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων 2008.
0: Η αγάπη χάνει χώρα.
1: Το 2008 σημαίνει, για να καταλάβετε, το έτος ίδρυσης της Φιλαρμονικής.
0: Με κοιτάζεις, παίρνω τον ή.
1: Επίσης, η Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου, Δημοτική Ενότητα Αλικών το 1972.
0: Θέλω να πέσω στη φωτιά.
1: Και
0: όπου κι αν είσαι, είμαι μαζί σου.
1: Η Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου, Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, η πιο παλιά φιλαρμονική, έχει ιδρυθεί το 1816, παρακαλώ. Όλες οι άλλες οι φιλαρμονικές είναι από την Κέρκυρα. Καμία άλλη, ούτε από τα Επτάνησα, ούτε από άλλα μέρη της Ελλάδος, καμία άλλη φιλαρμονική. Λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή για τη Ζάκυνθο να συμμετάσχει με 3 φιλαρμονικές. Λοιπόν, η κάθε φιλαρμονική, τέλος πάντων, υπολογίσανε εκεί στο Δήμο ότι θα είναι γύρω περίπου στα 120 άτομα που θα μεταβούν στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Και τι κάνανε, ρε παιδιά, τι κάνανε? Ναυλώσανε 2 λεωφορεία 50 και ένα μικρό. Αντί να αναβλώσουν άλλο ένα 50, πόσα θα τους έπαιρνε παραπάνω? Αλήθεια, πόσα λεφτά, ρε παιδιά, θα σας έπαιρνε παραπάνω? Έτσι ώστε η κάθε φιλαρμονική που περίπου θα έχει 50 άτομα στην αποστολή να είναι το κάθε, η κάθε φιλαρμονική στο δικό της λεωφορείο.
2: Θα σε ξεχνάω όλη νύχτα μες στα μπαρ, μπορώ ακόμα να ξεγελάω.
1: Οπότε τους βάζουν τώρα ανάκατα στα λεωφορεία. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση από τους ανθρώπους της φιλαρμονικής, από τα μέλη.
2: Μη ζηλεύω, να κάνω.
1: Πήρανε τηλέφωνο, μάλιστα ένας ήρθε και με βρήκε.

εμείς εθελοντικά πηγαίνουμε. Και πολλές φορές βάζουμε και από τσέπη μας. Και να σου πω και κάτι άλλο, μου λέει. Η στολή που φοράω είναι από το 2006-2004, κάπου εκεί μου είπε. Είναι 20 ετών. Και κάθομαι, μου λέει, εγώ και την παλώνω κάθε φορά που στο σακάκι υπάρχει πρόβλημα. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά? Τι λέτε τώρα? Λοιπόν, πάμε να καλέσουμε τον κύριο Ακτύπη, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, να δούμε με τα σχολεία αν είναι έτοιμα για αύριο να υποδεχτούν τα παιδάκια μας, τα παιδάκια σας. Και επιστρέφω.

λοιπόν, μπορεί να μιλάει στην άλλη γραμμή ο κύριος Ακτύπης, ο κύριος Νίκος Ακτύπης, ο αντιδήμαρχος παιδείας. Το οποίο έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου για την αυριανή ημέρα και λέει τα εξής. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και με αφορμή τον καθιερωμένο αγιασμό, εύχομαι σε όλους μια δημιουργική, όμορφη και γεμάτη υγεία σχολική χρονιά. Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος γνώσης, είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά μας μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται, να ονειρεύονται, να θέτουν στόχους και να διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους. Είναι ο χώρος όπου καλλιεργούνται αξίες και χτίζονται οι βάσεις για μια κοινωνία με περισσότερη γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Στους μαθητές και τις μαθήτριες εύχομαι να προχωρήσουν στη νέα αυτή διαδρομή με ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση και επιμονή. Να μην φοβούνται τα λάθη, αλλά να τα αντιμετωπίζουν ως ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη. Στους εκπαιδευτικούς που καθημερινά επιτελούν ένα σπουδαίο και απαιτητικό έργο, εύχομαι δύναμη, υπομονή και δημιουργικότητα. Η συμβολή τους στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση της νέας γενιάς είναι ανεκτίμητη. Στους γονείς και κηδεμόνες εύχομαι να είναι συνοδοιπόροι, συγγνώμη, των παιδιών τους με αγάπη, εμπιστοσύνη και ουσιαστική παρουσία. Ως αντιδήμαρχος παιδείας διαβεβαιώνω ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στη σχολική κοινότητα με στόχο τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη δημιουργία ενός ασφαλούς, σύγχρονου και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος για κάθε παιδί. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους, με υγεία, δύναμη, πρόοδο και πολλά όμορφα ταξίδια γνώσης και δημιουργίας. Ο αντιδήμαρχος παιδείας Νικόλαος Ακτύπης.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ακτύπη. Διαβάσαμε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το δελτίο τύπου που μας έστειλε χθες. Το έχουμε ανεβάσει και στο Πρίσμα 92 στο Facebook. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγουστόπουλο, καλημέρα στους ακροατές σας. Και πιστεύω να είναι καλύτερη και αύριο ημέρα.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί αύριο είναι το πρώτο κουδούνι. Πέρασε το καλοκαίρι, τα παιδιά μας ανέμελα, περάσαν όμορφα. Τώρα όμως τα κεφάλια μέσα που συνηθίζουμε να λέμε. Κύριε Ακτύπη, καθημερινά, επειδή κάνω πάρα πολλά χιλιόμετρα με την άλλη μου ιδιότητα, βλέπω λοιπόν σε πάρα πολλά σχολεία, στους προαύλιους χώρους να γίνονται εργασίες. Θέλετε να μας πείτε πού βρισκόμαστε?
1: Κύριε Αγνωστόπουλε, βρισκόμαστε στο πουλ των εργασιών. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι ξεκινήσαμε τώρα, ξέρουμε να δουλεύουμε όλο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Επειδή διαβάζω διάφορα και επειδή ακούω διάφορα.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να είμαστε. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι είμαι. Όλα τα σχολεία είναι τέλεια.
0: Όχι, μας το είχατε πει και στην εκπομπή και θέλω να το καταθέσω αυτό. Ότι σας είχα ερωτήσει, αν θυμάστε, αν είστε ευχαριστημένος και μου είπατε ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος.
1: Ακριβώς.
0: Το είχατε δηλώσει αυτό.
1: Και το δηλώνω και θα το ξαναδηλώνω και θα το λέω πάντα, γιατί εντάξει. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι όμως σήμερα στην εκπομπή σας, και έτσι για να μας ακούσουν και οι ακροατές σας και να έχετε και εσείς μια εικόνα.
0: Σωστά.
1: Σε ό,τι αφορά τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον Ιβο τον Αχτύπη. Και τη Δημοτική Αρχή, δεν είμαι κάτι ξένο.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Είμαστε το ίδιο πράγμα, έτσι. Το πρόγραμμα Teach είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Με ένα συνολικό ποσό της τάξης 784.000 ευρώ, 991 και κάτι ψηλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περίπου, ας πούμε χοντρικά έτσι, 780.000.
0: Ωραία.
1: 790.000. Αυτό το πρόγραμμα είχε να κάνει με το λύκειο του Καθαρίου.
0: Α, μας λέτε τώρα για αυτές τις καταγγελίες του κυρίου Αρετάκη. Ναι, ναι, για πάμε.
1: Σας λέω, γιατί έχετε ακούσει την παροιμία που λέει εκεί που μας ψάχανε, μας πήραν και το βόηδι.
0: Ναι, φυσικά το ξέρουμε.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Το έχετε ακούσει.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν γίνεται ο κύριος Αρετάκης να βγαίνει και να μας κατηγορεί. Να κατηγορεί πια, να κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι χάσαμε τα λεφτά. Πρώτα απ' όλα, δεν χάσαμε ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο που πρέπει να ακούσουν οι ακροατές σας,
0: ναι,
1: είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν ήταν δυνατό να αδειοδοτηθεί και δεν είναι κανένας αντιδήμαρχος ούτε αιρετός. Μπορεί να βγάλει οικονομικές άδειες. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες μας έχουν απαντήσει από το Υπουργείο και τα λοιπά. Αυτό το έργο, το συγκεκριμένο έργο,
0: ναι,
1: εμείς δεν το απεμβολίσαμε, δεν το χάσαμε σαν έργο, σαν χρηματοδότηση. Γνωρίζω και θέλει να γνωρίζω σήμερα οι ακροατές σας, υπάρχει και ανάδοχος αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάναμε εμείς αυτά τα χρήματα? Με παρεμβάσεις του κυρίου βουλευτή. Ενοχλεί κάποιος που το λέω, αλλά εγώ θα το λέω.
0: Εντάξει, άμα έχει παρέμβει ο βουλευτής, τι να κάνουμε.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Θα το πείτε.
1: Και με παρεμβάσεις και με παρεμβάσεις του Δημάρχου.
0: Ωραία.
1: Στο Υπουργείο.
0: Mm-hmm.
1: Τα χρήματα αυτά, επειδή ήταν για επισκευές και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων.
0: Ναι.
1: Έτσι να σας πω, θα σας διαβάσω ακριβώς.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Τον τίτλο. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Ραγίν.
0: Ωραία.
1: Καταφέραμε λοιπόν. Και αυτά τα χρήματα αντί να τα στείλουμε πίσω, μιας και δεν μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε το συγκεκριμένο έργο, γιατί δεν υφίστατο οικονομική άδεια και απορώ έναν μηχανικό και δήμαρχος να μην μπορεί να γνωρίζει στον προτέρων.
0: Μιλάτε για τον κύριο Αρετάκη.
1: Τέλος πάντων, να μην πάμε στη διαδικασία αυτή.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα χρήματα
0: τα αξιοποιήσατε.
1: Τα αξιοποιούμε τώρα με ανάδοχο.
0: Ωραία.
1: Στο Λύκειο Κατασταρίου, στο Γυμνάσιο Κατασταρίου, στο Δημοτικό Καταστάριο. Το συνολικό ποσό που είναι μόνο για το καταστάρι,
0: ναι,
1: μόνο για το καταστάρι,
0: ναι,
1: μόνο για το καταστάρι, ξεπερνάει τις 250.000, 250 τόσο.
0: Ναι, τόσο.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι δηλαδή 90.000 περίπου το Λύκειο, 109 στο γυμνάσιο, που ήδη το γυμνάσιο έχουμε κάνει εργασίες,
0: mm-hmm,
1: και περίπου 60.000 στο δημοτικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα χρήματα,
0: mm-hmm,
1: δεν έχουν να κάνουν μόνο με το καταστάρι, έχουν να συνεχιστούν εργασίες στο δεύτερο γυμνάσιο Ζακίνθου, στο τρίτο γυμνάσιο Ζακίνθου, στο πρώτο δημοτικό σχολείο του κάμπου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα χρήματα δηλαδή θα φτιαχτούν άλλα 5 σχολεία, 6. Το σχολείο της Δερματούσας, το νηπιαγωγείο του Μαχεράδου και το νηπιαγωγείο Λιθακιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
0: Mm-hmm.
1: Σημαίνει ότι εμείς αυτά τα χρήματα δεν τα χάσαμε, όχι μόνο δεν τα χάσαμε, δώσαμε και την ελπίδα και την δυνατότητα να φτιαχτούν και κάποια άλλα σχολεία.
0: Σωστά.
1: Πέρα από αυτό,
0: mm-hmm,
1: τι θέλω να πω. Βρήκαμε ένα λύκειο στο Καταστάρι, το οποίο γνωρίζουν οι μαθητές και οι καθηγητές πώς μπαίνανε τα προηγούμενα χρόνια μέσα στις τουαλέτες. Και με χρήματα του Δήμου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν γίνει παρεμβάσεις και θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις. Ένα γυμνάσιο στο Καταστάρι, γιατί ακούω το λαλίστατο, κάποιο λαλίστατο τους πρώην αιρετούς της περιοχής. Παλικάρια μεν, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν ήταν. Μας αφήσανε λοιπόν αυτά τα σχολεία και έχουμε προσπαθήσει. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα σχολεία είναι τέλεια, πεντάστερα. Mm-hmm. Όχι. Προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε, να κάνουμε επιπλέον εργασίες. Όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Δεν υπάρχει, μάλλον αν θέλετε, μετά με το άνοιγμα των σχολείων,
0: ναι,
1: μπορούμε να κάνουμε μία κουβέντα.
0: Βεβαίως.
1: Και να κάνουμε μία κουβέντα με το φάκελο του κάθε σχολείου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί λέω με το φάκελο. Σε κάθε μία παρέμβαση που γίνεται σε οποιοδήποτε σχολείο. Υπάρχει βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου ότι έγιναν αυτές τις εργασίες. Έτσι ελέγχουμε και τα υλικά που πηγαίνουν στο σχολείο και τις προμήθειές μας. Και έχουμε και μία εικόνα ακριβώς τι έχουμε κάνει σε κάθε σχολείο. Αυτό δεν ξέρω αν εξυπηρετεί και αν θα όφιλε σαν δημοτική αρχή να το κοινοποιήσουμε στους δημότες. Όμως έχουμε κάνει πράξη και δεν σταματάμε εδώ. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε να κάνουμε πράγματα στα σχολεία. Πράγματα πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Και κάναμε όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Να ρωτήσω, κύριε Ακτύπη, ένα σχολείο εκεί στα Ορεινά μαθαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και μπορεί να μην ανοίξει αύριο. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, βέβαια. Α, ισχύει.
0: Στον Άγιο Λέοντα δεν είναι?
1: Θέλετε να σας πω γιατί ισχύει?
0: Στον Άγιο Λέοντα είναι.
1: Ναι, να σας πω γιατί ισχύει.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Ακούστε με γιατί ισχύει. Ακούστε. Γιατί δεν θέλουμε να συγκρουστούμε με τον γείτονα.
0: Με τον?
1: Με τον γείτονα.
0: Α, τον γείτονα, συγγνώμη.
1: Με τα αδέσποτα, τα οποία υπάρχουν δίπλα από το σχολείο και έχουν μεταφέρει έντομα στο ψήλους, να το πω έτσι.
0: Ψήλοι, ναι, ναι, είναι, είναι γεμάτο ψήλους το σχολείο. Ναι.
1: Ήδη έχει ενεργήσει η δημοτική αρχή. Και όταν λέω έχει σταλεί με εταιρεία μειοκτονίας και απεντόμωσης και έχει κάνει αποψήλωση. Και σήμερα που μιλάμε,
0: ναι, ναι,
1: θα γίνει το επαναληπτικό, έτσι ώστε αύριο να γίνει κανονικά.
0: Α, θα γίνει. Α, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί
1: όχι,
0: είχα πληροφορίες ότι δεν θα ανοίξει αύριο.
1: Όχι αυτό, οποιαδήποτε αναφορά γίνεται από διευθυντή σχολείου για περιττώματα να μην...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άμεσα ο Δήμος, τώρα έχουμε και σύμβαση και μπορούμε να κάνουμε τις απεντομώσεις και τις μειοκτονίες στα σχολεία που απαιτούνται. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο ήταν προηγούμενο από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά προέκυψε και η μειοκτονία και οι απεντομώσεις κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο λέμε ότι εντάξει να το κάνουμε. Χρειάζεται ένα προπολογισμό της τάξης πάνω από 300.000. Γιατί το να κάνεις μειοκτονία σε όλα τα κτίρια της Ακίνθου,
0: ναι,
1: δεν είναι περάσαμε κάναμε μία φορά. Χρειάζονται επαναληπτικές.
0: Σωστά.
1: Και οι επαναληπτικές πρέπει να είναι 4-5 το χρόνο, κύριε Αναγνωστό.
0: Οπότε κοστίζουν, ναι.
1: Και πολλά άλλα τα οποία. Εντάξει.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Σας λέω και το επαναλαμβάνω. Προσπαθούμε. Τώρα, αν στην προσπάθειά μας δεν είμαστε αρεστοί ή αρκετοί, θα κρυθούμε.
0: Ναι, σίγουρα, βέβαια, βέβαια. Εκ του αποτελέσματος πάντα. Και είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός.
1: Όπως είπατε, περνάτε από τα προάβλια. Τώρα έγιναν. Δεν υπάρχει σχολείο. Θα γίνουν όλα αυτά τα σχολεία. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Όχι, όχι. Μπράβο στη Δημοτική Αρχή. Μπράβο σε εσάς και όσοι εμπλέκονται εντός αγωγικών. Το τμήμα καθημερινότητας.
1: Είναι συνολική προσπάθεια.
0: Αυτό. Το τμήμα καθημερινότητας. Οι υπάλληλοι και οι προϊστάμενοι οι οποίοι δίνουν τις εντολές. Είναι μια αλυσίδα.
1: Οι γονείς που βοηθάνε. Βέβαια,
0: βέβαια.
1: Υπάρχει σχολείο στην πόλη που οι γονείς έχουν καταθέσει ψυχή. Και λεφτά
0: και μπράβο τους, μπράβο τους.
1: Και δεν θα μπορεί να πάει αύριο η Δημοτική Αρχή να πει ότι ξέρεις κάτι, το κάναμε εμείς το έργο. Όχι, βοήθησαν οι γονείς και βοηθάνε οι γονείς. Υπάρχει σχολείο στην
0: και σας τιμά που το λέτε, κύριε Ακτύπη, σας τιμά αυτό γιατί εντάξει, συνήθως.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε να βγάζουμε φωτογραφίες στο Facebook και να ανεβάζουμε φωτογραφίες για έργα τα οποία. Συλλογική προσπάθεια, θέλετε και συλλογική.
0: Εσείς δεν το έχετε κάνει ποτέ, όντως. Εσείς ποτέ δεν έχετε βγάλει φωτογραφίες, αυτό θα πρέπει να λέγεται. Και επειδή είστε πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός, πολύ έμπειρος αιρετός, θα ήθελα και δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί είναι το θέμα των ημερών, την άποψή σας για αυτό το έργο στη Λούχα Γύρη και την καταγγελία της Δύναμης Ελπίδας.
1: Βεβαίως και θα σας την πω. Θέλω να καταθέσω εκ των προτέρων και να πω ότι έχει κάνει ένα λάθος η Δημοτική Αρχή. Το λάθος της Δημοτικής Αρχής και του Αντιδημάρχου Νίκου Αχτύπη είναι ότι ενώ κληρονομήσαμε κάποιες καρκινογόνες, επιδέστε μου την έκφραση,
0: ναι.
1: καταστάσεις,
0: ωραία,
1: δεν τους κάναμε την επέμβαση που έπρεπε να κάνουμε και όπως ξέρετε το αποτέλεσμα μετά επιδεινώνεται. Τι θέλω να πω αυτό.
0: Ναι.
1: Μιλάει ο κύριος Αλετάκης. Μα το κύριο Αλαβέρα ποιος τον έφερε στη Ζάκη.
0: Ναι, σωστά, επί αλήθεια, Αρετάκη.
1: Αλήθεια, ποιος τον έφερε.
0: Επί Αρετάκη, επί Δημαρχίας Αρετάκη, δεν το συζητάμε.
1: Ωραία, ωραία. Ποιος, αν θυμάστε, πρέπει να υποθούν αυτά τα πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποια ήταν η έκπτωση η οποία είχαν δώσει για τα συγκεκριμένα έργα και δεν την αποδέχτηκε ο κύριος Αρετάκης και πήγαμε σε επαναληπτική.
0: Νομίζω 41 και μετά ήταν 21, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Αυτά λοιπόν θα υποθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ωραία.
1: Και θέλω να πω με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκείνο πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας. Εάν η Δημοτική Αρχή είχε προβεί στο να κλείνει έκτοτο τον κύριο Αλαβέρα, οι κίνδυνοι που ήταν μετά την έκπτωση του κύριου Αλαβέρα, τους γνωρίζει ο ακροατής σας? Όχι. Ξέρετε ποια θα ήταν? Ή να χάσουμε το έργο.
0: Θα πήγαινε ή... πολύ πίσω ή θα το χάναμε, ναι, γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
1: Ήταν έργα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, δεν το κάναμε και ανεχτήκαμε μια κατάσταση. Σήμερα είμαστε κατηγορούμενοι. Γιατί είμαστε σήμερα κατηγορούμενοι? Για το έργο της Φιλικών που θα ήταν ακόμα χωράφι, για την Μπόχαλη που θα ήταν ακόμα χωράφι. Το ξέρετε πολύ καλά τι παραλάβαμε, έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και αυτή η περίπτωση μου θυμίζει την περίπτωση της πλατείας Σολομού. Επί εποχή Μποζίκη,
0: ναι, ναι, εσείς ναι, όντως. Μα γι' αυτό λέω, είστε έμπειρος.
1: Τότε όμως τολμήσαμε και πήγαμε παραπέρα το έργο και τελειώσαμε και σήμερα υπάρχουν τα ντρόουν και φωτογραφίες προεκλογικές στην πλατεία Σολομού.
0: Ναι,
1: δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει έλεγχος του έργου, θα υπάρξει πόρισμα κύριε Αναγνωστόπουλε και μετά του πόρισματος
0: συζητάμε.
1: Και τις ευθύνες μας αναλογούν
0: και
1: τις ευθύνες του αυτού που έχει την ευθύνη.
0: Σωστά. Λοιπόν, με αυτό να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή στα παιδάκια μας. Διάβασα πριν από λίγο το δελτίο τύπου.
1: Δύναμη στους εκπαιδευτικούς μας, στους γονείς που είναι κοντά στα παιδιά τους και καλή πρόοδο στα παιδιά μας που γι' αυτά αγωνιζόμαστε και αυτά είναι το μέλλον του τόπου μας.
0: Και η περιουσία μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Το ακούσαμε τον κύριο Ακτύπη.
1: Είναι πιο γαλάζια και από τον ουρανό.
0: Περιμένουν το πόρισμα και αν

Λοιπόν, είναι 27 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε το τραγούδι που θέλει ο Γιώργος ο Ζουπάνος. Χαιρετίσματα στην εξουσία.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
7: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
6: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Και δύο. Νυχτερινή βάρια ταρήφα ταξιτζή, που ξέρει ο ταξιτζή όταν μπαίνει παλιά γυναίκε και μπαίνει μέσα στο ταξί κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά, κουμπίδι που ξεβράκονται, τσιτσίδι. Και του λέει: πάμε ανάβησο. Την κοιτάει ο ταρήφα από πάνω μέχρι κάτω, με στάσει στο ενδιάμεσο. Ξέρει πώ θα περνάμε το ενδιάμεσο, έτσι αδιάφορα. Ξεκινάει λοιπόν, πάει ένα φανάρι, σταματάει, την ξανακοιτάει πάλι. Το σκεφτόταν. Την ξαναπάει σε ένα φανάρι παρακάτω, τώρα έχει να πάει από το Σύνταγμα στην ανάβηση και κάθε φανάρι σταμάταγε. Λοιπόν, την κοίταγε πάνω μέχρι κάτω, οπότε τη στιγμή του λέει και αυτή με σεξουαλικό επίπεδο, μου λέει: τι συμβαίνει, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί και μια γυναίκα. Μόνο και μια γυναίκα έχω δει, λέει αυτό. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Στις 10 παρα 20 περίπου θα έχουμε μαζί μας το προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, τον κύριο Αθανάσιο Κατσιμπελή, να δούμε αν είμαστε έτοιμοι για αύριο. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίδριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ανάψαμε και στο καπνό. Μπέι Σαν Μάρκο, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Το χρόνο. Μπέι Σαν Μάρκο, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο, η πόλη σε τρία επίπεδα. Μπέι Σαν Μάρκο, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Και ποιος θα μάθει.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μετά από πάρα πολύ καιρό και βέβαια λογικό είναι γιατί μεσολάβησε το καλοκαίρι. Συνήθως με αυτόν τον κύριο που θα μιλήσουμε τώρα μιλάμε το χειμώνα και έχει να κάνει με τα σχολεία μας, με τα δημοτικά μας σχολεία και όχι μόνο. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθο, ο κύριος Αθανάσιος Κατσίμπελης. Καλημέρα, κύριε Κατσίμπελη.
1: Καλημέρα.
0: Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε.
1: Επίσης, απλά σε σχέση με αυτά που είπατε, ήθελα να σας πω ότι η δική μας η δουλειά στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου στα γραφεία είναι να γίνει σωστά η δουλειά το καλοκαίρι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να μπορούμε να μην έχουμε προβλήματα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Απλά εμείς σας καλούμε πάντα αρχές της σχολικής χρονιάς για να δούμε πώς πάνε τα σχολεία, όσοι ήθιστε, εμείς οι δημοσιογράφοι και βέβαια μέσα στην σχολική αυτή σεζόν, την περίοδο, συζητάμε και πάλι για διάφορα θέματα. Λοιπόν, κύριε Κατσίμπελη,
1: ναι. Ευχαριστούμε.
0: Όχι, όχι, είναι υποχρέωσή μας και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε πάντα διαθέσιμος. Λοιπόν, για πείτε μας, είμαστε έτοιμοι?
1: Έτοιμοι είμαστε όσο μπορούμε, δηλαδή σύμφωνα με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Θα ξεκινήσουμε αύριο με τους αγιασμούς σε όλες τις σχολικές μονάδες, 52 σχολικές μονάδες που έχουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ζακύνθου. Θα γίνουν σε όλες κανονικά οι τελετές του αγιασμού και θα υποδεχτούμε τους μαθητές και θα πάρουν και τα βιβλία τους. Θα λειτουργήσουν από την επόμενη εβδομάδα κανονικά όλο το πρωινό πρόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι, όπως έχουμε πει, ότι έχουμε κάποια κενά τα οποία έχουν προκύψει από έκτακτους λόγους, όπως οι άδειες οι οποίες προέκυψαν κάποιων συναδέλφων οι οποίοι διορίστηκαν τώρα, αλλά και των αναπληρωτών. Και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά στην επόμενη φάση που περιμένουμε σε 2 εβδομάδες περίπου.
0: Αφού
1: καταγραφούν και οριστικοποιηθούν, γιατί ξέρετε τις προσλήψεις δεν τις κάνουμε εμείς,
0: γίνονται από
1: το Υπουργείο Παιδείας.
0: Σωστά. Πριν από λίγο,
1: ναι,
0: παρακαλώ. Παρακαλώ. Πριν από λίγο, κύριε Κατσίμπελη, είχα μαζί μου τηλεφωνικά τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Ακτύπη, και τον ρωτήσαμε πώς είναι η κατάσταση στα σχολεία, την προετοιμασία, δηλαδή έτσι ώστε να μπουν μέσα οι εκπαιδευτικοί μας αλλά και τα παιδιά μας για να περάσουν όλο αυτό το χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας, τη νέα σεζόν. Μας είπε λοιπόν ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι εργασίες έχουν γίνει, βέβαια υπάρχουν και εκεί προβλήματα, αλλά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Είστε σε συνεννόηση από ό,τι γνωρίζω με τον κύριο Ακτύπη, για πείτε μας.
1: Εμείς σας είμαστε, μας ενημερώνει και ο Δήμος για τις παρεμβάσεις που γίνονται. Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι σοβαρό, δηλαδή να βρίσκεται σε εξέλιξη ή να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποια σχολική μονάδα. Μόνο κάποια προβλήματα που είχαμε στο Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης που τα λύσαμε, που χρειαζόταν απολύμανση.
0: Ναι, μας το είπε, στον Άγιο Λέοντα, με τους ψήλους.
1: Ο Δήμος και πρόγραμμα έχει κάνει για να ενισχύσει και με υλικά τα νηπιαγωγεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που μας δημιούργησε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Θεωρώ φέτος έχει γίνει καλύτερος προγραμματισμός και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θα λειτουργήσει το καινούργιο σύστημα που, με τις προμήθειες που αναλαμβάνει ο Δήμος και χορηγεί στις σχολικές μονάδες. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε λιγότερα προβλήματα ως προς αυτό. Για τις παρεμβάσεις που γίνονται, πάντα θα γίνονται, γιατί ξέρετε, επισκευές πάντα χρειάζονται και μικροεπισκευές και τέτοιες καταστάσεις, και σίγουρα πάντα θα υπάρχουν και προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη διασπορά των σχολικών μονάδων σε όλη τη Ζάκυνθο και δεν μπορούν να γίνουν και εργασίες ταυτόχρονα σε όλες τις σχολικές μονάδες. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία κοιτάμε να τα λύσουμε. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετική συνεργασία με το Δήμο και όσο μπορούμε προσπαθούμε όλοι μας.
0: Μάλιστα. Μαζί μας είναι, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αθανάσιος Κατσίμπελης, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στην Ζάκυνθο. Κύριε Κατσίμπελη, κλείνοντας, θα ήθελα έτσι να μας ενημερώσετε λίγο για το πρόγραμμα των πρώτων ημερών. Δηλαδή, αύριο θα έχουμε μόνο αγιασμό, θα δοθούν και βιβλία. Από τη Δευτέρα, τι θα γίνει? Για πείτε μας λίγο έτσι για να μπούμε λίγο στο πνεύμα.
1: Οι εντολές που έχουν όλοι οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές σχολικών μονάδων είναι αύριο να γίνει ο αγιασμός και να λάβουν και τα βιβλία οι μαθητές. Είμαστε έτοιμοι ως προς αυτό. Τώρα, το τι θα αποφασίσει ο κάθε σύλλογος διδασκόντων του σχολείου ανάλογα και με τις συνθήκες τις τοπικές, θα ενημερώσουν τους γονείς για το ποιες ακριβώς διαδικασίες θα γίνουν, έτσι ήθιστα. Γιατί τα σχολεία έχουν τη δική τους διοίκηση, όπως ξέρετε,
0: σωστά,
1: και το δικό του σύλλογο διδασκόντων που αποφασίζουν για ορισμένα πράγματα. Τώρα, από τη Δευτέρα θα λειτουργήσει κανονικά σε όλες τις σχολικές μονάδες της Ζακύνθου το πρωινό πρόγραμμα. Είμαστε έτοιμοι και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπου υπάρχει δυνατότητα θα λειτουργήσουν και τα ολοήμερα, θα ενημερωθούν και γι' αυτό οι γονείς για το πρόγραμμα ακριβώς της λειτουργίας των ολοήμερων τμήματων που είναι προαιρετικά. Από εκεί και πέρα, για οτιδήποτε άλλο, οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεννόηση και άμεση επικοινωνία με τη σχολική μονάδα που ανήκει το παιδί της.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Κατσίμπελη, από τις βουτιές στις παραλίες, βουτιά κατευθείαν στα βαθιά, έτσι, για τα παιδιά μας, από τη Δευτέρα κατευθείαν μάθημα, έτσι.
1: Να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν και ξαναρχίζουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Υπάρχουν αυτοί οι κύκλοι.
0: Κύριε Κατσίμπελη, ναι, παρακαλώ.
1: Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των μαθητών, να περάσουμε μια χρονιά που να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις
0: αυτό.
1: Και των εκπαιδευτικών βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ελπίζω να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά ως αυτό. Προς αυτό.
0: Σας ευχαριστώ, ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατσίμπελη, για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια και καλή αρχή. Να πάνε όλα καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

αγαπάμε το τραγούδι αυτό, Γιώργαρε. Και εσένα σ' αγαπάμε. Και θα σ' αγαπάμε για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως. Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίες και κύριοι. Έφυγε πρόωρα κι αυτός. Είχε πολλά να δώσει. Δυστυχώς όμως.

0: Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ήταν πολύ σημαντική. Ένας πολύ καλός φίλος με πήρε τηλέφωνο τώρα και μου έκανε το εξής παράπονο. Βρε παιδιά, εκεί στη ΔΕΙΑΖ και στο φίλο μου τον Νίκο, τον Διονύση τον Γιακουμέλο στον πλάνο, τι θα γίνει με αυτό το έργο που ενώσατε τον αγωγό από το bowling μέχρι το αντιλιοστάσιο? Υπάρχει κίνδυνος ακόμα και δυστυχήματος τα βράδυ, το ξέρετε αυτό? Τώρα μου καταγγέλουν ότι το βράδυ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί αυτοί που κυκλοφορούν, οι πελάτες μας, οι τουρίστες μας που κυκλοφορούν το βράδυ από εκεί, έχουν αναμένους βέβαια τους φακούς τους από τα κινητά. Αλλά είναι έτοιμοι να πέσουν μέσα στον τράφο για να γλιτώσουν από τα αυτοκίνητα που τρέχουν. Τι θα γίνει με αυτό το έργο? Το έχετε εκεί έτσι, δηλαδή δεν θα τελειώσει ποτέ? Δεν θα το φτιάξει? Δηλαδή γιατί σε αυτό το νησί όλα να γίνονται με τόση μεγάλη καθυστέρηση? Ειλικρινά δηλαδή. Έχει μικρύνει πάρα πολύ ο δρόμος. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δυστυχώς τρέχουν όλοι. Είναι μια ευθεία. Και ξέρετε κάτι, σε ένα νησί όπου είναι περιορισμένη η δυνατότητα, το κυκλοφοριακό, η οδοποία, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλές στροφές, πολύ κλειστοί δρόμοι, κλειστές στροφές, συγγνώμη, αλλά και στενοί δρόμοι, όταν ένας οδηγός βρει μια ευθεία, τα δίνει στο αυτοκίνητο. Δυστυχώς έτσι είναι, γιατί δεν είμαστε όπως απέναντι που βγαίνει στην Εθνική και όλο ευθεία έχει και πας. Οπότε εδώ ο άλλος τρέχει το καλοκαίρι για να προλάβει το μεροκάματο. Έχετε μικρύνει τώρα το δρόμο, τρέχουν όλοι πανικόβλητοι και απορώ και ευτυχώς που δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα ή ακόμα και δυστύχημα. Αλλά έτσι δηλαδή θα κινούμαστε, ότι έλα μωρέ, εντάξει μωρέ, αν τύχει κάτι έτυχε. Καλημέρα Νίκο. Νίκο μου, συγγνώμη, δεν μπορώ να το σηκώσω τώρα. Γιατί τρέχουνε πολλά. Μου λέει εδώ ένας φίλος, έχει γίνει τρακάρισμα, μου λέει, και μια κυρία έχει πέσει μέσα. Μέσα πού? Πού μέσα έχει πέσει?
1: Για φύγε μακριά να γλιτώσεις απ' τη δική σου.
0: Δεν θέλω όμως δικαιολογίες, παιδιά. Τέρμα οι δικαιολογίες. Αφήστε τη γραφειοκρατία, αφήστε το ένα, αφήστε το άλλο. Ξέρατε πολύ καλά ότι πρέπει να γίνει το έργο αυτό. Μπράβο σας που το ξεκινήσατε για να δοθεί η λύση στο πολύ μεγάλο αυτό πρόβλημα που υπάρχει με την υπερχείληση των δυσοσμιών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Και όχι και δεν τις έχουμε ακόμα, αλλά εντάξει, έχει μειωθεί λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν φτιάχνουμε ένα έργο, προγραμματίζουμε τα πάντα. Προγραμματίζουμε και το χρόνο, πώς το λένε, αποκατάστασης αυτού του έργου. Δηλαδή τελείωσε μας λένε. Έχει συνδεθεί όλα καλά. Γιατί έχει μείνει έτσι? Πάλι κάτι φταίει. Πάλι στη γραφειοκρατία. Όλο εκεί τα ρίχνουμε. Εντάξει, δηλαδή τέλος οι δικαιολογίες, ρε παιδιά. Τέλος οι δικαιολογίες. Έλα, φτάνει πια. Οι άλλοι είχαν πληρωθεί επάνω, στα ορεινά, στη Λούχα Γύρη. Για μισό λεπτό, τον Φεβρουάριο είχαν πάρει τα τελευταία. Το Φεβρουάριο του 25, 11 Φεβρουαρίου είχαν πάρει τα τελευταία 85 χιλιάρικα, είχαν πάρει 1.521.658 και το έργο λέει δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεν είναι λειτουργικό ακόμα, τώρα γίνεται, μετά την καταγγελία. Α, καλά! Τόσο καιρό δεν υπήρχε ούτε ένας εργάτης εκεί πάνω, τόσα χρόνια. Τα λεφτά όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερχόντουσαν. Πώς ερχόντουσαν από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ? Κάποια χαρτιά έπαιρναν για να δώσουν τα λεφτά, δεν τα δίναν έτσι. Αυτά τα χαρτιά τι είναι? Τα τιμολόγια, όλα αυτά. Για να σου κόψει άλλο τιμολόγιο, πάνω να πει ότι έχει κάνει την εργασία. Τώρα λοιπόν, επάνω οι εργασίες που γίνονται, με τι τιμολόγια θα κοπούν και ποιος θα τα δώσει αυτά τα λεφτά? Η αλήθεια είναι. Και το πρόγραμμα είναι ευρωπαϊκό, είναι μέσω ΕΣΠΑ. Και τα λεφτά έχουν δοθεί. Ας πει, ρε κουμπάρε, τα λεφτά τα πήρες. Πού πας? Και τα λεφτά αυτά, τα τιμολόγια, τα έχουμε πάρει από τη Δύναμη Ελπίδας, όπου τα έχει πάρει από τη Διάβια, έτσι. Και σίγουρα δεν μπορείς έτσι μπακαλίστικα να βγαίνεις και να κατηγορείς μια δημοτική αρχή, έναν εργολάβο, για ένα έργο που έχει πληρωθεί από ό,τι φαίνεται και δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει δοθεί. Έχει γίνει η παράδοσή του. Δεν μπορεί ο άλλος μπακαλίστηκα να βγαίνει, γιατί θα κατηγορηθεί και μπορεί να μηνυθεί κιόλας, που έπρεπε να είχε μηνυθεί αν δεν ήταν σωστά τα πράγματα κατά τη Δημοτική Αρχή. Τι περιμένει η Δημοτική Αρχή δηλαδή για να πάει να καταθέσει μήνυση? Το πόρισμα? Συγγνώμη, αυτή δεν ξέρει δηλαδή τι έχει γίνει τόσο καιρό? Αυτή παρακολουθούσε το έργο. Υπήρχε επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Ποια παρακολούθηση? Ποια παρακολούθηση έργου έχει γίνει στη Ζάκυνθο τα τελευταία χρόνια? Πείτε μου, ποιο έργο έχετε παρακολουθήσει? Εσείς βγήκατε και καταγγείλατε τον εργολάβο και λέγατε κατά του εργολάβου και στην εκπομπή μου ότι δεν φτιάχτηκε σωστά ο κυβόλιθος που μπήκε στην Ματζάρου. Εσείς το είπατε. Εσείς λοιπόν δεν έπρεπε να δείτε, να είσαστε από πάνω από το έργο, από πάνω από τον εργολάβο, οι τεχνικές σας υπηρεσίες? Δηλαδή ποιος στέει? Ο απλός πολίτης που πηγαίνει μία κυρία, μία μαμά με το παιδί στο καρότσι και το παιδί κλαίει και σπαράζει γιατί τρέμει ολόκληρο το καρότσι? Και όχι μόνο τη Ματζάρου, και σε άλλες οδούς που έχει μπει ο Κυβόληθος. Και αυτό ισχύει και για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί εκεί στο στενό του ΟΤΕ, εντάξει τώρα παιδιά, επί αρετάκι έγινε, εντάξει, αυτό δεν λέγεται πεζόδρομος, αυτό λέγεται μαρτύριο. Αθηνά μου καλημέρα. Αθηνά Μάργαρη, συγγνώμη για χθες, δεν διάβασα κάποια μηνύματα, είμαι υπόλογος. Καλημέρα, καλή συνέχεια και μόνο Μαζονάκη σήμερα, ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου, θα το βάλω τώρα, μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ αυτό.

Όνειρα, θα μου πεις γιατί να μην κάνω όνειρα. Ορίστε. Ορίστε τι μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Και ο Γιώργαρος ο άλλος, ο ένας και αυτός και μοναδικός, ο αγαπημένος μου φίλος, ο αδερφός μου, ο Γιώργος ο Γκούγκος, και αυτός δεν έκανε όνειρα για τη ζωή του. Ένα μεσημέρι ξάπλωσε και δεν ξύπνησε ποτέ. 45 χρονών. 3 Νοεμβρίου του 2025. Η καρδιά μου. Άρε Γιώργα, άρε. Μας λείπεις. Σε... Να ανήκετε στον εαυτό σας. Και στα όνειρά μου δεν θέλω. Καλή συνέχεια. Κάνε... Μείνετε συντονισμένοι. Σύνδεση με Real FM. Μέχρι τις 12. 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα, η ποταμίτη. 2 με 5 νέα σύνδεση με Real FM. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 η επανάληψη της εκπομπής, της μεσημεριανής εκπομπής της Μαριέτας. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί εμείς που θα είμαστε εδώ. Θα υπάρχει μια 12ωρη πολύ ωραία απόλαυση με ελληνικά τραγούδια. Να είστε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Προσοχή εκεί στους δρόμους. Σας αγαπώ. Και πάμε να φύγουμε μαζί με Μαζονάκη.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
1: Λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους.

0: κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας την Napoli με 1-0 για τη League Phase του Champions League. Ακόμη, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1 και Barcelona Feyenoord 5-1. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πανελλήνια θλίψη για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, μόλις 54 ετών, ενός τεράστιου μουσικού ταλέντου, ενός τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγοι, καθώς η αίσθηση από τη μια της ξαφνικής απώλειας και από την άλλη της εντελώς άδικης κατάληξης είναι αυτή που φουντώνει τα συναισθήματα, τα κάνει ακόμη πιο έντονα. Και αναδεικνύει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και ένα μεγάλο θέμα. Ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί και το Υπουργείο Υγείας και η Ιατρική Σύλλογη σε όλη την Ελλάδα. Φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια διάφορα ιατρία και κλινικές, βάλτε σε εισαγωγικά παρακαλώ τις δύο λέξεις, και τη λέξη ιατρία και τη λέξη κλινικές, που ασχολούνται με την νεότητα, με την αισθητική, με την ευεξία, αλλά ασχολούνται χωρίς να έχουν ειδικότητα σε αυτό. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων που ανακαλύπτουν ξαφνικά το δικό τους Ελντοράντο, ότι δηλαδή εκεί υπάρχει χρήμα, και το στρίβουν, γυρίζουν προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση, τις ολοκληρωμένες σπουδές. Περίεργα μηχανήματα που έρχονται από το εξωτερικό και τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν ειδικευθεί στη λειτουργία τους, γιατί το να λειτουργήσεις ένα ιατρικό μηχάνημα απαιτεί εκπαίδευση. Απαιτεί σοβαρή εκπαίδευση. And in the bad times I fear myself. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και θα δείτε ότι θα το αποδείξει ο έλεγχος στην πορεία, ορισμένα από τα κέντρα αυτά τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν καν την ιατρική ειδικότητα, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι αξιοποιούν έναντι ενοικίου το ιατρικό δίπλωμα κάποιου άλλου, δίνουν κάποια χρήματα σε ένα γιατρό, παίρνουν το δίπλωμά του και την υπογραφή του και στη συνέχεια αυτός δεν εμφανίζεται ποτέ και λειτουργεί το κέντρο αισθητικής ή το ιατρείο που κάνει θεραπείες ανανέωσης και υπόσχεται αιώνια νεότητα με κάποιους που δεν έχουν καν την ιδιότητα του γιατρού. Έχει γεμίσει η Ελλάδα. Αν κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα συναντήσετε τουλάχιστον 30 τέτοιες ταμπέλες υποτιθέμενων ιατρίων και κλινικών στους 5-6 μεγάλους βασικούς δρόμους του Αθηναϊκού Κέντρου. Ας ελπίσουμε ο θάνατος, ο ξαφνικός θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη, να οδηγήσει σε έλεγχο, να οδηγήσει σε αυστηρούς όρους λειτουργίας για τα συγκεκριμένα κέντρα και τις συγκεκριμένες κλινικές. Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία ακούω, διαβάζω, ότι πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης και κατέληξε στη διάρκεια της θεραπείας αυτής, εμφανίστηκε κάποια στιγμή στην Αυστρία μετά το 2021 ως θεραπεία για τους ανθρώπους που έπαιρναν ναρκωτικές ουσίες. Το μότο με το οποίο διαφημίστηκε αυτή η θεραπεία στην Αυστρία ήταν «Περάστε καλά και ελάτε μετά να καθαρίσετε το αίμα σας», ώστε να μην έχετε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την χρήση ουσιών. Αυτό που κανείς δεν είπε ποτέ με τρόπο καθαρό και εύληπτο είναι ότι η συγκεκριμένη θεραπεία, η συγκεκριμένη επέμβαση δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Είναι επέμβαση που απαιτεί
νοσοκομιακή υποστήριξη. Πρέπει να υπάρχουν γιατροί πολλών ειδικοτήτων. Είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη ιατρική πράξη. Just like me. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν ξέρω αν είχε άδεια για πλάσμα αφαίρεση. Ακούω από το πρωί την πρόεδρο, για παράδειγμα, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Παγώνη. Άκουσα χθες και τον κύριο Γιανακό να αμφισβητούν ότι είχε άδεια για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η οποία, ξαναλέω, πρέπει να γίνεται κανονικά σε νοσοκομείο ή σε οργανωμένη κλινική με πολλούς γιατρούς, με πολλές διαφορετικές ειδικότητες παρούσες, καθώς είναι μια ιατρική πράξη που φέρνει πολλές φορές παρενέργειες που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση από πολλές διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες. Για το συγκεκριμένο ιατρείο έχω ξανακούσει εγώ εδώ και πολλά χρόνια, και έχω ξανακούσει από ορισμένες κυρίες της υψηλής κοινωνίας των Αθηνών, συζύγους πάμπλουτων επιχειρηματιών, οι οποίες θεωρούσαν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι πρωτοποριακό και τις κάνει να φαίνονται δεκαετίες νεότερες, ότι εφαρμόζει μεθόδους που δεν υπάρχουν αλλού και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι καλά θα κάνουν τώρα, μετά την απώλεια ζωής ενός νέου ανθρώπου, να βγουν και να μιλήσουν, να μας πούν τι ακριβώς ιατρικές πράξεις γίνονταν εκεί, με ποιο τρόπο, με ποιες άδειες, με ποιους γιατρούς. Γιατί άκουσα τον κύριο Πατούλη, άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει ότι αυτοί είχαν άδεια, λέει, μόνο για παθολογικό ιατρείο και έκαναν όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα. Θα το βρει αυτό ο εισαγγελέας, θα το βρει η ανάκριση, θα το βρει η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, που πληροφορηθήκαμε ότι βρίσκεται ήδη εκεί στο ιατρείο και ελέγχει, και αστυνομική παρουσία υπάρχει βεβαίως. Αλλά καλό είναι να πέσει φως και καλό είναι να ανοίξουν τα στόματα, να αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα.

καλημέρα στη φίλη που υπογράφει Ροζάρια. Αγαπητή Ροζάρια, το θέμα είναι τι άδεια έχουν τα ιατρία αυτά. Όχι αν έχουν κάποια άδεια. Το θέμα είναι τι άδεια έχουν. Τι ιατρικές πράξεις δικαιούνται και επιτρέπεται να κάνουν. Γιατί αν για παράδειγμα πάρεις την άδεια για ένα κέντρο αισθητικής και οι ιατρικές πράξεις που κάνεις είναι αυτές που κανονικά γίνονται σε ένα πλήρως οργανωμένο νοσοκομείο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κρίμα! Ένας νέος άνθρωπος, ένα μεγάλο ταλέντο, ένας αγαπημένος τραγουδιστής. Ένας τραγουδιστής που τον συμπαθούσαν όλοι, τον αγαπούσαν όλοι και που τα τραγούδια του έκαναν μεγάλη επιτυχία. Ένας rock star του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού έφυγε. Και η αξία του αποδεικνύεται και από τον τρόπο με τον οποίο τον αποχαιρετά σήμερα ο χώρος του τραγουδιού. Από τον Γιώργο Νταλάρα και το Φίβο Δελιβοριά, αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτός ο επίπλαστος διαχωρισμός ανάμεσα σε έντεχνο και λαϊκό τραγούδι δεν ισχύει. Ο διαχωρισμός πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό και σε μη ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν ηχορύπανση.

πάμε τώρα στην πολιτική σκηνή. Το rebranding συνεχίζεται. Ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη εμφανίστηκε σε χαμηλούς τόνους. Καμία σχέση με τον Τσίπρα της πρώτης περίοδου. Προσπάθησε να τοποθετηθεί σε όλα τα θέματα με ψυχραιμία, πιο στρογγυλά, να το πω έτσι. Έσπευσε να μαζέψει όσο αυτό γινόταν τις γκάφες στελεχών της Ελλάς, ορισμένες από τις οποίες πρέπει να πω είναι και συμπαθείς γκάφες, με την έννοια ότι αναδεικνύουν ένα στοιχείο που φαντάζομαι ότι θέλει και ο ίδιος να περάσει προς τα έξω, ότι δηλαδή δεν στηρίζεται πλέον σε επαγγελματικά κομματικά στελέχη, αλλά σε ανθρώπους από την κοινωνία που δεν έχουν την πολιτική εμπειρία και μπορεί να πούν και κάτι λάθος. Βέβαια τώρα αυτό που είπαν ότι ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είπε το αυτονόητο, δεν είπε κάτι, θα με συγχωρήσετε, εγώ θεωρώ ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στον κίνδυνο του φασισμού πρέπει να συνεργάζονται όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτό είπε ο άνθρωπος και θεωρώ ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι αυτό που σκέπτεται κάθε λογικός δημοκράτης άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε θέμα, ορισμένοι το ερμήνευσαν ως προανάκρουσμα μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας Μητσοτάκη-Τσίπρα, Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Ακραία ερμηνεία, χωρίς αμφιβολία. Αλλά το να λέει χθες ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο Σιακαντάρης, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μανιφέστου της Ελλάς, δεν είναι στέλεχος του κόμματος, ενώ τον είχαν ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ χθες έβγαλε ανακοίνωση και λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Το βρήκα αχρίαστο. Πώς τον εξαφανίσατε έτσι, ρε παιδί? Τι μαγικά είναι αυτά? Ούτε στο Χάρι Πότερ δεν τα έχω δει. Είπε μια κουβέντα ο άνθρωπος και τον εξαφανίσατε. Να, κάτι τέτοια θολώνουν το rebranding. Διότι αυτά θυμίζουν άλλου τύπου αριστερά άλλης εποχής. Τώρα αυτά με το πατριωτικό φόρο, το 1% που θα πάρουν από τους υπερπλούσιους κλπ. Εγώ σας έχω πει τη γνώμη μου εδώ και μέρες. Θεωρώ ότι αυτά θα σκάσουν στην πλάτη της μεσαίας τάξης. Γιατί οι υπερπλούσιοι δεν φαίνονται. Κάνουν ανάλογα μαγικά. Σαν αυτά που κάνουν οι πολιτικοί. Εξωχώριες, offshore, περίεργα σχήματα μέσα από μετοχές, ομολογίες. Δεν θα τους βρείτε ποτέ. Οπότε καλό είναι να μην υποσχόμαστε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπάρχει, ανοίγοντας αδίκως τις ωρέξεις των ανθρώπων που θα περιμένουν να δουν από αυτά τα υποτιθέμενα χρήματα του πατριωτικού φόρου να υπάρξει ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Δεν θα έρθουν τα χρήματα αυτά. Ή πάντως δεν θα έρθουν από εκεί που λέτε. Δεν βλέπετε πως κινούνται όλοι αυτοί του διεθνούς υπερκεφαλαίου? Δεν είδατε τώρα αυτούς τους επικεφαλείς μεγάλων φαντς που έρχονται στην Αθήνα? Επειδή η Αθήνα ανακοίνωσε μια φορολογική πολιτική απέναντί τους, όπου για 15 χρόνια θα πληρώνουν έναν flat φόρο 100.000 ευρώ. Όταν ο άλλος πλήρωνε 3,5 δις φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέτε να μην έρθει εδώ με τα 100 χιλιάρικα να στήσει την εταιρεία του? Και του βάλανε, λέει, ότι πρέπει στα 5 πρώτα χρόνια για να πάρει αυτό το πλεονέκτημα να κάνει και επενδύσεις 500.000. Λέω λοιπόν εγώ, 100.000 επί 15 μας κάνει 1,5 εκατομμύριο και 500.000 η επένδυση 2 εκατομμύρια. Και αυτός πλήρωνε κάποια δις στην Αγγλία φόρο. Το έχει σήμερα και η ναυτεμπορική πρώτο θέμα. Για να το δω. Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα. Chris Rokos και Millennium
έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η J&P Morgan. Φορολογικός παράδεισος λέγεται. Τώρα είπα για εταιρείες, τράπεζες, παραδείσους και ήρθε μία πληροφορία στα αυτιά μου. Θα την ψάξω τις επόμενες μέρες, γιατί είναι πολύ σοβαρή πληροφορία, ότι έχει φτάσει, λέει, εδώ και λίγο καιρό στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα προειδοποιητικό σήμα, ένα SOS από τον SSM, ότι υπάρχουν κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες που εμφανίζονται στην Ελλάδα για μία ειδικά που είναι κολοσσός και είναι παντού. Είναι παντού η εταιρεία αυτή, ότι ο δανεισμός τους έχει υπερβεί το όριο του συστημικού κινδύνου. Ότι δηλαδή είναι δανεισμένοι σε τέτοιο βαθμό που να υπερβαίνει ο δανεισμός της συγκεκριμένης εταιρείας την κεφαλαιοποίησή της, που είναι τεράστια η κεφαλαιοποίηση. Σκεφτείτε πόσο πιο τεράστιος είναι ο δανεισμός. Και ήρθε, λέει, σήμα, ήρθε σήμα από τον SSM στον κεντρικό τραπεζίτη, στον κύριο Στουρνάρα, ότι εδώ υπάρχει συστημικός κίνδυνος. Μπορεί να σκάσουν οι τράπεζες δηλαδή. Η πληροφορία μου έχει έρθει από έγκυρες πηγές και γι' αυτό θα την ψάξω τις επόμενες μέρες. Δεν λέω, όπως βλέπετε, όνομα εταιρείας. Περιμένω να διαπιστώσω με βεβαιότητα τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος και υπάρχει τέτοιο σήμα, καλό είναι να ενημερωθούμε. Καλό είναι οι Έλληνες που έχουμε συμβάλει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μας να ενημερωθούμε αν υπάρχει τέτοιος συστημικός κίνδυνος. Και βέβαια, όταν από την άλλη πλευρά ακούμε συνεχώς διαμαρτυρίες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την αδυναμία τους να εξεύρουν τραπεζικούς πόρους και τραπεζική βοήθεια για να προχωρήσουν, τραπεζικό δανεισμό για να προχωρήσουν, αν υπάρχει ένας τέτοιος τόσο υπερβολικός δανεισμός που να καθίσταται κίνδυνος για το σύστημα, το τραπεζικό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα μάθω περισσότερα και θα έχετε ενημέρωση τις επόμενες μέρες.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο άλλο.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόντης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
6: Ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο στους Αγίους Αναργύρους και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτό το θέμα που ανακύπτει με πολύ έντονο τρόπο μέσα από τη χθεσινή τραγική είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μιλώ για αυτά τα δεκάδες ιατρικά κέντρα, αισθητικά κέντρα, κλινικές εντός πολλών εισαγωγικών, ιατρία για την αιώνια νεότητα που έχουν ξεφυτρώσει παντού στις μεγάλες πόλεις. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν, για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν, για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κέντρων.
1: Καταρχάς, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, και είναι μια μαύρη μέρα για όλους εμάς που τον αγαπούσαμε και που θα συνεχίσουμε να τον αγαπάμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό το τεράστιο ζήτημα το οποίο θέτεται, εγώ ρωτώ πού είναι οι θεσμοί, πού είναι οι έλεγχοι, πού είναι το κράτος. Ό,τι ακριβώς είπατε δεν θα άλλαζε το παραμικρό. Ξεπετάγονται, ξεφυτρώνουν τέτοιου είδους ιατρία με ματζούνια, με γιατρούς οι οποίοι δεν είναι γιατροί, χωρίς άδειες, και ο καθένας μπορεί να την πατήσει, όπως λέμε, και ο καθένας μπορεί να βρεθεί στα χέρια κάποιου τέτοιου επικίνδυνου, γιατί το κράτος ουσιαστικά δεν υπάρχει σε αυτό το τομέα. Είναι 2026 και είναι λες και ζούμε στο 1980. Να ξεφυτρώνουν μάγισσες και με ματζούνια και κομπογιανίτες, οι οποίοι ανοίγουν ένα ιατρείο σε οποιαδήποτε περιοχή. Και έχουν κανονικά, γράφουν μάλιστα και γιατρός, χωρίς να έχουν καμία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Αυτό φαίνεται, κυρία Λατινοπούλου, Πρόεδρε, ότι είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων κέντρων.
1: Ξεκάθαρα, και είναι από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνω ούτως ή άλλως. Το έχω κοιτάξει ήδη με την ομάδα μου και με την αρμόδια επιτροπή, για να δούμε ακριβώς τι προβλέπεται, γιατί υπάρχουν όντως, όπως το λέτε, κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και πρέπει επιτέλους να δώσουμε προτεραιότητα σε τέτοια σημαντικά ζητήματα, γιατί αν κάτι πρέπει να προστατεύει το εκάστοτε κράτος, πάνω απ' όλα είναι η ζωή των πολιτών του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κινδυνεύουν καθημερινά ζωές στα χέρια τέτοιων χάρπαστων και επικίνδυνων κομπογιανητών. Και το κράτος να μην κάνει το παραμικρό και να τους αφήνει ανενόχλητους. Να μην μιλήσω δε για τις καταγγελίες, οι οποίες μπορεί να πάρουν χρόνια, ακόμα και αν κάποιος δηλαδή καταγγείλει και κυνηγήσει έναν τέτοιον επιτίδιο, μπορεί να κρατήσει και με πολλά χρήματα φυσικά, να είναι πολύ κοστοβόρο, αλλά και χρονοβόρο και να πάρει χρόνια. Και η καθυστέρηση αυτή ουσιαστικά είναι και εις βάρος, γιατί μπορεί να πάνε και άλλοι στο μεταξύ. Η καθυστέρηση λοιπόν και της δικαιοσύνης είναι ένα τεράστιο επίσης ζήτημα, το οποίο δρά παράλληλα με όλο το υπόλοιπο το οποίο ήδη αναφέρατε.
0: Έρχομαι τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μέχρι στιγμής δύο τοποθετήσεις, δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μία από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις, για αυτές τις δύο προτάσεις. Και θέλω επίσης να μας πείτε ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της δικής σας οικονομικής πρότασης.
1: Καταρχάς, εγώ θα σας απαντήσω ότι βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Και αυτό το οποίο είδαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και στο τιμόνι της χώρας, είναι για ακόμα μια φορά να αποκλείει και να αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παράγει πλούτο, να αφήνει εκτός τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και από τα 2,2 δισεκατομμύρια
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως. Για παράδειγμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες είχαμε την μείωση των τεκμηρίων. Για τις επιχειρήσεις είχαμε μειώσεις σε κάποιες από τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Είχαμε τη μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Αυτά είναι ασπιρίνες. Και αυτά τα οποία όταν έχεις καρκίνο δεν μπορείς να δίνεις ασπιρίνες και βαλεριάνες. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο το ξανατονίζω ότι αυτός παράγει τον πλούτο στην Ελλάδα, άρα λοιπόν τροφοδοτεί όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, αυτό είναι τραγικό, το να μην έχεις ένα σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο οικονομικό, φιλελεύθερο οικονομικά, στο οποίο να μιλάς ξεκάθαρα για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα 15%, εκεί να είναι ο στόχος, μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μειώσεις φορών. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξαφανίζονται μία μετά την άλλη και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο μεσαίος επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας να κοιμάται και να ξυπνάει με την αγωνία του τι τη χαλή θα του τραβήξει από τα πόδια την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Γιατί όταν έχουμε την κυβέρνηση να έρχεται και να βάζει ξαφνικά σε μια νύχτα τεκμαρτά, όταν εξυντηρεί μια κλιμακωτή φορολογία η οποία αγγίζει το 44% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν συνεχίζει να έχει 22% ενώ θα μπορούσε να μειώσει έστω μία-δύο μονάδες αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές για τις εταιρείες, όταν συνεχίζει να έχει την απίστευτη και ξεδιάντροπη προκαταβολή φόρου, όταν βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση ενώ αυτό γινόταν σε ιδιωτικό πάροχο, ενώ γινόταν μέσω της ΑΔΕ, όλα αυτά ουσιαστικά συρρυκνώνουν την μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην συζητήσουμε και για το κόστος ενέργειας. Το οποίο όχι απλά δεν διαλύει, αλλά κλείνει τους μικρούς επαγγελματίες. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται φυσικά οι εισφορές, έρχονται οι αυξήσεις του κατώτατου, τις οποίες όλες αυτές τις απορροφά φυσικά το κόστος το οποίο μετακυλίεται και καταλήγει στον καταναλωτή. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος ο οποίος θα δει 50 ευρώ αύξηση στο μισθό του, την επόμενη ώρα θα πάει και θα τα πληρώσει, γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία έχει αυξηθεί και αυτό 50 ευρώ, για να μην πω 60 ευρώ.
0: Τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς, λοιπόν?
1: Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ένα τίμιο φορολογικό σύστημα. Η σχέση του πολίτη και ειδικά του ιδιωτικού τομέα με το κράτος πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην τιμιότητα και στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή στο 15%, μειώσει των φορολογικών συντελεστών σταδιακά, σταδιακή μείωση έως και κατάργηση, γιατί εκεί είναι ο απότερος στόχος της απίστευτης προκαταβολής φόρου που σας είπα, και τέλος με τα τεκμαρτά. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος, ο οποίος στόχος αυτός δεν έχει τεθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν έχει τεθεί γιατί θέλει και επιθυμεί να συνεχίζει ένα ισοσιαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα, ταΐζοντας φυσικά παράλληλα τα δικά της εκλογικά κοινά, για να μπορέσει να πάρει αυτό το οποίο το ποσοστό που θέλει στις εκλογές, και αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα. Άρα για μας προτεραιότητα είναι ο ιδιωτικός τομέας, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαίες επιχειρήσεις και μικρές, και όχι φυσικά το να συνεχίζουμε να κρατάμε υψηλά τη φορολογία για να εισπράττουμε και μετά να μοιράζουμε με επιδόματα της χιανιάς. Άρα λέμε μειώσεις παντού, μειώσεις στο υπουργικό σχήμα, μειώσεις βουλευτών, μειώσεις μετακλητών και τέλος τη χρηματοδότηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που αγγίζει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο βάσει του προϋπολογισμού.
0: Έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας?
1: Γι' αυτό και σας το
0: απαντώ. Βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Ναι. Βγαίνει ο λογαριασμός, λοιπόν, γι' αυτό και σας απαντώ. 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, λοιπόν, είναι οι επιχορηγήσεις που δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Όπως αυτά, λοιπόν, λέγονται ιδιωτικές εταιρείες. Όταν είναι ανώνυμες εταιρείες, όταν είναι σωματεία, όταν είναι όλα αυτά τα οποία μοιράζεται χρήμα του φορολογούμενου, παίρνεται από την τσέπη του, μοιράζεται εκεί, αντί να δίνεται σε φορολαφήνσεις και μειώσει φορολογικών συντελεστών και μειώσει φορών. Και παράλληλα, ό,τι περισσέψει από αυτό το φαγοπότι που γίνεται, δίνεται σε 20 ευρώ και 30 ευρώ στους υπόλοιπους. Για να μην συζητήσουμε για το πάρτι που έχει γίνει από το 2021 έως σήμερα, που αγγίζει τα 4 δις σε υπηρεσίες συμβουλευτικές που είναι εταιρείες. Για να μην συζητήσουμε σε όλες τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες δίνονται και ο φορολογούμενος δεν έχει συνενέσει ποτέ. Γιατί ο φορολογούμενος θέλει να έχει μια δίκαιη συναλλαγή με το κράτος και σου λέει: δίνω τους φόρους μου να σου δώσω, να τους δώσω σε ένα λογικό βαθμό, όχι να μου κρατάς το 60 με 70% από άμεση και έμεση φορολογία. Και αυτούς τους φόρους μου θέλω να τους αξιοποιήσεις και να μου τους ανταποδώσεις. Να μου δώσεις ένα σύστημα υγείας, υπηρεσίες οι οποίες να λειτουργούν, μείωση της γραφειοκρατίας, που και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο είναι στο πρόγραμμά μας, που πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία, όχι απλά να ψηφιοποιηθεί. Λοιπόν, τα υπουργεία που δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς, πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Πάλι μια πρόταση φωνής λογικής. Δεν είναι δυνατόν να μην δημοσιεύουν ισολογισμούς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ληφθεί πρόθεσμα 3,6 δισεκατομμύρια προς ιδιώτες.
0: Πάμε και στην εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμά του. Παράδειγμα, ο πατριωτικός φόρος, η πατριωτική εισφορά στην οποία αναφέρεται για το 1% των υπερπλουσίων Ελλήνων, σας ικανοποιεί, είναι μια κίνηση που την βλέπετε θετικά?
1: Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα? Είναι πολύ.
1: Θέλετε να μιλάτε τώρα με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους αυτούς οι οποίοι, όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάπτυστη συμφωνία. Και την οποία κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Λοιπόν, άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί. Τώρα όσον αφορά
0: αλλά από ό,τι κατάλαβα, λέτε ότι ούτε η κυβέρνηση είναι πατριωτική.
1: Η κυβέρνηση αυτή τη συμφωνία είχε υποσχεθεί ότι όταν παραβιάζεται θα την καταγγέλει. Το ελάχιστο μπορούσε να κάνει. Όλοι ξέρουμε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία έχει παραβιαστεί ούκο λίγες φορές και συνεχίζει και παραβιάζεται. Η κυβέρνηση από την άλλη έχει κάνει μόκο. Δεν βγάζει κύχ.
0: Πάμε τώρα στην ουσία του φόρου για τον οποίο μίλησε. Άσχετα αν τον ονομάζει πατριωτικό ή όχι.
1: Λοιπόν, όταν έρχεσαι λοιπόν και να λες πάλι φόρους πάνω στους φόρους και φόρους πάνω στους φόρους, γι' αυτό σας είπα πριν και βλέπω και διαπιστώνω έναν διαγωνισμό σοσιαλιστών. Κανένας δεν μιλάει, ούτε ο Τσίπρας μιλάει, γιατί δεν τον συμφέρει, ούτε ο Μητσοτάκης μιλάει για το πώς, από πού θα μειωθούν οι δαπάνες του κράτους. Από πού θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Δεν μου φτάνει λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για το πώς θα μπει και άλλος φόρος πάνω στο φόρο και άλλος φόρος. Ο κόσμος θέλει να ηρεμήσει από όλο αυτό το δεδαλώδες φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό μας σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί σε μία σελίδα α4. Να ξέρει ο Έλληνας πολίτης από μικρό, από μικρά, ακόμα και τα παιδιά γυμνασίου να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν το φορολογικό σύστημα. Λοιπόν, δεν του φτάνει το μυαλό βέβαια να σκεφτεί επίσης το ότι το 1% ξέρει να φεύγει όταν πιέζεται. Τα ίδια να σας θυμίσω έκανε και ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς την ίδια πολιτική είχε. Και όχι απλά δεν έχουν μειωθεί αυτά που έλεγε ότι θα εξοικονομήσει δίθεν και έχουν φύγει επιχειρήσεις και έχουν εγκαταλείψει και από την άλλη έχουν αυξηθεί αυτά που έλεγε ότι θα είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν αυξηθεί και τα εισιτήρια. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Λοιπόν, τα ίδια ακριβώς γίνονται. Όταν ο άλλος πιέζεται, σηκώνεται και φεύγει. Δεν κάθεται να του λες εσύ ότι θα τον φορολογήσεις.
0: Πάμε
1: δεν
0: τώρα.
1: Διαβάζει τι γίνεται λοιπόν ο Τσίπρας στον κόσμο. Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν έχει πετύχει πουθενά και ότι όσο περισσότερο φορολογείς. Και για να επανέλθω στο θέμα της φορολογίας ξανά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εάν τη φοροδιαφυγή την πολεμάς με την υψηλή φορολογία, ας βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 99% στη φορολογία να μην τη φοροδιαφεύγει κανένα. Δεν είναι αυτό το νόημα όμως. Δεν είναι το νόημα να φορολογήσει υψηλά. Για να έρθεις μετά και να πεις εντάξει, κάτω από αντιμετώπισα τη φοροδιαφυγή, όταν ουσιαστικά τους δημιουργείς ασφυξία και θα ψάχνουν τρόπο με ποιο τρόπο θα επιβιώσουν.
0: Πάμε τώρα σε μία-δύο ακόμη ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι προφανές ότι προχωρά προς την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Φάνηκε αυτό καθαρά και από την έντονη αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προηγούμενες μέρες. Πώς ακούτε αυτή την εξέλιξη, πώς την βλέπετε, θετικά ή όχι και γιατί?
1: Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι είμαι θεσμική. Θα τοποθετηθώ όταν ανακοινωθεί.
0: Που σημαίνει τι? Ότι θα αλλάξει η στάση σας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και σε αυτά που λέει ανάλογα με το αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι?
1: Εννοώ ότι εμείς η δικιά μας πορεία είναι αυτόνομη. Αυτό το έχω διευκρινίσει. Και δεν είναι τώρα που καθοριζόμαστε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασία σας με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχει ακουστεί το σενάριο αυτό έντονα.
1: Κοιτάξτε, από σενάρια σε αυτή τη χώρα, άλλο τίποτα κύριε Γαντινικολάου, το ξέρετε. Λοιπόν, πολλά έχουν ακουστεί και από σενάρια έχουμε και θα έχουμε και για τις εκλογές σενάρια και για όλα. Λοιπόν,
0: ανησυχείτε ότι.
1: Ανησυχείτε. Ότι θα γινόντουσαν τον.
0: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να σας επηρεάσει η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά.
1: Όχι, δεν ανησυχώ για αυτό το άλλο ένα σενάριο το οποίο υπάρχει. Δεν ανησυχώ καθόλου. Ξέρουμε ότι η Φωνή Λογικής έχει μια ανωδική πορεία. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, δυναμώνουμε κάθε μέρα. Είμαστε μόνοι που υπηρετούμε την φιλελεύθερη οικονομία σε αυτή τη χώρα. Είμαστε εδώ με σοβαρές θέσεις και σοβαρή αντιπολίτευση. Χωρίς γραφικότητες και λαϊκισμούς και ξέρω και πού απευθύνομαι. Έχουμε δώσει προτεραιότητα πολύ συνειδητά στη νέα γενιά, στη δική μου γενιά. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στις νέες οικογένειες, στους φοιτητές, ακόμα και στους μαθητές, στα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σήμερα στην Ελλάδα. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα στα επόμενα 20-30 χρόνια. Μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί κάποιος να μείνει και να ζήσει με αξιοπρέπεια. Μαζί με τις καινούργιες αγωνίες οι οποίες προκύπτουν, όπως την αγωνία της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία δεν γίνεται καμία απολύτως προσαρμογή, καμία ομαλή μετάφραση.
0: Τώρα,
1: την ώρα που χώρες άλλες ήδη εκπαιδεύουν τους φοιτητές και τους νέους την τεχνητή νοημοσύνη και στο πώς θα την αξιοποιήσουν.
0: Πείτε μου, κυρία Λατινοπούλου, πώς είδατε την εκλογική επιτυχία του ΑΕΦΔΕ στην Σαξονία, το σχεδόν 44% που πέτυχε. Ελπίζω να μην μου πείτε ότι και το AfD είναι κεντροδεξιός αντιλεπέν.
1: Θα σας απαντήσω, όχι, δεν θα σας το πω αυτό. Θα σας απαντήσω.
0: Πάλι
1: ότι
0: καλά.
1: Γίνεται,
0: είχα ανησυχήσει.
1: Επειδή τη Λεπέν όμως θα συνεχίσω να το λέω, λοιπόν.
0: Ότι είναι κεντροδεξιά.
1: Θα συνεχίσω να το έχουμε αυτό σε κάθε μας συνέντευξη. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι είναι η επιστροφή στη λογική. Είναι ένα σκληρά δεξιό κόμμα. Όμως αυτή η απάντηση.
0: Επιστροφή στη λογική. Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο προθάλαμος της επιστροφής στο ναζισμό.
1: Κοιτάξτε, να θυμίσουμε, εγώ θα πάω πίσω και θα θυμίσω ποιοι άνοιξαν τα σύνορα, ποιοι μιλούσαν για πολυπολιτισμικότητα. Η Μέρκελ ήταν αυτή η οποία καλωσόρισε λαθρομετανάστες. Αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να αντικαταστήσουν πληθυσμούς μέσα στις ίδιες μας χώρες, ενώ η Ευρώπη γενικά έχει δημογραφικό πρόβλημα και ειδικά η Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερο. Αυτοί λοιπόν που επένδυσαν στην εισβολή και στην επιδότηση της εισβολής, αυτοί είναι επικίνδυνοι για τις χώρες μας. Όχι αυτοί οι οποίοι θέλουν προτεραιότητα τον εκάστοτε λόγο που ζει σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι το αυτονόητο και το λογικό. Να είναι πρώτα οι Έλληνες και πρώτα η Ελλάδα, να έχουμε ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, να έχουμε μια οικονομική ευημερία την οποία δεν θα μας παίρνουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη για να πληρώνουμε.
0: Εσείς με αυτούς έχετε πολιτική επικοινωνία, με το AfD.
1: Εμείς ανήκουμε στην Ευρωομάδα των Πατριωτών.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωομάδα των Πατριωτών
0: είναι και αυτή στην ίδια.
1: Είναι σε άλλη Ευρωομάδα.
0: Είναι σε άλλη ομάδα. Αλλά τους βλέπετε με συμπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, όταν έχουν θέσεις σχετικά με το λαθρομεταναστευτικό, σχετικά με την απομάκρυνση της woke παράνοιας μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα σχολικά βιβλία, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το λογικό και το αυτονόητο. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Αυτοί που τα λένε αυτά. Αυτά τα οποία είπατε και πριν, να τους θυμίσω ότι το 1930 δεν υπήρχε ισλαμική απειλή στην Ευρώπη. Σήμερα όμως είναι μείζον θέμα. Δηλαδή δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας στην ισλαμική εισβολή και αύξηση του πληθυσμού τους, που γεννάνε 4 και 5 και 10 παιδιά, αυξάνεται ο πληθυσμός τους και τοποιούν τις περιοχές μας με τα δικά μας χρήματα και με επιδόματα τα οποία βγαίνουν από τους δικούς μας φόρους, και αυτό όλο να επιδοτείται εις βάρος της ελληνικής οικογένειας που στις 10 του μήνα τους τελειώνει τα χρήματα. Άρα λοιπόν σκούπα παντού, καταγραφή όλων που σήμερα δεν έχει γίνει, να ξέρουμε πόσοι είμαστε, να μετρηθούμε εν πάση περιπτώσει και όχι νούμερα απλά να πετάμε, να ξέρουμε πόσοι είναι οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Να γίνει σκούπα, να γίνει καταγραφή, να γίνει επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου που έχουν εγκριθεί, που κακώς εγκρίθηκαν, να μην δίνεται άσυλο σε αυτούς οι οποίοι έρχονται από μη εμπόλεμες χώρες όπως είναι το Πακιστάν ή το Αφγανιστάν. Και εν πάση περιπτώσει να γίνουν μαζικές απελάσεις και να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, να πάνε στην Αφρική.
0: Ευχαριστώ, κυρία Λατινοπούλου.
1: Έχω πολλά μηνύματα τώρα που μιλάμε, κυρία Χατζηνικολάου, και θέλω να το θίξω γιατί σας ακούνε και πάρα πολύ
0: οδηγοί. Ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως.
1: Φυσικά, είναι μόνο 10 δευτερόλεπτα. Είναι τραγικό το γεγονός, και πιστεύω ότι και εσείς το γνωρίζετε, για το ότι το 2026 δεν έχουμε τσίγκο στην Ελλάδα για πινακίδες. Έμποροι αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή έχουν αγοράσει αυτοκίνητα, δεν μπορούν να παραδώσουν, δεν μπορούν να πληρωθούν, διότι πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει τσίγκο στην Ελλάδα.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, το έχουμε πει από το καλοκαίρι.
1: Καταστρέφονται επαγγελματίες, μικροεπαγγελματίες, μισέοι επιχειρηματίες, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ως ιδιώτες έχουν αγοράσει το αυτοκίνητό τους.
0: Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό άμεσα. Ευχαριστούμε την κυρία Αφροδίτη.
1: Πρόεδρε,
0: ευχαριστούμε, καλημέρα. Ήταν η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Στην Ελλάδα οι διάσπαρτες, αυτοσχέδιες, υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτιρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Ανακέμ. Μπείτε anakem.gr να μάθετε περισσότερα. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τι απούσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολεία, Μουστάκας.
13: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
16: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
17: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο,

Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαρτήτων.

0: 50 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
8: Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία πραγματοποίησε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο μετά από επιθετική συμπεριφορά δύο Βρετανών κατά μελών του πληρώματος και συνεπιβατών τους. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 86 αγνοούνται από φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο στις Δυτικές Φιλιππίνες.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστικό.

0: χρηματιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η ΚΑΕΑ έκανε ανακοίνωση την απόκτηση του 33χρονου διεθνούς γκάρτ Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος αποχώρησε μετά από 6 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχει βγάλει πολύ ωραίο και δυνατό ποντίκι σήμερα ο Αντώνης Δελατόλας. Με τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή». Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς? Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Και βέβαια εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το σκίτσο στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξη να δείχνει στο βάθος και λέει: «Εσύ στο βάθος ο πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω».
1: Είπα να βάλω κάποια ονόματα, μετά λέω λίγο το καλοσκέφτηκα, λέω άστα αυτά.
0: Άστα τα ονόματα.
1: Μέρες που είναι τώρα, δεν χρειάζεται.
0: Άστα τώρα, θες, ψάχνεις για μπλεξίματα. Ψάχνεις για μπλεξίματα.
1: Δεν έχω όρεξη.
0: Πώς τον είδες τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι είναι αυτά τα Ben Hur συνεντεύξεις.
0: Ναι.
1: Δεν τις έκανες εσύ όταν μιλούσες πιο αργά από ό,τι μιλάς τώρα, που δεν μιλάς πιο αργά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το καταλαβαίνω όμως, γιατί υπάρχουν, νομίζω από το...
0: Εγώ είμαι ανακουφισμένος πολύ, γιατί έχω βρει κάποιον που μιλάει πιο αργά από μένα και τον φωνάζω επίτηδες στο δελτίο.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Χιώτης.
1: Ο Χιώτης, ναι.
0: Μιλάει πιο αργά. Τον φωνάζω. Νομίζει ο Βασίλης ότι τον φωνάζω για τα σχόλιά του. Τον φωνάζω για να με συγκρίνουν μαζί του. Ότι μιλάω γρήγορα.
1: Έχεις δίκιο. Το είδα και εγώ τη Δευτέρα που πήγα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι η πρώτη φορά νομίζω μετά το 23, το 2023, που ο Τσίπρας βρέθηκε μπροστά σε πολλούς συναδέλφους. Έτσι, και είναι λογικό να θέλουν να ρωτήσουν οι πάντες, να θέλει να εξηγήσει διάφορα. Βέβαια, στην εξήγησή του, να πει ότι τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος στο παρελθόν, χάνει λίγο το focus στο τι θέλει να ξεχωρίσει σήμερα, για να καταλάβουν περισσότερα πράγματα, που το πάει το καράβι, που το πάει το πολιτικό του στίγμα. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι, και το είπα και χθες στο δελτίο, ο Τσίπρας εμένα μ' άρεσε, έδειξε μια σιγουριά.
0: Το καταλάβαμε και από το πρώτο σέλιδό σου σήμερα.
1: Ναι. Είπαμε να κάνουμε, Ρενίκο, μια αυτή, εντάξει, να μου και είναι... τι να κάνω, φουκαράς.
0: Δηλαδή, αν ήταν 14 Φεβρουαρίου, θα έλεγα κι άλλα.
1: Λοιπόν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να στρίψει το καράβι το δικό του πριν την Ιθάκη προς την κεντροαριστερά, παντώντας σε δύο βάρκες. Και το λέω σε δύο βάρκες γιατί είπε κιόλας ότι η ομιλία μου, λέει, στη Θεσσαλονίκη οικονομική είναι η πιο αριστερή. Αυτό το...
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα σε δύο βάρκες δεν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά αυτό επιχειρεί. Είχε και κάποια ένα ενδιαφέρον. Από όλα τα πολιτικά, πέρα από τα οικονομικά, εγώ ξεχώρισα το εξής. Είπε ότι εάν μου δοθεί εντολή σχηματισμού, θα το προσπαθήσω. Δεν είπε σε ποιον θα απευθυνθεί, και μετά είπε βεβαίως ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι και καταστροφή. Γιατί συνήθως οι δεύτερες εκλογές, το έχουμε δει από το παρελθόν, ευνούν τους δύο πρώτους.
0: Ναι.
1: Γιατί δημιουργείται μετέκτητος για πόλωση.
0: Γίνεται,
1: και καταστρέφουν τον τρίτο.
0: Γίνεται έτσι. Debate ανάμεσα στους
1: γίνεται
0: δύο
1: debate
0: πρώτους.
1: Γίνεται debate ανάμεσα στους δύο, ευνοείται ο πρώτος και ο δεύτερος, και ο τρίτος ζορίζεται την περιττώρια.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, μια φράση ακόμα. Νομίζω ότι αποφεύγει να πει, και είναι λογικό, λίγο εκεί τα μπερδεύει, πρώτο κόμμα θα είμαστε κυβέρνηση κλπ, τον καθαρό εκλογικό του στόχο, κάτι που έκανε λάθος που το είπε από την πρώτη στιγμή Ανδρουλάκης και ακόμα δεν μπορεί να το μαζέψει. Εκτιμώ ότι αν περάσει το ποσοστό που είχε πριν φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα καλό ποσοστό σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η γνώμη μου σήμερα.
0: Ναι. Τώρα θες και μια δική μου γνώμη για τον πατριωτικό φόρο.
1: Για βάλε με
0: εσύ θα τον πληρώσεις. Εσύ και εγώ. Η μεσαία τάξη θα τον πληρώσει. Τους μεγάλους δεν τους πιάνεις.
1: Δεν τους πιάνεις.
0: Οι μεγάλοι έχουν συστήματα για να αποφεύγουν τέτοιου είδους θέματα. Δεν τους πιάνεις.
1: Ας πούμε, δεν έχει ο Τσίπρας...
0: Η μεσαία τάξη θα το πληρώσει.
1: Σωστό.
0: Ξέρεις πόσοι φορολογούμενοι στην Ελλάδα έχουν δηλώσει πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα πέρυσι? Καμιά 15.000, λίγο πάνω από 15.000.
1: Λέει όμως το 1% στο 1% του, των πλουσίων, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπολογίζει ότι είναι 200 δις.
0: Ναι, ναι. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι πάνω από 100.000 έχουν δηλώσει λιγότεροι από το 1%.
1: Δεν τους αφορά το 1% αυτούς.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει θα φορολογήσω με 1%
0: το σύνολο της περιουσίας.
1: Το σύνολο.
0: Πού θα τη βρει?
1: Άλλο, αυτό
0: πιστεύεις
1: είναι
0: ότι κανένας από τους υπερπλούσιους έχει την περιουσία στο όνομά του και περιμένει τον Αλέξη?
1: Ναι, αυτό λέω, είναι πολύ δύσκολο.
0: Εγώ πιστεύω ότι τις έχουν σε offshore, σε ομόλογα, σε μετοχές,
1: σε
0: τραπεζικά ιδρύματα εκτός χώρας.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό, αν ήταν εφικτό, να το δούμε και πριν φτιαχτεί και περιουσιολόγιο. Αλλά ένας επιχειρηματίας θα μπορούσε να μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα. Σε έναν βαθμό.
0: Εδώ βλέπεις τις τελευταίες μέρες κάτι Λονδρέζους που μας έρχονται.
1: Ναι.
0: Είδες. Σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο. Και σωστά το έχει, είναι αυτεμπορική. Με τίτλο «Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα. Κρίζ Ρόκος και Millennium έρχονται στην Ελλάδα». Διότι η Ελλάδα τους προσφέρει 100.000 ευρώ φόρο το χρόνο, ό,τι και αν βγάζουν. Δίνεις κατοστάρικο και μένεις.
1: Για πόσα χρόνια?
0: Για 15 χρόνια. Ξέρεις πόσο πλήρωναν αυτοί? Δηλαδή θα πληρώσει, ας πούμε, ο Κρίζ Ρόκος 1,5 εκατομμύριο για 15 χρόνια και άλλα 500 χιλιάρικα έχει υποχρέωση να επενδύσει στην Ελλάδα μέσα στα πρώτα 5 χρόνια. Αυτός πλήρωνε μερικά δις φόρο το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Αν ακούσουν τον Τζίπρα, δεν θα έρθουν λοιπόν οι υπόλοιποι.
0: Αυτό παίζει που λες.
1: Είναι και λίγο προβληματικό αυτό. Αυτά με τον Τζίπρα. Για να δούμε όμως. Θα δούμε. Εγώ θέλω να πω
0: τώρα ένα άλλο θέμα μεγάλο έχουμε.
1: Ναι,
0: που είναι το θέμα όλων αυτών των περίεργων κέντρων αισθητικής, νεότητας, πλαστικής χειρουργικής, μπότοξ, μεσοθεραπείων, δεν ξέρω πώς θα λένε, που έχουν πλημμυρίσει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη και όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις.
1: Και με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη βγαίνει πάλι αυτό. Ελπίζω, δεν ξέρω αν πιάσει αυτό η ελπίδα, ότι θα, μετά από λίγο καιρό θα φύγει από την επικαιρότητα και οι έλεγχοι δεν θα συνεχιστούν που μπορεί να αρχίσουν. Αυτό που λες ισχύει και το ξέρει και ο κόσμος. Εγώ πάω στα γραφεία του γιού μου που είναι σε ένα μεγάλο κτίριο και έχει μέσα, είσαι με 15 πολυατρία αυτής της λογικής.
0: Ναι,
1: και
0: λέω,
1: παιδί μου, τι θα πει πολυατρίο, έχει άδεια τη
0: δικότητα? Μα αυτό λέει το ιατρείο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε άδεια ως παθολογικό ιατρείο.
1: Ναι,
0: και έκανε, αν μπει στην ιστοσελίδα του και δεις, τα θεραπεύει όλα. Δεν έχει αφήσει κάτι που δεν θεραπεύει. Έπαθα σοκ διαβάζοντας το πώς διαφημίζεται.
1: Και αυτός ο γιατρός ο φοβερός, με εισαγωγικά πάρα πολλά, μου κάνει τεράστια ελεηνή εντύπωση το γεγονός ότι, και δεν έχει επισημανθεί πολύ αυτό, ότι δεν συνόδευσε τον ασθενή που ήταν σε κόμμα στο νοσοκομείο. Να
0: ναι,
1: πάει,
0: ναι,
1: παιδί μου,
0: τρομερό,
1: στο
0: τρομερό.
1: Και να πει ότι συνέβη αυτό.
0: Τι γιατρός είναι αυτός?
1: Σκώθηκαν και φύγανε.
0: Απίστευτο.
1: Και οι δυο μαζί.
0: Και οι δυο μαζί.
1: Δηλαδή μόνο αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να τους πάει στο
0: πιθανικό. Τώρα έχει υπόψη σου.
1: Γι' αυτό.
0: Έχει υπόψη σου ότι το συγκεκριμένο ιατρείο το επισκέπτονταν την τελευταία 15 ετία μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα κυριών και κυρίων της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν το ιατρείο των πλουσίων στο Κολωνάκι. Και νομίζω ότι πρέπει να βγουν να μιλήσουν όλοι αυτοί.
1: Την ιατρική, την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά να το πω λίγο πρόωρα, Άγιο είχανε.
0: Ναι, ναι, Άγιο είχανε, ακριβώς. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες τελεχών της Metlen με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, συνήθως, λέω συνήθως γιατί δεν συμβαίνει και πάντα, όταν τα κόμματα εξαγγέλνουν τα προγράμματά τους τα οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, ένα-δυο μέτρα ξεχωρίζουν που δίνουν το στίγμα της πρόθεσής τους, πώς βλέπουν τα πράγματα στην οικονομία και ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να ενισχυθούν κλπ. Εσείς έχω την αίσθηση ότι κάνατε ένα λάθος τακτικό που μπορεί να σας αδικεί κιόλας. Έχει βγει προς τα έξω ως μια βασική επιλογή αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος ή πατριωτική εισφορά που χρειάζεται περισσολόγιο, τα είπε αυτά και ο πρόεδρός σας χθες κλπ. Αυτό σκεπάζει, αν υπάρχουν, να μας πείτε δύο-τρεις αν υπάρχουν, κάποιες σημαντικές προτάσεις διαφοροποιημένες από αυτό που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι πράγματι αυτή η συζήτηση έχει γίνει και έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο με δική μας ευθύνη, όσο με την ευθύνη της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, η τόση πρεμούρα, θα έλεγα, σχετικά με τη φορολόγηση του ακραίου πλούτου. Γιατί για μας νομίζω ότι το ιδιαίτερα σημαντικό και αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση είναι ότι προτείναμε μέτρα τα οποία αφορούν και απαντούν σε δομικά προβλήματα που πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία για προς χάρη και προς όφελος των πολλών, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία φυσικά αφορούν την ακρίβεια, για παράδειγμα, με την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, απαντούν στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης φορολογικά των μισθωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών μας, των υγειονομικών με τις αναγκαίες αυξήσεις, αλλά και στη μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μαζί και βέβαια με ένα πλέγμα φροντίδας προστασίας της υγείας των συνταξιούχων, με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει και για τους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας, που θα βοηθήσει 140.000 ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Συνεπώς, νομίζω ότι αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, φυσικά είναι ένα μέτρο για μας κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Εφαρμόσιμο, γιατί μπαίνει μια κουβέντα σε σχέση με το προσιολόγιο, μας έλεγε ο Νίκος πριν, και εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις, μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό, να βγάλουν στο ομόλογα, να αλλάξουν φορολογική έδρα, να φύγουν από εδώ πάνω στην Κύπρο, δεν ξέρω πού. Θέλω να πω, αυτή μήπως είναι και λίγο πομφόλιγα.
2: Κοιτάξτε, η πατριωτική.
1: Τώρα, δεν φεύγω από αυτό, να πάμε και στα άλλα, αλλά πρέπει να εξηγήσετε. Πώς.
2: Ναι, φυσικά. Πάντως αυτό που πρέπει
0: γιατί
2: να
0: υπάρχει μια ανησυχία ότι δεν θα το πληρώσουν οι πολύ μεγάλοι αυτό, αλλά κάποιοι μεσαίοι.
2: Ναι, λοιπόν, όχι. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε για το 1% του καθαρού πλούτου. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να προηγηθεί είναι, όπως είπατε και εσείς σωστά, η εφαρμογή του περιουσιολογίου, το οποίο έχει ψηφιστεί. ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί εκτελεστικοί νόμοι οι οποίοι θα έχουν και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει όλο αυτό. Η διασύνδεση που απαιτείται με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη στο δημόσιο. Η διασύνδεση που απαιτείται με τα ευρωπαϊκά συστήματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που, ξέρετε, ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι μια συζήτηση αυτή σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου, θα λέγαμε, πλούτου, που πραγματοποιείται διεθνώς και πανευρωπαϊκά. Και δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς προλίγου, αφορά τη μεσαία τάξη. Επουδενή. Αφορά το πολύ μικρό ποσοστό των πολυεκατομμυριούχων, θα λέγαμε, των υπερπλουσίων, οι οποίοι εμείς λέμε ότι με μια διάθεση.
0: Και γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Το ξαναλέω. Γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Οι τζίροι δεν κρύβονται. Οι περιουσίες κρύβονται. Κρύβονται στις Ελβετίες, στις offshore, στις νήσους Μάρσαλ. Οι τζίροι δεν κρύβονται των μεγάλων ομίλων. Αλλά δεν τολμά κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να μιλήσει για τζίρους μεγάλων ομίλων. Να πάτε εκεί να πάρετε το 1%. Πιο πολλά θα μαζέψετε.
2: Εμείς μιλάμε πάντως. Θα δούμε πόσα θα μαζέψουμε αφού γίνει πρώτα η χαρτογράφηση, που είναι η αναγκαία. Αλλά εμείς μιλάμε σε ό,τι αφορά και για τις μεγάλες εταιρείες και για τα κέρδη, για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων στις εταιρείες. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης που μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ. Και μάλιστα εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη σε αυτά ιδιαίτερος. Θέλω να ρωτήσω αν έχει...
2: Με συγχωρείτε, αλλά σας...
0: Χάσαμε, χάσαμε, Αντώνη. Ξαναπες την ερώτηση. Τώρα σε ακούμε, ναι. Κάτι τράβηξε στο καλώδιο.
1: Στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ και πώς αυτά επηρεάζουν τις τιμές. Εσείς έχετε να μας πείτε καμιά καλή ιδέα πέρα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας, γιατί θα είναι το μείζον θέμα για το ελληνικό νοικοκυριό σήμερα και αύριο και δυστυχώς για καιρό ακόμα?
2: Είναι πολύ σωστό που το θέτετε έτσι, κύριε Δελατόλα, και πραγματικότητα είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε συμφωνίες κυρίων, οι οποίες μάλιστα πρώτα εξαγγέλθηκαν, πρώτα ανέβηκαν οι τιμές και ύστερα ήρθαν απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των κυρίων αυτών να εφαρμοστούν επί αυξημένων ήδη τιμών. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε όλοι επισημάνει και στον δημοσιογραφικό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Και πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν το υπολογίζει αυτό σαν μεταρρύθμιση ή πραγματική παρέμβαση για να ανακοπεί η ακρίβεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά αυτό το ζήτημα με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα, αλλά ακριβώς για να περάσει αυτή η μείωση πραγματικά και στις τιμές, απαιτείται για παράδειγμα και η εφαρμογή του ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι δηλαδή μόνο στο ράφι, αλλά και προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τεθεί και ένα περιθώριο κέρδους σε κάθε ακριβώς κρίκο, έτσι ώστε να έρχεται στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες λειτουργίες και αρμοδιότητες, να μπορεί ακριβώς να ελέγχει σε ποιο στάδιο υπερεύει αυτό, έχει υπερβεί αυτό το περιθώριο, και εκεί να επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία. Πρέπει... Γιατί όσο αφορά και τις ενδομήλικες συναλλαγές.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά για ένα 2 τελευταία ερωτήματα, κυρία Παπαδόπουλου.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Γνωρίζετε.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο αυτοκίνητο, στους

0: και δύο.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Ρίσμα 92.
8: Κυρία Άννα Παπαδοπούλου, να πω φίλες και φίλοι ότι είναι μαζί μας η ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της ελληνικός χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δις, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου για να θέσουμε από ένα τελευταίο ερώτημα. Αντώνη.
9: Ναι, ναι. Α, τι ωραία που τα είπατε για το περιουσιολόγιο και για την πατριωτική σφορά. Με ενθαρρύνατε και για τις προσπάθεια για την ακρίβεια. Με ποιους θα τα κάνατε αυτά? Γιατί ο πρόεδρος είπε μεν ότι θα, αν πάρει εντολή ως δεύτερο κόμμα ή τρίτο, ότι θα είστε ή πρώτο, θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα τα κάνατε πράξη?
10: Νομίζω ότι από τη χθεσινή ομιλία κατέστη απολύτως σαφής ο στόχος, ο οποίος στόχος είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά και φυσικά
9: στρατηγικά. Εννοείται πολιτικά, στην κάλπη
10: πολιτικά και, ναι, φυσικά, πολιτικά και στρατηγικά, κάλπη, από την έννοια ότι δηλαδή, πρέπει να
9: μην είναι πρωτοκόμμα, αυτό μας λέτε.
10: Πρέπει, φυσικά, και πρέπει να νικηθούν και οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
9: Αυτά μαζί πάνε, κυρία Παπαδοπούλου.
10: Οπότε, σε αυτή τη βάση, οπωσδήποτε η προσπάθεια, σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτη δύναμη, η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να γίνει στη βάση μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Σε αυτό το πλαίσιο θα απευθύνουμε το κάλεσμά μας στις προοδευτικές δυνάμεις.
9: Προς τα ποιους? Ποιους θεωρείτε?
10: Νομίζω ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες.
9: Βλέπω είστε επιφυλακτικοί.
8: Πάντως δύσκολα με το Πασόκ, γιατί είδα και χθες μια ανακοίνωση του Πασόκ, φαρμάκι. κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ότι εξαφάνισε με μαγικά τον κύριο Σιακαντάρη από τα όργανα του κόμματος, λέγοντας ότι ποτέ δεν ήταν στέλεχος του κόμματος και μέλος των οργάνων, ενώ, λέει το Πασόκ, τον είχε ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο και μάλιστα λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα που είχε ανακοινώσει τότε η Ελλάς για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
9: 325 ζωή να έχουν κάπου εκεί.
8: 325, ναι. Και τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα.
9: 322.
8: Θα δώσετε μια απάντηση, κυρία Παπαδόπουλο.
10: Εγώ, να είμαι ειλικρινής, αυτή την κριτική δεν την αντιλαμβάνομαι και δεν την αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο του μονοπλευρού.
8: Γιατί λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο και τον εξαφανίσατε.
10: Ναι, όχι, επιτρέψτε μου. Δεν την αντιλαμβάνομαι.
8: Τύπου Χάρι Πότερ.
10: Του μονομέτωπου αγώνα που το Πασόκ υποστηρίζει ότι πραγματοποιεί. Και η αλήθεια είναι ότι από χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και στις δημόσιες συζητήσεις, και έχει τύχει να είμαι και εγώ αποδέκτρια αυτού, υπάρχει μια επίθεση η οποία θα έλεγα είναι άνευ προηγουμένου προς την Ελλάς. Παρ' όλα αυτά, εμείς
9: δεν θέλατε να σας χειροκροτήσει το Πασόκ, αφού ανταγωνιστές, είπε ο πρόεδρος σας ότι είστε.
8: Και όχι μόνο αυτό. Είπε ότι αναγκάστηκε περίπου να κατέβει ξανά, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος του Μητσοτάκη.
9: Ο άνθρωπος τώρα να μην απαντήσει.
10: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό, ένα αίτημα αλλαγής, και ότι αυτό το αίτημα ερχόμαστε να το εκφράσουμε ως μια νέα δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε όλες αυτές τις αιτιάσεις τις οποίες προχωρεί το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ παρά να σιωπήσω, επιτρέψτε μου, διότι όταν μιλάμε για κατηγορίες που αφορούν τη δίθεν την κυβέρνηση, σχέδιο συγκυβέρνησης καταγγέλλεται από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην κοινή λογική αλλά και έξω στην κοινωνία δεν ακουπά. Αν ρωτήσουμε στην πραγματικότητα.
8: Πάντως, επί της ουσίας απάντηση δεν δώσατε.
10: Μόνο αυτό να πω. Αν ρωτήσουμε επί της ουσίας ποιο από τα δύο κόμματα είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς πολίτες που θα πούν η Ελλάς.
9: Καλά, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό.
10: Διότι εδώ.
9: Στη διαδικασία της εξαφάνισης του ονόματος αναφερθήκαμε. Κυρία Παπαδοπούλου, που είστε και καινούρια στη θέση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου, ο Βιενέστατη είστε και σε απαντήσει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Υπήρχε ένα όνομα σε μια λίστα και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, καλύτερα ήταν να μην γινόταν αυτόν τον τρόπο. Εγώ στέκουμε στην απάντηση του Προέδρου σας ότι είναι ένας διανοούμενος που λέει την άποψή του, αν και δεν μπορούσε αλλά κάρτε να υποστηρίζει στο μανιφέστο πράγματα και μετά λες ένα διαμέτρο, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπεράσουμε. Τι μένει από αυτό.
10: Ο κ. Σιακαντάρης έδωσε τις προσωπικές του διευκρινήσεις και σε ποιο πλαίσιο μιλούσε.
9: Τα ξέρουμε αυτά οι διευκρινήσεις εκ των υστέρων. Είναι μετά το ταμείο.
8: Αλλά κατά τη γνώμη μου, ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Και αντί να βγείτε να πείτε ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στο φασισμό πρέπει όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να συνεργάζονται, βγήκατε και απολογήστε. Και τον εξαφανίσατε. Για ποιο λόγο? Το αυτονόητο είπε ο άνθρωπος.
10: Το ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό το πλαίσιο είναι πώς αντιμετωπίζει το φασισμό και την ακροδεξιά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό, θα σας πω ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη, εκ των οποίων προερχόμενα από το χώρο της ακροδεξιάς, είναι αυτά που υιοθετούν τη ρητορική της ακροδεξιάς που αυτή
8: τη ρητορική του ΑΕΦΔΕ
10: γιγαντώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή
8: Ένωση. Με συγχωρείτε, αυτό δεν το έχω αντιληφθεί.
10: Η ρητορική του ΑΕΦΔΕ είναι νεοναζιστική.
8: Ναι, και είναι αυτή τη ρητορική την υιοθετούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω λέτε κάτι υπερβολικό τώρα, κυρία Παπαδόπουλου.
10: Μιλάω για την ακροδεξιά και είμαι πολύ συγκεκριμένη. Όταν, για παράδειγμα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δαιμονοποιούν τη μετανάστευση και τους ακούμε στις δημόσιες συζητήσεις, για παράδειγμα, να λένε πώς η χώρα δεν είναι ξέφραγο, απέλη και τα λοιπά, λες και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αλίμονο δηλαδή, αν δεν έχουν όλες
8: κατά περιόδους έχει υπάρξει. Κατά περιόδους έχει υπάρξει.
10: Τα κυριαρχικά δικαιώματα και την προστασία των συνόρων μας. Αυτή είναι μια ρητορική όμως που προσυδειάζει στην ακροδεξιά. Όπως ρητορική που προσυδειάζει στην ακροδεξιά είναι να έχουμε υπουργούς που καταγγέλουν συμπολίτες μας ως μίζερους, ως ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μια ευημερία και ότι δεν είναι φτωχοί. Φτωχοί νιώθουν, αλλά δεν είναι.
9: Μια άποψη, η οποία μπορεί να είναι και ακραία, αλλά δεν μπορεί να την πεις ότι είναι ακροδεξιά άποψη αυτή.
10: Προσυδειάζει και έχει υιοθετηθεί από στελέχη.
8: Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Να είστε καλά.
8: Real FM.
0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
19: Έτοιμος για το σχολείο?
20: Ναι!
19: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
20: Εντάξει!
19: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
20: Εντάξει!
19: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
20: Εντάξει!
19: Ωραία, λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
20: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
21: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
20: Και είσαι εντάξει.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα
1: πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ταμείο ανάκαψης? Πού θα βρούμε τα λεφτά?
1: Έχουμε συνέχεια, κύριε Δελατόλα.
2: Τι, πώς θα ονομάζετε το επόμενο?
1: Καταρχάς έχουμε ένα
2: προεκλογικό μικροταμείο ανάκαψης. Πώς θα το λέτε?
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Δεν υπάρχει.
1: Προεκλογικό. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα τετραετίας. Έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν.
2: Καλά. Καθίστε να έρθει η τετραετία και θα τα πούμε αυτά.
1: Κοιτάξτε, υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε. Τώρα από εκεί πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει.
2: Τι έχουμε στη θέση λοιπόν του ταμείου?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα. Από 10 δισεκατομμύρια 21-25 έχουμε 23 δισεκατομμύρια 26-30. Επομένως 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού που είναι 7 δισεκατομμύρια. Επομένως βλέπετε αμέσως έχουμε 13 και 7, 20 δισεκατομμύρια.
2: Ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά.
1: Ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κλείσει κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον του χρόνου επί ελληνικής προεδρίας, για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική ισχύ, γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες που μας αφορούν άμεσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί το δεύτερο εξάμηνο του 27, όπου αυτό θα τρέξει από το 28 ως το 34. Επομένως βλέπετε και είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ που θα απορροφήσουμε μέχρι το 2030 19 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Γιατί έχουμε συνέχεια? Γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Και το είδαμε και στις ανακοινώσεις.
2: Ωραία, κύριε Παπαθανάση, έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ας το ξαναπούμε όμως, μπας και μείνει ένα καθαρό αποτύπωμα από το τι έμεινε στη χώρα και σε ποιες κοινωνικές τάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, το 40% του Ταμείου πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Και από εκεί και κάτω, όλο το πρόγραμμα ήταν μοιρασμένο σε πιο λιγότερους, είτε για επιχειρήσεις εννοώ. Πραγματικά, πού είναι αυτό? Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα με την αντιπολίτευση και στην αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Για να το διευκρινίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Χωρίς πολλά νούμερα, λόγω ότι δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό.
0: Και μετά να πάμε στα σημερινά, να δούμε την έκθεση και όσα εκεί ελέγχθησαν.
1: Δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισεκατομμύρια χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε και 18 δισεκατομμύρια που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Αυτά τα δεύτερα είναι δάνεια που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35 και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και από εκεί όμως έτρεξε το σπίτι μου 2 και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Έτσι, αυτό είναι λεφτά που επιστρέφουμε. Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, αυτά που βλέπουμε είναι τα λεωφορεία, είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πού βλέπουμε λοιπόν ότι πήγαν στους μεγάλους, όταν αυτά που μόλις σας είπα, το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους, αυτά δεν αφορούν τους πολλούς, κύριε Δελατόλα? Αυτά, δηλαδή εσείς δεν έχετε λάβει SMS να κάνετε προληπτικές εξετάσεις, λέω. Έχετε λάβει?
2: Έχω, σίγουρα, βέβαια, και έκανα, ευτυχώς.
1: Και κάνατε. Άρα λοιπόν αυτό, εσείς είστε ο μεγάλος? Δεν είστε μέλος της κοινωνίας?
2: Εγώ είμαι μόνο σε ηλικία μεγάλος.
1: Δεν είστε μεγάλος, δεν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, κύριε Δελατόλα.
2: Σωστό.
1: Δεν
2: υπάρχουν. Νίκο.
0: Τώρα πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τι εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τόσο σκοπτικό τρόπο αντιμετωπίζει το περιπατριωτικής εισφοράς η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια καλή λύση για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος το να δώσουν κάποια χρήματα οι πολύ μεγάλες περιουσίες? Το 1% των Ελλήνων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περιουσία που ισοδυναμεί με αυτήν του 99% των υπολείπων. Είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
1: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε ΕΠΕ σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια, μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.
2: Μα λέει ότι δεν είναι 12. Εσείς λέει τα υπολογίζετε λάθος. Δεν είναι 12. Είναι 7 κάπου εκεί. 6 είναι ένα, κάτι τέτοιο είπε. Πώς λέτε εσείς ότι είναι τόσα σε 4 χρόνια 40. Δεν είναι 12. Λέει ο ίδιος δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε. Κοιτάξτε, μόνο το σκέλος όπως ακούσατε για τα 50.000 σπίτια το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή, μετά λέει για ανακαίνιση σπιτιών. Μόνο τα 500 ευρώ που μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία είναι 900 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο. Επομένως είναι 4-9, 36, 3 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Μα το καταγράφει 900 εκατομμύρια, καταλάβατε. Εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό. Είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως σας διαβεβαιώ ανεφάρμοστο. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
0: αυτό
1: κατάταξη.
0: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
1: Που θα βρει, προσέξτε, από την παγκόσμια κατάταξη. Να δούμε τι φέρνει όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι γιατί υπάρχει η φορολόγηση και υπάρχουν και στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν.
2: Σαν ιδέα που λέει ο Νίκος, δεν τη βρίσκεται καλή. Να δούμε αν είναι εφαρμόσιμη. Σαν ιδέα, βρε παιδί μου, σου λέει 1% των πλουσίων έχουν λέει 200 δισεκατομμύρια υπολογίζουν βάσει μια πλατφόρμα.
0: Όσα δεν έχουν οι υπόλοιποι 99.
2: Ναι, γιατί σαν ιδέα. Να πείτε κανονικά, θα έπρεπε κύριε αγαπητέ κύριε Παθανάση, να πείτε ελάτε μαζί να καθίσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απετεξάμιν.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων, επαναλαμβάνω, που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ ψηλή κλίμακα, επομένως όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με το φόρο στα νομικά πρόσωπα. Τι είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην ευνηδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να ευνηδιάζει τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τότε δεν θα έχει την ανάπτυξη και δεν θα έχει τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζει την οικονομία της χώρας.
2: Αλλά μην μιλάτε για ευνηδιασμούς, γιατί και εσείς ευνηδιάσατε με τα υπερκέρδη και είδαμε τα αποτελέσματα. Να μην προχωρήσω.
1: Πάντως στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, έπρεπε να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε.
0: Τώρα πάμε σε ένα-δύο ειδικά θέματα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πολλές διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών γιατί δεν περιλαμβάνονται στο βοήθημα.
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Όσο προχωράει η οικονομία αυτό και ενισχύεται. Αυτό είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να πάρουν όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος μετά τα 65. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχε αυτή τη στιγμή η οικονομία και αυτό είναι που
0: ναι, θέλω να πω, δεν είναι άδικο αυτό για έναν συνταξιούχο που είναι 63 ή 64 ετών. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο σε αυτό, αφού δεν υπήρχαν τα χρήματα για όλους.
1: Πάντως για το θέμα των συνταξιούχων είδατε ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε πάνω από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε και οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους, ειδικά με την ρύθμιση και από πρώτης πρώτου η επιστροφή των συντάξεων χειρίας, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα και για τους συνταξιούχους.
0: Τώρα, έλα Αντώνη και μετά.
2: Ένα ερώτημα θέλω εγώ.
0: Α, όχι, εγώ δεν θέλω πολιτικό. Θέλω να πάω σε άλλο ένα ζήτημα που αφορά αυτόν τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά που θα μπορούν στα 18 τους να πάρουν ένα εφάπαξ βοήθημα. Εκεί η ένσταση που υπάρχει από ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνει όσους δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Διότι υπάρχουν οικογένειες πολυτέκνων που το κατοστάρικο το μήνα δεν το έχουν.
1: Λοιπόν, το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης, το είπατε, και δεν είναι υποχρεωτικό να μπει 100 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ, μπορούμε και 5 και 10, ό,τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα, αλλά δεν την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό, έτσι ώστε ακόμα και 10 και 20 ευρώ και από τον παππού και από τη γιαγιά και, και σε κάποιες γιορτές να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που 18 χρονών θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς, διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοση, θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοση αλλά υψηλότερου ρίσκου. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία.
2: Ωραία, και μια πολιτική ερώτηση. Εμείς καταλάβαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως η ένταση τελικά είναι με τον Σαμαρά. Πώς αυτό θα το αντιμετωπίσετε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προσπαθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να αντιλήσει όποτε φτιάξει το κόμμα τους ψήφους.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς στήριξε και το 23. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 23 τα γυρίζει, γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 23 και τη στήριξε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα, τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με πληροφορίες, αποκαλύψεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων» έρχεται την Κυριακή στη Real News. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν, «Μοιραία πτώση», το πρώτο βιβλίο μιας φοβερής νέας σειράς με τον τίτλο «Ιστορίες φόνων». Και μαζί «Food and Travel», το κορυφαίο περιοδικό για το ταξίδι και το φαγητό στην Ευρώπη. Έχει αυτή την Κυριακή ένα συγκλονιστικό γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, υπέροχες μαρινάδες, σαρδελίτσες στο πιάτο και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπώντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με υγεία, χαρά, ευτυχία, υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εδώ στη συχνότητα του Prisma 92 με Μαριέτα Ποταμίτη θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες με πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και από την εξωτερική πολιτική, αλλά και μαζί θα σας ενημερώσουμε τι αφορά τη χώρα μας. Άσχημα ξημέρωσε η σημερινή μέρα, μια και σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του τραγουδιστή, του πολύ αγαπημένου, μεγάλου και σπουδαίου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε χτες ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Πάρα πολύ νέος, είχε ακόμη πάρα πολλά να δώσει στο τραγούδι. Ο τραγουδιστής υπέστη εχθές το απόγευμα καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι για να κάνει, όπως μάθαμε στην συνέχεια, μια θεραπεία πλάσματοαφαίρεσης και δυστυχώς, παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής και τις επίμονες πραγματικά και γενναίες προσπάθειες των γιατρών για αναζωογόνηση, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Λοιπόν, οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε αυτό το τραγικό γεγονός. Ακούμε σήμερα ότι το συγκεκριμένο ιατρείο ήταν απλά ένα παθολογικό ιατρείο και μάλιστα το ακούσαμε και από επίσημα χείλη του Υπουργού Υγείας κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ότι δεν είχε άδεια να κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις. Έχει ξεσπάσει τώρα ένας πολύ μεγάλη κουβέντα κατά πόσο αυτές οι επεμβάσεις αισθητικής πρέπει να γίνονται σε ιατρεία που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια παντού και εδώ στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα. Πάρα πολλά ιατρεία σε κάθε γωνιά βλέπεις κέντρο αισθητικής, κάνω αυτό, κάνω το άλλο. Όμως απεδείχτη με τον πιο τραγικό τρόπο και τώρα μάθαμε ότι έχει πεθάνει και από κάποιο συναδελφό μας εδώ με τον ίδιο τρόπο, μια πολύ έτσι γνωστή Ελληνίδα στον χώρο της σύνθεσης και της γνωστή έτσι στον χώρο του τραγουδιού. Λοιπόν, εξαπατούν πάρα πολλούς ανθρώπους που θέλουν να έχουν μια καλύτερη εξωτερική εμφάνιση και δυστυχώς έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, να φύγει τόσο ξαφνικά σε τόσο μικρή ηλικία, σε μια ηλικία που θα μπορούσε να δώσει και έδινε περισσότερα με πολύ μεγάλη έτσι δημιουργία ο πολύ έτσι αγαπημένος μας Γιώργος Μαζονάκης. Να ξέρετε ότι αυτό το θέμα θα απασχολήσει πάρα πολύ καιρό τις εκπομπές και τα μέσα ενημέρωσης και ίσως ο θάνατός του δυστυχώς θα βάλει ένα λιθαράκι για να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πόσο εδώ στη χώρα μας επιτέλους θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όλα αυτά τα κέντρα αισθητικής που, όπως είπα πριν, έχουν ξεφυτρώνουν και συνεχίζουν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Τι σπουδές έχει ο καθένας, τι είναι να κάνει, τι είναι να μην κάνει, τι μπορεί να κάνει σε αυτά τα ιατρεία και αν κάποιες επεμβάσεις που γίνονται πρόχειρα σε ένα μικρό ιατρείο συνοικιακό θα πρέπει να γίνονται σε μεγάλα νοσοκομεία με το έμπειρο ιατρικό προσωπικό. Αυτά λοιπόν, περισσότερες έτσι λεπτομέρειες για το θάνατό του θα τα ακούσετε και θα τα διαβάσετε τις επόμενες ημέρες. Και εγώ θέλω να μείνω σε ένα σχόλιο που έκανε το πρωί στο Real FM ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος τόνισε, ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, ότι του προκάλεσε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν οι 2 γιατροί παθολόγοι του κέντρου τον Μαζονάκη μέσα στο ασθενοφόρο. Όταν ήρθε και τον πήρε το ασθενοφόρο, δεν το συνόδευσε στο νοσοκομείο παρά τον άφησαν εκεί στην τύχη του μαζί με τους γιατρούς. Αυτά λοιπόν.
Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε κάποιον έτσι ειδικό στο θέμα της αισθητικής, για να μας πει έτσι τι πρέπει να προσέχουμε και όσοι θέλουν να κάνουν αυτές τις αισθητικές έτσι επεμβάσεις και παρεμβάσεις πάνω στο σώμα τους και στο πρόσωπό, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα βλέπουμε και όπως νομίζουμε. Πάμε παρακάτω, αφήνουμε αυτό το θέμα, αιωνία του η μνήμη, καλό ταξίδι που λέμε στο φως. Πολλές γενιές θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν με τα τραγούδια του. Όλοι τον είχαμε αγαπήσει το χειμώνα, ήταν πραγματικά η ζωή έτσι ενός πολύ γνωστού τηλεοπτικού σόου. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένος και ο κόσμος και η ψηλή τηλεθέαση οφειλόταν πραγματικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα. Έθριος, ζεστός, παραμένει και σήμερα. Μέχρι τους 29-30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, αλλά με όλη αυτή την υγρασία έχει την αίσθηση ότι είναι παραπάνω, 33-34. Η άνεμη είναι βόρειο-ανατολική, εντάσσεως τριών εμποφόρ. Παραμένει η υγρασία που μας ταλαιπωρεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από αύριο το μεσημέρι και μετά αναμένεται μία έτσι πτώση, κάποιες βροχές εδώ τριγύρω μας, θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Το σίγουρο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε λίγο καλύτερες καιρικές συνθήκες, δηλαδή εννοώ ότι θα έχουμε λιγότερη ζέστη και ίσως πέσει και κάποια βροχή εδώ στο νησί μας. Και σήμερα μαζί μας φυσικά ο χορηγός μας στα πλαίστα The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, και το μεγάλο κατάστημα τα πλαίστα Food Cast & Gary στην Αναπαύσεως. Το καταστήμα τα πλαίστα The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο Αγίου Λαζάρου. Και φυσικά επισκεφτείτε όλοι εσείς που μας ακούτε τα καταστήματα πλαίστας The Market. Εκεί θα βρείτε το φυλάδιο προσφορών. Προμηθευτείτε το φυλάδιο, κοιτάξτε το, ψάχτε το, πάρτε το μαζί σας στο σπίτι σας και κάντε τις αγορές σας. Πραγματικά θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές και πολλές έτσι προσφορές σε πολλά προϊόντα. Αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ανοίγουν τα σχολεία, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει, τα παιδάκια θα ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Είχαμε ασχοληθεί με το θέμα εχθές, γίνονται εντατικούς από το Δήμο, κάνει εντατικούς καθαρισμούς, κόψιμο, κλάδεμα δέντρων, κοιτάζει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τους καυστήρες, γιατί ποιος ξέρει, κάποιοι λένε ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα φέτος, σε μικρά χρονικά διαστήματα όμως δεν θα έχει διάρκεια, αλλά όταν θα έχει για τα καλά, θα έχει κρύα. Λοιπόν, και μιλήσαμε και με τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της δευτεροβάθμιας, τον κύριο Διονύσιο Πόθο, ο οποίος μας είπε ότι έχουν έρθει σχεδόν όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, προσπαθούν, οι περισσότεροι έχουν βρει διαμονή, υπάρχουν και κάποιοι επιχειρηματίες που προσφέρουν με πολύ μικρό οικονομικό αντίτιμο δωμάτια σε ξενοδοχεία, για να καλυφθεί τουλάχιστον η διαμονή των καθηγητών και να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι να δηλώνουν παραίτηση και να εγκαταλείπουν το νησί μας. Αυτά με τα σχολεία και το θέμα του αγωγού ίδρευσης Γύρη Λούχα συνεχίζει να μας απασχολεί και το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίσει να μας απασχολεί φυσικά. Εχθές πάνω στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο της Διαχειριστικής Επιτροπής Παρακολούθησης, ήταν ο κύριος Ασπιώτης με τους μηχανικούς του για να εξετάσουν το έργο. Ήταν και ο κύριος Τσουρουνάκης, ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε χτες από την περιοχή. Υπάρχει τώρα μία ανησυχία στην αντιπολίτευση, δηλαδή και από τον κύριο Τσουρουνάκη,
για το κατά πόσο σύντομα θα έχει το πόρισμα από την διαχειριστική. Δηλαδή υπάρχουν έτσι κάποιες σκέψεις ότι το πόρισμα θα καθυστερήσει. Και όταν λέω θα καθυστερήσει, θα περάσει ένας και δύο και τρεις μήνες. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Όποια και να είναι η απάντηση, να έρθει γρήγορα για να μπορεί ο καθένας να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Αναμένουμε και μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ζητήσει ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας μαζί με τους επικεφαλείς των άλλων ψηφοδελτίων να πραγματοποιηθεί μία έτσι συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, μόνο όμως για αυτό το θέμα, να μην υπάρξουν άλλα θέματα, γιατί την άλλη φορά έγινε συνεδρίαση για ένα άλλο θέμα και είχαν βάλει δύο και τρία μαζί, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει το θέμα που είχε βάλει η αντιπολίτευση και να μην συζητηθεί όσο θα έπρεπε. Λοιπόν, και φυσικά αναμένουμε και μία επίσημη λέω συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα πρέπει να καλέσει όλα τα μέσα ενημέρωσης και να δώσει απαντήσεις, δηλαδή να καλέσει όλα τα μέσα ενημέρωσης να δώσει απαντήσεις για το τι γίνεται με τον αγωγό, τι έκανε η Δημοτική Αρχή, γιατί ακούμε δεξιά και αριστερά κάτι που έκανε ο πρώην εργολάβος, ο κύριος Αντέος, ότι ο προηγούμενος δήμαρχος έφερε τον εδώ τον κύριο Αλαβέρα για να... Δεν επέμενε στο να μείνει ο κύριος Αντέος, έφερε τον κύριο Αλαβέρα εδώ. Η δικιά μας ερώτηση είναι ότι άσχετα με το τι έκανε ο προηγούμενος δήμαρχος, για δύο ολόκληρα χρόνια τι έκανε η σημερινή Δημοτική Αρχή, και θα το θέσουμε στο δήμαρχο όταν τον έχουμε μαζί μας, όταν κάνει τη συνέντευξη τύπου, γιατί επί δύο χρόνια δεν έγινε καμία εργασία πάνω σε εκείνη την περιοχή, αλλά ξεκίνησα οι εργασίες ημέρα Κυριακή, Σάββατο απόγευμα Κυριακή, αμέσως μετά τη συνέντευξη που έκανε η Δύναμη Ελπίδας ως Συνδυασμός. Δηλαδή, ασχέτως με το τι έκανα ο προηγούμενος και οι προηγούμενοι δήμαρχοι, γιατί ο αγωγός έμεινε, γιατί επί δύο χρόνια δεν γινόταν κανένα έργο, αλλά πληρωνόταν κανονικά, σαν να γινόταν πάνω τα έργα του αγωγού, και ξεκίνησε ο αγωγός να το έργο αυτό μετά τη συνέντευξη τύπου της αντιπολίτευσης, και μιλάμε για τον κύριο Τσουρουνάκη. Είναι ένα ερώτημα που πραγματικά θα θέλαμε να το θέσουμε στον κύριο Στασινόπουλο, στον κύριο Δήμαρχο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με εξωτερικές ειδήσεις, να δούμε τι συμβαίνει εκεί στον κόσμο.

0: Λοιπόν, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πάμε Αμερική, στο τραπ. Μας έχει ταράξει με τις δηλώσεις του. Λοιπόν, ο πόλεμος, λέει, θα τελειώσει μετά τις εσωτερικές εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ απειλεί ξανά με πλήγματα το όρος Πίκαξ. Είναι το βουνό εκεί δίπλα στην Τεχεράνη, όπου οι Ιρανοί έχουν μέσα στα υπόγεια εκεί του, έχουν σκάψει σύραγγες του όρους, έχουν κρύψει πάρα πολύ, ένα μεγάλο μέρος εξοπλισμού. Η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει άλλο, εκτιμά για άλλη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. Φυσικά κανένας δεν τον πιστεύει. Αυτές τις δηλώσεις τις έκανε εχθές Τετάρτη. Είπε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, που πολλοί λένε ότι θα χάσει. Για τα εσωτερικά δεν τα πάει καλά, έχει κουράσει πάρα πολύ, ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα, και απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί στις εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Δήλωσε ότι δεν μπορούν, λέει, οι Ιρανοί να αντέξουν περισσότερο, ότι κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές της Αμερικής, ενώ στο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στον επικείμενο τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, και μας είχε πει, αν θυμάστε, ότι σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες θα τελειώσει ο πόλεμος. Έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα. Το Ιράν καλά κρατεί, φαίνεται ότι δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από τον πόλεμο, ούτε από τις κυρώσεις, και εμείς ακούμε αυτά που ξεφουρνίζει στην κυριολεξία κάθε τρεις και λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος, και το πετρέλαιο έχει φτάσει 1,90. Λοιπόν, φανταστείτε το πετρέλαιο που κίνησης. Φανταστείτε, λοιπόν, όταν θέλουμε να βάλουμε πετρέλαιο τώρα τους επόμενους μήνες που ξεκινάνε τα κρύα, πόσα χρήματα θέλουμε για να γεμίσουμε τους καυστήρες μας. Λοιπόν, η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει πάρα πολύ, και αυτό το πληρώνουμε κάθε φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει τις αντίστοιχες δηλώσεις. Δήλωσε, λοιπόν, ότι τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανικός στρατός ίσως πλήξει με στοχευμένα χτυπήματα το όρος Πίκαξ, έτσι λέγεται, με πια πάρα πολύ οργανωμένη επίθεση, και φυσικά πρόκειται για μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στο πυρηνικό σταθμό του Ιράν, εκεί στην πόλη της Τεχεράνης. Από την άλλη πλευρά, όλοι περιμένουν το τι θα γίνει στις ενδιάμεσες εσωτερικές εκλογές. Θα κριθούν πάρα πολλά πράγματα, και στο Ιράν τώρα συνεχίζει να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, φαίνεται ότι χτυπήθηκε και ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων εχθές, δεν το επιβεβαίωσε η εταιρεία ακόμη, η ναυτιλιακή εταιρεία. Καταλαβαίνετε ότι με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε και όλο το χειμώνα. Δεν είναι κάτι εύκολο και φαίνεται ότι δεν είναι κάτι που θα σταματήσει.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες, και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
1: Ποια πρόσωπα?
0: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
1: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
0: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
1: Πότε, λέει?
0: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Πού?
0: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
1: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα Plesas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plesas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Καλαμακιού, τον κύριο Χρήστο Κοντονή. Καιρό έχουμε να τα πούμε με τον πρόεδρο. Περιμέναμε να περάσει έτσι το καλοκαίρι, η σεζόν, και να τον ξανακαλέσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Βέβαια, έχουμε ακόμη ένα μήνα.
1: 50 μέρες περίπου.
0: 50 μέρες, ναι, δεν τελείωσε κάτι, απλά έφυγαν πάρα πολύ.
1: Από 40 με 50 μέρες ακόμα.
0: Λοιπόν, για να δούμε έτσι λίγο κάποια πραγματάκια. Τι δεν έγινε εκεί στο χωριό σας. Ναι, η καθαριότητα με τα χόρτα, με την ίδρυυση.
1: Τα χόρτα, όπως βλέπετε, όχι μόνο στο δικό μας χωριό, αλλά και σε όλη τη Ζάκυνθο είναι ακόμα άκοπα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έφταξε.
0: Ναι.
1: Ευθύνες δεν θέλω να ρίξω σε κανέναν. Ναι. Μα απλώς είναι άκοπα ακόμα.
0: Ναι. Ωραία, πάμε στο
1: αλλά
0: δικό σας στέει, το χωριό.
1: Κάποιος θέλει αυτό το κομμάτι.
0: Πάμε
1: όμως
0: στο δικό σας το χωριό. Τα χόρτα που είναι στην κεντρική, λέτε, αρτηρία και στους παράδρομους.
1: Ναι. Πουθενά δεν κοπήκανε, πουθενά, σε κανένα χωριό, αν ξέρω. Τώρα τελευταία μαθαίνω ότι κάτι γίνεται, κάποιες κινήσεις, να γίνει σύμβαση για να κοπούν τα χόρτα.
0: Μα τώρα θα βρέξει σε λίγες μέρες, πρόεδρε. Δηλαδή...
1: Αλλά για μένα είναι άχρηστο, δεν αξίζει τον κόπο, ίσια που θα χαλάσουν τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τους συνιστήσω να τα κρατήσουν για του χρόνου και να ξεκινήσουν με τα λεφτά τα φετινά, το κωδικό το φετινό αν γίνεται, να ξεκινήσουμε από το Μάη να κόβουμε τα χόρτα. Να έχουμε ένα κουμπαρά. Διότι αν καταλαβαίνω καλά, όλα αυτά γινόταν γιατί καθυστέρησε, γιατί δεν βρίσκανε χρήματα, κάτι κάπου κολούσανε.
0: Ναι.
1: Ή κάποια νομοθεσία μου λέγανε ότι άλλαξε η νομοθεσία. Λοιπόν, αφού η νομοθεσία άλλαξε, έφτασε ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, κοντεύει τώρα να το πω και έτσι, και δεν κοπήκαν τα χόρτα, τα λεφτά να μείνουν σε σιρτάρι και του χρόνου να τα ξεκινήσουμε από το Μάιο.
0: Ναι.
1: Με τώρα... τα λεφτά που θα υπάρχουν, ναι, που θα είναι αποθηκευμένα.
0: Ναι.
1: Δεν μας είπε, τώρα θα το πω και αυτό χάρη το λεγόντας, η κυβέρνηση μας είπε για ένα κουμπάρα εκεί των 18 χρόνων.
0: Των 2 ετών, τα παιδιά που είναι 2 ετών.
1: Ναι, μέχρι 18.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Εμείς, εγώ προτείνω το να κάνουμε ένα κουμπάρα, να κρατήσουμε τα λεφτά των χόρτων τώρα και να τα χρησιμοποιήσουμε του χρόνου.
0: Ναι.
1: Για να κοπούν τα χόρτα. Γιατί δηλαδή... τώρα, όπως θέλετε εσείς, αύριο μεθαύριο οι βροχές. Άκυρο.
0: Μάλιστα. Κάποια έτσι, δηλαδή θα έρθουν τώρα, σας είπαν από το Δήμο ότι θα έρθουν τώρα τις επόμενες ημέρες.
1: Προσωπικά όχι από το Δήμο, δεν με ενημέρωσε, με πληροφορίες από αυτούς που έχουν διάφορα μηχανήματα ότι θα υπογράψουν τη σύμβαση εντός των ημερών.
0: Ναι. Εκεί τα σκουπίδια που είχαν μαζευτεί στο δάσος, μέσα στο δάσος, στις αμοθήνες, έχουν καθαριστεί ή παραμένουν έτσι όπως ήταν?
1: Τα σκουπίδια παραμένουν όπως έχει και είναι λυπηρό αυτό, γιατί όχι μόνο έχουν πολλαπλασιαστεί, όχι μόνο δεν τα πήραμε, γιατί ο καθένας μας το βλέπει σαν σκουπιδότοπο.
0: Δηλαδή πιστεύα... πάνε από την περιοχή, από εκεί από το Καλαμάκι πάνε, ή
1: χωριανοί
0: ας πούμε, ή πάνε
1: εγώ
0: έτσι.
1: Εγώ έχω εντοπίσει διάφορα έγγραφα και... γιατί ψάχνουν εδώ αποδείξεις ποιος τα φέρνει και ποιος τα φέρνει.
0: Ναι.
1: Είναι από την πόλη, από το βασιλικό, από το...
0: Από
1: όλα
0: το
1: τα
0: βασιλικό
1: χωριά,
0: έρχονται και αφήνουν τα σκουπίδια τους μέσα στο δάσος.
1: Ό,τι πετάει από το σκουπίδι, ό,τι γκρεμά και πετάει, τα φέρνει και τα πάει εκεί. Γιατί έχει την πρόσβαση. Είναι σκοτάδια, είναι απόμερο και λοιπόν όλο να τα πάω εκεί. Αλλά όμως έχει ξεκινήσει ο Δήμος μια προσπάθεια, να το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Όπου αν παίρνεις ένα τηλέφωνο το γραφείο εκεί που είναι από κομιτή.
0: Είναι ο κύριος Αγαπητός νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, υπεύθυνος είναι ο κύριος Αγαπητός. Αλλά τώρα και τα ογκώδη...
0: Τα παίρνει εργολάβος, ο κύριος Ξένος. Παίρνει,
1: ακριβώς. Έχει λοιπόν, μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο
0: Ξένο
1: με το γραφείο του και να κλείνουν το ραντεβού και να πηγαίνουν να τα παίρνει.
0: Ναι. Εσείς δεν μπορείτε να πάρετε τον, με συγχωρείτε, εσείς δεν μπορείτε να πάρετε τον, τον κύριο ξένο για να έρθει να μαζέψει. Γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε,
0: δεν
1: να
0: ξέρω.
1: Δείτε, εγώ έχω μιλήσει με τον κύριο ξένο για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι ένα χρόνιο πρόβλημα του Δήμου, Ζακίνθου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα το καθαρίσουμε. Έχω μιλήσει με τον κύριο ξένο, ναι, προσωπικά, και μου είπα ότι μετά τον Οκτώβριο που θα ερεμήσουν λίγο τα πράγματα,
0: ναι,
1: θα το καθαρίσουμε αυτό το τυχοματερί που είναι εκεί στα δεντράκια, από τα οποία,
0: ναι,
1: το γνωρίζετε εσείς πολλά χρόνια.
0: Στο δάσος μέσα φέτος είχαν εγκατασταθεί Ρωμά ή όχι?
1: Όχι, φέτος όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε. Σε σύγκριση με πέρυσι, δεν ξέρω που έμεναν, αλλά δεν είχαμε. Εγώ στην πόλη προσωπικά δεν είδα έτσι.
1: Εντάξει, λίγο εκεί στο λιμάνι γίνεται, ναι, μια βαβούρα, και γι' αυτό τις ευθύνες πρέπει, ναι, να τις δει η πολιτεία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και η πολιτεία και οι επιχειρηματίες που... Εντάξει, δεν λέμε να μην δουλέψουν, να δουλέψουν άνθρωποι, αλλά να τους διασφαλίζουν όμως διαμονή.
0: Mm. Τώρα, με την
1: ίδρυση... Πώς διασφαλίζουν διαμονή οι ξενοδόχοι που φέρουν από όλα τα κράτη?
0: Ναι.
1: Ωραία, και οι ίδιοι
0: φέρουν
1: αυτοί
0: μέσα
1: που έχουν...
0: στα αυτοκίνητά τους και σε σκηνές.
1: Ναι, αυτό λέω όμως, οι ξενοδόχοι, ναι, όταν φέρουν υπαλλήλους, γιατί φέρουν υπαλλήλους τώρα τελευταία, τα φέρουν υπαλλήλους από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παγκλαντές, από Ταϊλάνδια, από παντού. Τους έχουν εξασφαλίσει όμως διαμονή, δεν τους έχουν να κοιμούνται στα δέντρα και
0: όχι,
1: στα αυτοκίνητα.
0: Όχι, έχουν κάνει
1: λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουν και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν Ρωμά.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ρωμάς δεν έχει σπίτι στη Ζάκηθο.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένας, μετά θα μαζευτούν και άλλοι να μείνουν. Mm. Οπότε πολυστεύουν, γιατί είναι οικογένειες μεγάλες.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, με την ίδρυυση με το νερό, τι έγινε το καλοκαίρι, ήταν καλά τα πράγματα ή είχατε κάποια θεματάκια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μερικές φορές ήταν καλά, πιο πολλές φορές όχι καλά.
0: Ναι.
1: Είχα μέλισσα από νερό. Mm. Και εγώ ακούω διάφορα ότι θα ανοίξουν γεωτρήσεις, θα κάνουν γεωτρήσεις. Mm-hmm. Αν δεν διασφαλιστεί το νερό, το βρόχινο, με μια μεγάλη δεξαμενή στα βουνά, να φτιάξουν, δεν θα έχει νερό η Ζάκυνθο. Τώρα θα να το πω, έχει νερό η Ζάκυνθο, γιατί βλέπω το νερό του δρόμου και πάτε στο δρόμο, αυτοί που το βρέσκουνε. Και μην μου πει τώρα η ΔΕΙΑΣ είπε ότι δίνει 2-3.000 κυβικά τη βδομάδα, ξέρω πώς το δίνει. Και αυτοί, αν τις λογαριάσεις τα φορτηγά που κουβαλάνε το νερό, είναι χιλιάδες κυβικά.
0: Ναι.
1: Άρα αυτοί που το βρέσκουν το νερό και ο Δήμος δεν μπορεί να το βρει. Καλά που είναι και αρμηρό, Ιούλιο-Αύγουστο το νερό είναι...
0: Ναι, γιατί υπάρχει υπερκατανάλωση γι' αυτό.
1: Ναι, όμως... υπάρχει νερό, υπάρχει υπόγειο νερό, να το βρούνε ή να κάνουν μια νεροξαδενή μεγάλη στα βουνά, γιατί είναι τόσο νερό να πηγαίνει χαμένο.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: έχουν τοποθεσίες, έχουν λαγκάδια μεγάλα που μπορούν να συσσωρέψουν το νερό και να το χρησιμοποιήσουν, αλλά θέλει λεφτά. Τα λεφτά τα οποία θέλει λεφτά, και πρέπει να ρυθμίσουν τα λεφτά σε συγκεκριμένες δουλειές. Όταν χαλάς λεφτά για αεριτζίδικα και μπουφανίες, δεν πρόκειται να κάνεις έργο ποτέ.
0: Μάλιστα. Με την καθαριότητα τώρα, με την αποκομιδή, γιατί έχει αναλάβει ιδιώτης.
1: Είσαστε
0: ευχαριστημένος?
1: Εγώ ήμουν ευχαριστημένος και με το Δήμο.
0: Ναι.
1: Και με την υπηρεσία που είχε ο Δήμος.
0: Mm-hmm.
1: Ο ιδιώτης τον περίμενα λίγο, όχι λίγο, τον περίμενα πολύ καλύτερο. Περίμενα να μου πλένει τους κάδους, περίμενα να μου πολυμένει τους κάδους.
0: Πλένει, δεν τους πλένει τους κάδους. Δεν πλένονται.
1: Δεν ξέρω εγώ τι κάνει στην πόλη, εγώ μιλάω για το χωριό το δικό μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενα να έχει δύο ανθρώπους όπως είχε. Επειδή είναι ο ίδιος νομίζω ο ιδιώτης, ήταν ο ίδιος ο ιδιώτης, όταν είχε πάρει με καιρό αρετάκι.
0: Ναι, ναι, ήταν ο κύριος ξένος
1: Δήμο,
0: τότε.
1: Ναι, ναι, είχε πάρει το Δήμο Λαγανά. Να το πω έτσι, χωριάτε, καθώς είχαμε βγάλει το καπέλο.
0: Εννοείται ότι καλύτερα ήταν...
1: Ήταν πολύ καλύτερα.
0: Μιλάμε για τον ιδιώτη καλύτερα, ήταν τότε που είχε κύριο Αρετάκη.
1: Ναι, που είχε πάρει το Δήμο... όχι το Δήμο, είχε πάρει το Δημοτικό Διαμέρισμα Λαγανά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ερχόταν, έπλυνε τους κάδους, απολύμανε,
0: ναι,
1: κάθε μέρα σχεδόν μετά την αποκομιδή των σπιτιών. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει συμφωνία. Έχω μιλήσει με τους υπεύθυνους του κυρίου Ξένου. Μου είπανε ναι, ναι. Αλλά είναι τώρα ένας μήνας παραπάνω από το ΚΙΠΑ. Έχει...
0: Από τον Αύγουστο νομίζω.
1: Ναι. Ωραία, ναι. Δεν έχουμε δει μια βελτίωση.
0: Δηλαδή παρακαλούσα... με το Δήμο ήταν καλύτερα τα πράγματα όταν μάζευε ο Δήμος.
1: Ο Δήμος τα μάζευε, τα μαζεύει και ο ιδιώτης. Εγώ περίμενα με τον ιδιώτη να μου πλένει και τον κάδο και να μου τον καθαρίσει τη βάση.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι που θα μας απαντήσει και ο αντιδήμαρχος, ο οποίος επιτεύει το έργο.
1: Ακριβώς,
0: ο κύριος Γιακουμέλος.
1: Εκεί καταλήγω. Ναι. Τις πρώτες μέρες είχαν κάποια τηλέφωνα από το Δήμο, αν έρχονται ή δεν έρχονται, ο ιδιώτης, έτσι. Mm-hmm. Ναι, όμως τώρα έχει σταματήσει αυτό το έρευμα των λαγιών. Τώρα εάν βγαίνουν και κοιτάνε τους κάδους, αν είναι παραμένα τα σκουπίδια, έχει η επιτροπή, αν έχει καμία επιτροπή ο Γιακουμέλος και ελέγχει αυτά, είναι δικό του θέμα και είναι και δική του ευθύνη.
0: Ναι.
1: Είναι δική του ευθύνη εάν ο ιδιώτης πλένει ή δεν πλένει τον κάδο, αν είναι στη σύμβασή του. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το δει.
0: Ναι.
1: Και όχι να κάθεται... Δεν μιλάω προσωπικά για τον κύριο αντιδήμαρχο.
0: Ναι, ναι, τον κύριο
1: αλλά,
0: Γιακουμέλο, ναι.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω, πρέπει να βρουν λύση αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα...
1: Και εμείς δεν έχουμε και κάδους στο Καλαμάκι.
0: Πάλι, ακόμη δεν έχετε κάδους.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί το Καλαμάκι. Και εγώ γυρίζω, επειδή γυρίζω σχεδόν όλη τη ζάχη, το βλέπω κάδους παντού. Ναι. Δεν μπορεί ένα χωριό τώρα ο Αγαλάς να μου έχει 40 κάδους και εγώ να έχω 9. Οπότε υποχρεώνεται ο κόσμος να πετάει έξω από τους κάδους. Mm. Έρχεται λοιπόν το απορματοφόρο, τα παίρνει τις σακούλες που είναι γύρω-γύρω, ας πούμε. Και ό,τι είναι σκουπίδι χάμου, χύμα, γιατί πάντα σπιά τα τραβάνε, τα παρατάνε. Mm. Εγώ αυτό ήθελα. Αυτή την καθαριότητα περίμενα εγώ. Και να πω, ναι, ο Δήμος έκανε τη διαφορά με τον ιδιώτη.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα εκεί η περιοχή φέτος το καλοκαίρι από τουρίστες, πώς τα πήγε το Καλαμάκι? Καλά, πολύ καλά.
1: Καλά, όχι, αρχικά είχαν κάποια προβληματάκια εκεί Μάιο, Ιούνιο, αρχές Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αλλά μετά έστρωσε. Τώρα θα μου πεις, άμα δεν δουλέψεις Ιούλιο, Αύγουστο, πότε θα δουλέψεις?
0: Ναι.
1: Τώρα το Σεπτέμβρη πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα, πάντα ο Σεπτέμβρης πάει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Φέτος η Ζάγη τους είχε και ένα, εγώ θα το πω, μειονέκτημα. Ναι. Μπορεί να ήταν πλεονέκτημα για άλλα μαγαζιά. Mm-hmm. Πλεονέκτημα ήταν για το Λαγανά. Γιατί είχε πολλά παιδεία φέτος. Λοιπόν, νεολαία.
0: Ναι.
1: Ο είχε Λαγανάς. Μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι, η Ζάκυνθος.
0: Ναι,
1: είχε μεγαλύτερο ποσοστό νέων.
0: Α, είχε περισσότερα...
1: Εγώ έτσι, ναι. Εγώ με την βάση την εμπειρία μου και
0: βέβαια, δρόμο. Βέβαια, γιατί και εσείς εκεί είστε δίπλα, ναι. Και τα βλέπετε, ναι.
1: Είχε ένα μεγάλο ποσοστό νεολαίας φέτος.
0: Είχαμε πάρα πολλούς από Αγγλία και από Ιταλία. Αρκετά, παιδιά νεολαία από Ιταλία.
1: Και όλα αυτά τα παιδιά συσσωρευόταν στο Λαγανά. Άρα ο Λαγανάς δούλεψε φέτος.
0: Ναι.
1: Όπως δουλεύει, όπως τον έχουν κάνει να δουλεύει.
0: Ναι, εσείς έχετε περισσότερους τουρίστες από Πολωνία στο Καλαμάκι ή είναι όλοι μαζί Άγγλοι και Πολωνοί?
1: Ναι, μεγαλύτερο ποσοστό είναι Εγγλέζοι.
0: Άγγλοι.
1: Αλλά και αυτοί έχουν μειωθεί. Mm-hmm. Δεν είναι τα παλιά χρόνια που είχαμε μόνο Εγγλέζους.
0: Ναι.
1: Και η οικονομία τους δεν πάει και καλά. Και εμάς οι υποδομές μας δεν είναι και τόσες τέλειες. Mm-hmm. Για να πείσει τον καλό Εγγλέζο ή τον καλό τουρίστα να έρθει στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορεί να έχει λεφτά να χαλάσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλει προσοχή, το νησί μας θέλει προσοχή. Ναι. Και δεν θέλει μόνο από εμάς ή από τους αιρετούς, από το Δήμο, Περιφέρεια και όλα αυτά. Θέλει και από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να, είναι το, να χαλάει εκατομμύρια, να φτιάχνει ξενοδοχεία, να φτιάχνει το χώρο του και μόλις βγαίνει ο πελάτης στον δρόμο,
0: ναι.
1: Να είναι σκουπίδι.
0: Ναι.
1: Έχω κάποιους συγκεκριμένους ξενοδόχους όπου πραγματικά αξίζουν να λέγονται ξενοδόχοι και επιχειρηματίες. Είναι και κάποιοι άλλοι που είναι μόνο να οικονομήσουμε. Δεν τους νοιάζει παραπέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βγάζουν δηλαδή, δεν βγαίνουν να σκουπίσουν λίγο έτσι από τον δρόμο. Είναι λέει ο Δήμος. Αφού ο Δήμος βλέπει ότι υστερεί σε αυτό το κομμάτι. Και εσύ αν είναι καθαρός ο δρόμος, για σένα είναι, για τον τουρίστα που θα έρθει να πει να ωραίος ο δρόμος, θα ξαναπάω πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σκουπίδια.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα ρωτήσουμε
1: καλά.
0: Και την Δημοτική
1: Αρχή. Να πιέσουμε
0: αρχή.
1: Λίγο, εγώ θέλω να πιέσετε λίγο μέσω εκπομπής σας ή ραδιοφώνου, να καθαρίσουμε λίγο το χώρο εκεί που είναι τα εκχωματερές μας.
0: Μάλιστα.
1: Μίλησα σήμερα με τον κύριο Αρβανιτάκη που είναι υπεύθυνος.
0: Το χώρο εννοείται μέσα στο δάσος.
1: Το δάσος, ναι. και αυτές μου θα το καθαρίσουμε εντών των ημερών. Απλώς δεν έχουν μηχάνημα, ναι, ή μηχάνημα δεν έχουν ή χειριστή. Αλλά ναι, ελπίζω πριν τις βροχές να το έχουμε κανονίσει. Μάλιστα.
0: Αυτά που, και θα μιλήσουμε να δούμε και για τα χόρτα τι ισχύει με κάποιον υπεύθυνο από τον Δήμο. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
1: Να αναφέρω, και, να αναφέρω το δικό μας δίκτυο.
0: Ναι.
1: Μετά το πέρασμα της αποχέτευσης, της οποίας δεν δουλεύει η αποχέτευση, να πω αυτό.
0: Η αποχέτευση στο Καλαμάκι δεν δουλεύει σε όλο το μήκος της.
1: Ένα 60% δεν δουλεύει.
0: Δεν δουλεύει, ναι, 60% είναι τόσο πολύ.
1: Γιατί είχε προβλήματα, είχε κάποια προβλήματα, τα οποία, ναι, από το όταν παραλύθηκε.
0: Ναι.
1: Το οποίο καμία δημοτική αρχή δεν έχει σκύψει. Το λέω και το ξαναλέω πάλι για να ακούει ο κόσμος και να πούμε δημοτική αρχή. Λοιπόν, και ο κόσμος υποχρεώνεται ή να τα ρίχνει στους τράφους ή να τα ρίχνει στο δίκτυο που δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και
1: αυτά να καταλήγουν πάλι στο βιολογικό, αλλά δεν καταλήγουν σωστά.
0: Ναι. Περιμένετε, έχουν γίνει συνδέσεις δηλαδή με το δίκτυο που δεν δουλεύει?
1: Δεν έχουν γίνει συνδέσεις με το δίκτυο που δεν δουλεύει. Ναι. Αλλά καθένας πέσει τον τρόπο.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Ναι. Οπότε πρέπει κάποιος να ασχοληθεί και με το υπόλοιπο της αποχέτευσης εκεί στο Καλαμάκι.
1: Μας έχει...
0: εγώ από ό,τι θυμάμαι, ακούστε, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που έγινε το έργο, ότι υπήρξε χρηματοδότηση για το έργο εκεί της αποχέτευσης. Αλλά τώρα γιατί δεν ολοκληρώθηκε, αν έχει ολοκληρωθεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Και φαίνεται αν έχει ολοκληρωθεί στα χαρτιά, και φαίνεται ότι δεν είναι ολοκληρωμένο. Ειλικρινά, είναι ένα θέμα που θα το κάνω εγώ φέτος με το, θα ρωτήσω τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ,
1: ναι,
0: για αυτό το θέμα.
1: Το 2018 με 10 νομίζω,
0: ναι,
1: έγινε μερική παραλαβή του έργου,
0: ναι,
1: για να πληρωθεί ο εργολάβος. Και εσύ, ναι, εγώ λάβος, τώρα δεν τα ξέρω, δεν θυμάμαι τότε τι γινόταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παραλήφθηκε μερική παραλαβή χωρίς να λειτουργήσουν το έργο εάν δουλεύει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πήρε τα λεφτά, αυτός έφυγε. Αυτός όμως ο εργολάβος,
0: ναι,
1: ήταν υποχρεωμένος μέσα σε 3 χρόνια,
0: ναι,
1: να αποκαταστήσει το οδικό δίκτυο όπου πέρασε η αποχέτευση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι από το 10, έχουμε 26. Δεν έγινε τίποτα.
0: 16 χρόνια, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω είναι και λίγο στα δικαστήρια για κάποιες... είναι και στα δικαστήρια ο Δήμος ΔΕΙΑΣ, Δήμος, ναι, ΔΕΙΑΣ, γιατί το ίδιο πράγμα είναι, με τον εργολάβο.
0: Ναι.
1: Για κάποιες
0: διοικητήσεις. Θα το ρωτήσουμε αυτό, γιατί...
1: Ναι, ναι, να ρωτήσει τον κύριο Τουρκάκη, αυτός είναι σίγουρο θα ξέρει περισσότερο, ναι, μας.
0: Ναι. Γιατί δεν γίνεται τώρα σε μία τόσο τουριστική... Δηλαδή να λέμε για την αποχέτευση στο Τσιλιβί. Και εκεί στο Καλαμάκι, ναι, που είναι, ναι, και το θαλάσσιο πάρκο.
1: Με προλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Επειδή θα με βρίσουν οι τσιλιδιώτες, να το πω εισαγωγικά, θα με βρίσουν. Το δημόσιο σπατάλησε 4,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ για την αποχέτευση στο Καλαμάκι. Στο Καλαμάκι, Λαγανά Καλαμάκι να γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με άδειες, με μελέτες. Και δεν έσκυψε κανένας. Καμία δημοτική, το ξαναλέω πάλι, καμία δημοτική αρχή να δει το πρόβλημα το νόμιμο. Ενώ ακούω συνέχεια 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο να αλλάξουμε σωλήνη στο Τσιλιβί. Σε ένα δίκτυο το οποίο δεν ήταν ο βιολογικός που έγινε στο Φόσδα και στο αεροδρόμιο. Ο βιολογικός ήταν μόνο για τρεις δημοτικές ενότητες.
0: Ναι.
1: Πόλη, Καλαμάκι, Λαγανά και... Ναι.
0: Και αυτό.
1: Λοιπόν, και μείναμε εμείς, και εμείς έχουμε μια πέτσο, διότι δεν έχουμε και ανθρώπους, δεν έχουμε ανθρώπους δημοτικούς συμβούλους να αναχτίσουμε. Εγώ περίμενα από τον κύριο Κόκορη που ήταν πρωτεργάτης, γιατί είναι ο μόνος που έχει μείνει από τότε δημοτικός σύμβουλος και βγαίνει πάντα, είτε με συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση, και ο κύριος Τσακαρόπουλος, αλλά αυτός δεν είναι. Ωραία, ο μόνος έχει μείνει, ο Κόκορης έχει μείνει. Ήταν πρωτοεργάτης αποχέτευσης τότε. Λοιπόν, και τώρα δεν αγαναχτεί, δεν χτύπαει το χέρι του στο τραπέζι για να πει θέλει την αποχέτευση του Καλαμάκι, του Λαγανά να δουλέψει. Σωστά.
0: Εντάξει, θα ρωτήσουμε τι γίνεται.
1: Ενώ, ναι, έχει κι άλλους όμως, έχει 4-5 ακόμα δημοτικού συμβούλου. Ούτε άκουσα κάποιον, τον Μαλούχο, τον Γκώτη, μια άλλη, δεν θυμάμαι τον πόλη με τον Ελμόνε, το δικό μας, το δικό μας, το λέω εισαγωγικά, το συνδιαγού μας, το Γιώργο, το Στρούζα. Και αυτός να κάνει μια ερώτηση, τι γίνεται με την αποχέτηση του Καλαμάκη. Γιατί το Τσιλίδη συνέχεια είναι μπροστά και το Καλαμάκη μένει πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Να ολοκληρώσω με το γενικό αποχέτηση. Ναι, έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τον κύριο Τουκάκη. Mm-hmm. Μας έχει υποσχεθεί ότι θα αύριο θα έρθει κάποιος να το δει, αύριο θα έρθει κάποιος να το δει. Έχει περάσει ένα χρόνο και ακόμα είναι στο θα. Εγώ με τον κύριο Τουκάκη συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά. Είναι από τους λίγους που πιστεύω, άσχετα τώρα, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει στο θέμα της αποχέτευσης.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, θα το ρωτήσουμε αυτό, Πρόεδρε, τον κύριο Τουρκάκη, την επόμενη φορά που τον έχουμε μαζί. Είναι ένα θέμα που πραγματικά θα ασχοληθούμε και εμείς. Λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη σεζόν. 50 μέρες έχουμε ακόμα, όπως είπατε.
1: Ναι,
0: γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: και 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε, ακούσαμε πριν τις δηλώσεις του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Καλαμακίου, κυρίου Κοντονή, Χρήστου Κοντονή. Θέλει να απαντήσει σε αυτά που είπε ο αντιδήμαρχος, κύριος Παύλος Μαλούχος. Τον έχουμε μαζί μας σε ό,τι αφορά το κόψιμο των χόρτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαλούχο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έτυχα να ακούσω την εκπομπή σας, ναι, και άκουσα τον κύριο Κοντονή, τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Αναφερθεί όσον αφορά και την κοπή των χόρτων.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για τη σύμβαση με τα τρακτέρ που έχει κάνει. Θα μιλήσω για το τρακτέρ που έχουμε,
0: ναι,
1: το δικό μας του Δήμου.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κοντονής, όποτε χρειάστηκε, επειδή τυχαίνει να το διαχειρίζουμε εγώ μαζί με τον κύριο Γιακουμέλο, mm-hmm, όποτε χρειάστηκε για την κοπή των χόρτων, έχει πάει τουλάχιστον πέντε φορές σε κάτι.
0: Πέντε φορές είπατε.
1: Τουλάχιστον πέντε φορές έχει πάει εφέτος για διάφορους δρόμους, για τα πανηγύρια που ήθελε να κάνει, για τον πανηγύρι, για ό,τι χρειάστηκε και μπορέσαμε, τον εξυπηρετήσαμε.
0: Για να κόψει χόρτα. Για να κόψει χόρτα.
1: Για κοπή χόρτων, φυσικά.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Ναι.
1: Όποτε λοιπόν χρειάστηκε, για φέτος μιλάμε. Κάθε, ναι, χρόνο από τη στιγμή που φτιάξαμε το τρακτέρ του Δήμου, το δικό μας,
0: ναι,
1: όταν χρειάστηκε ο κύριος Κοντονής, εμείς είμαστε παρόν και το γνωρίζει. Αλλά προφανώς του ξέφυγε και το ξέχασε.
0: Τώρα έχετε κόψει. Και για ποια
1: εξής,
0: χόρτα λέει ο κύριος Κοντονής. Ναι, για... ναι.
1: Προφανώς αυτό το δρόμο λέει. Ποια χόρτα, δεν είναι. Δεν θα πάω να κόψω χόρτα. Όταν λοιπόν χρειάστηκε, εμείς είμαστε παρόν και τον ξεπερδίσαμε. Τόσο εγώ, τόσο και ο κύριος Διακομέλος.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά δε για τζισιμπή και για φορτηγό, όταν χρειάστηκε από τη μεριά τη δικιά μας, είμαστε πάλι παρόν. Και φέτος, και πέρυσι, και πρόπερσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί να τα έχει σε κάποιον που δεν είναι αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, και να φέρουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί αναφέρθηκε και λίγο το όνομά μου από ό,τι άκουσα.
0: Ανέφερε κάτι για την ίδρυυση.
1: Και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Για την ίδρυυση.
0: Για την αποχέτευση, με συγχωρείτε.
1: Για την αποχέτευση δεν μπορώ εγώ να απαντήσω. Το πράγμα είναι ο κ. Στουκάκη, θα σα πει ο κ. Στουκάκη. Όπω για τι συμβάσει των τρακτεριών δεν είμαι εγώ. Μιλάω για το τρακτέρ που έχει ο Δήμο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς διαχειρίζεστε το τρακτέρ που έχει ο Δήμος. Και όπου σας παίρνουν τηλέφωνο, πηγαίνετε και κάνετε τις ανάλογες εκεί εργασίες.
1: Συγκεκριμένα για τον κύριο
0: Κοντονή, μάλιστα.
1: Κοντονή.
0: Για το δάσος,
1: για το
0: μέσα
1: καλαμάκι
0: που μας είπε, για το καλαμάκι, για τα...
1: Όπου έχει ζητηθεί και μπορέσαμε να το ξεπερδίσουμε, ναι, είμαστε παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν είναι δουλειές που πρέπει να τα κάνω τρακτέρ με πούμα, δεν έχουμε πούμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ωραία. Πούμα είναι άλλες συμβάσεις που γίνονται, που τις κάνει προφανώς η κυρία Αγουστίνου. Δεν θέλω να μιλήσω. Μάλλον η κυρία Αγουστίνου δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ μιλάω για το δικό μας το κομμάτι.
0: Ναι. Οπότε, εντάξει, είσαστε σαφείς. Όποτε σας έχει καλέσει και σας έχει χρειαστεί ο πρόεδρος εκεί, εσείς έχετε πάει με το τρακτέρ που έχει ο Δήμος, όχι με τις... είναι διαφορετική η σύμβαση που θα κάνει με ο Δήμος με αυτούς που κόβουν χόρτα.
1: Φυσικά,
0: από ό,τι καταλάβαμε.
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με αυτό. Εγώ σας μιλάω μόνο για το τρακτέρ του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Από τον κύριο που το πιάξαμε, που το βρήκαμε διαλυμένο, παρατημένο, το τρακτέρ εκεί πέρα, 5 χρόνια έχει επανεδευτεί. Mm. Το είχαν φάει τα καλώδια, όλα τα καλώδια τα είχαν φάει τα ποντίκια. Μέχρι και τώρα προσπαθούμε συνέχεια όλο κάτι φτιάχνουμε. Έχει βγει όμως στη λειτουργία εδώ και 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε. Σε όποια χωριά μας έχουν ζητηθεί και μπορούμε και προλαβαίνουμε και πηγαίνουμε, πηγαίνουμε. Αλλά ο κύριος Κοντονής, ιδιαίτερα στο Καλαμάκι, όταν χρειάστηκε, το τρακτέρ ήταν παρόν. Mm-hmm. Και όχι μόνο το τρακτέρ. Και το GCB, αυτό που έχουμε εμείς στην καθαριότητα,
0: ναι,
1: στην αποκομιδή και το φορτηγό.
0: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή τρία οχήματα που έχει ο Δήμος.
1: Είναι τρία μηχανήματα τα οποία τα διαχειριζόμαστε,
0: ναι,
1: στο κομμάτι της αποκομιδής, εγώ, Γιακουμένος και ο Φαραώς.
0: Αυτά ήταν σε τι κατάσταση τα είχατε βρει, κύριε αντιδήμαρχε?
1: Δεν υπήρχαν απλά. Δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν, δεν λειτουργούσαν.
0: Ναι. Ήταν σε αποθήκες, σε παρατημένα.
1: Παρατημένα εκεί έξω.
0: Ναι.
1: Έξω, παρατημένα ήταν. δεν υπήρχαν, δεν λειτουργούσε τίποτα. Από αυτά που σας προανέφερα πριν,
0: ναι.
1: Το Ιβέκο το φορτηγό δεν υπήρχε.
0: Ναι, το φορτηγό μου είπατε και ποιο άλλο, με συγχωρείτε.
1: Αλλά με το GCB δεν υπήρχε κανένα GCB. Εγώ δεν βρήκα κανένα GCB λειτουργικό την ώρα που πήγα εκεί για να δουλεύει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δουλεύουν τρία. Το τρίτο έρχεται τώρα γιατί είναι ο τενάτη και φτιάχνεται.
0: Ναι.
1: Okay. Και όσον αφορά το τρακτέρ, το τρακτέρ έχει να δουλέψει αρκετά χρόνια από ό,τι μου λένε μέσα. Δεν ξέρω, εγώ το καιρό που το πήγα εκεί δεν δουλεύει τίποτα.
0: Ναι. Το, για να καταλάβω και εγώ που δεν τα ξέρω πολύ καλά τα μηχανήματα, το GCB είναι η μπουλντόζα που έχετε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Και το άλλο που μου είπατε
1: δεν έχουμε
0: το...
1: Έχουμε μία, έχουμε τέσσερις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε μία, έχουμε τέσσερις.
0: Τέσσερις. Ήταν και οι τέσσερις δηλαδή παρατημένες σε πολύ έτσι...
1: Δεν δούλευε την δεν ώρα που πήγα εγώ μέσα, την ώρα που πήγαμε εμείς από τη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Και παραλάβαμε, δεν δούλευε καμία. Η μία φυσικά ήταν με μία μικρή βλάβη.
0: Ναι.
1: Είχε σπάσει ο διακόπτης και δεν μπορούσε να δουλέψει ο διακόπτης. Κατάλαβες, αλλά δεν δούλευε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν δούλευε κανένα GCB από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Σε λίγες μέρες, ναι. Ακριβώς σε λίγες μέρες, θα δουλεύουν όλα.
0: Μάλιστα. Όλα, δηλαδή, ό,τι...
1: Όλα τα GCB εννοώ.
0: Ναι. Τώρα μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Είχαμε ακούσει με τον κύριο Βίτσο αγαπητό, υπάρχει κάποια σκούπα που είχε ο Δήμος και δεν έχει έτσι επισκευαστεί, ήταν παραμελημένη, πεταμένη. Είναι αυτές
1: υπάρχουν
0: που πλένουν.
1: Δύο σκούπες, υπάρχουν δύο νομίζω σκούπες υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, δύο είναι οι σκούπες, οι οποίες δυστυχώς τα εργοστάσια αυτά που τις κατασκευάσαν έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να βρούμε. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να βρεις.
0: Ναι. Θυμάμαι από κυρίου Κολοκοτσά είχαν χαλάσει αυτές οι σκούπες. Και κάτι υπήρχε ένα θέμα με τα ανταλλακτικά και τα...
1: Ειλικρινά δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, ναι. δεν το γνωρίζω από πότε είχαν χαλάσει. Εγώ εκείνο που γνωρίζω είναι ότι προσπαθήσαμε να βρούμε και εγώ και ο κύριος Παραγός να βρούμε ανταλλακτικά για αυτές τις σκούπες, δεν μπορούσαμε να βρούμε. Όπως επίσης το καλοκαιρίο που δεν δούλευε ποτέ. Το καλοκαιρίο φτιάχτηκε, ήταν κάπου σαν φάση, αλλά ξεχασμένο. Βάσης, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι. Αν κάτσουμε να μιλήσουμε για τα μηχανήματα, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το κομμάτι των μηχανημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πέρα υπάρχουν δύο νεκροταφεία οχημάτων, πεταμένα αυτοκίνητα. Εκεί αν έρθει κάποιο που γνωρίζει το αντικείμενο, θα το πιάσει η καρδιά του, η ψυχή του.
0: Πού είναι αυτά, σε ποια περιοχή?
1: Στο Πόζο.
0: Στο
1: Πόζο. Γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το πράγμα. Είναι δύο λόφοι γεμάτοι μηχανακίνητα, πεταμένα.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθήσαμε λοιπόν εμείς να περισσώσουμε αυτά που βρήκαμε που δεν ήταν στους λόφους πεταμένα, που
0: ναι.
1: ήταν χαλασμένα κάτω.
0: Mm-hmm. Τώρα βέβαια θα το πω, τα ακούτε κι εσείς σε πολλά δημοτικά συμβούλια από την αντιπολίτευση που λένε ότι έχουν χαλαστεί πάρα πολλά χρήματα σε ανταλλακτικά. Το γνωρίζετε και το λένε και σε πολλές έτσι συνεντεύξεις για τα ανταλλακτικά που έχουν, για τα χρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επισκευή των μηχανημάτων.
1: Όποιος έχει έστω και ένα αυτοκίνητο απλό, ένα γιοταχή, ένα αγροτικό και έχει πάει έστω και μία φορά στο συνεργείο, θα καταλάβει τα λεφτά που έχουν χαλαστεί με τα μηχανήματα που υπάρχουν. Για μένα, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το κομμάτι, είναι λίγα. Για να μην πω πάρα πολύ λίγα, είναι λίγα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που έχουμε στο Δήμο, για να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολα να φτιάχνω το δοκιμασί όλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη για να μπορεί να φτιάχνει ένα αυτοκίνητο εδώ πέρα.
0: Εδώ στην Ζάκη.
1: Από την Πάτρα, στη Ζάκη. Εχθές έπαιρναν από την Πάτρα και τώρα πρέπει να συναμπεί στον εγκέφαλο και για να σας δώσω να καταλάβετε για να δω στον εγκέφαλο εγώ στο πρόγραμμα μέσα να προγραμματιστεί.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως αν δεν τα καταφέρνω εδώ που δεν είναι εύκολο να τα καταφέρνω, θα πρέπει να τα ξαναταξιδέψει αυτό το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Εμείς για να περάσουμε και να φτιάξουμε ένα μηχάνημα και να πάμε σε ένα συνεργείο, δεν είμαστε στην Ελλάδα να ξεκινήσουμε και να πάμε και να το φτιάξουμε. Θα πρέπει να περάσουμε θάλασσα. Αυτό το να περάσουμε θάλασσα, αυτά τα έξοδα όλα είναι έξοδα.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές φορές μου λένε για ποιο λόγο δεν παίρνετε καινούργια μηχανοκίνητα.
0: Ναι, το λένε και αυτό. Ναι.
1: Ή απορριμματοφόρα. Ποιος θα τα δουλέψει αυτά?
0: Τι εννοείται ποιος θα τα δουλεύει?
1: Τι τεχνογνωσία οι χειριστές θα μπορέσουν να δουλέψουν αυτά? Το ξέρετε ότι είναι ένα απορριμματοφόρο μπορεί να εγκλωβιστεί για επιχειριστής πίσω να μην ξέρει να δουλέψει.
0: Ναι, και τώρα ποιοι τα δουλεύουν από κολληματοφόρα.
1: Αν κάνει τρεις φορές, ακούστε, μα ναι. Αυτό κάνουμε. Ναι. Τα δουλεύουν, τα μπλοκάρουν, τα φτιάχνουμε, τα φτιάχνουμε, τα δουλεύουν και γίνεται αυτό το σκηνικό. Αν τρεις φορές κάνεις λάθος κίνηση πίσω σε ένα κολληματοφόρο, μπλοκάρει όλο το μηχάνημα. Όλο το αυτοκίνητο, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εξειδικευμένοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως που δουλεύουν μέσα, οι συμβασιούχοι ή δεν ξέρω και άλλοι άνθρωποι για τέτοια πράγματα, οι οποίοι δεν ξέρουν να κινήσουν τα μηχανήματα έτσι όπως θα θέλανε να τα χειριστούν, έτσι όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή, όσο πιο νέα τεχνολογία έχει, τόσο πιο δύσκολα είναι τα αυτοκίνητα. Εγώ, αν θα μπορούσα, θα έπαιρνα μόνο παλιά αυτοκίνητα για εδώ που είναι. Αν θα μπορούσα. Δεν είναι δικιά μου επιχείρηση όμως. Αυτά βρήκα, αυτά έχω, αυτά προσπαθώ να πιέσω.
0: Ναι.
1: Ένα απορριμματοφόρο, για να σα δώσω να καταλάβετε, δεν έχει 10-20 χιλιάδες πιάτα. Έχει από 300 χιλιάδες, 280 μέχρι 350. Ανάλογα σε αυτοκίνητα είναι κιόλας. Καταλάβατε. Οπότε δεν μπορεί το κάθε αυτοκίνητο που κοστίζει 350 χιλιάδες, 320, 280 να το πετάς και να δεν το πετάω, παίρνω άλλο. Τι είναι που κάμισο.
0: Γι' αυτό εσείς λέτε ότι
1: λοιπόν, έχετε... Ναι. Οφείλεις λοιπόν να προσπαθείς να το φτιάξεις. Για μια ζημιά που μπορεί να κάνει 50, 20, 30, 12, 17 και δυστυχώς δεν χαλάει κάτι για να φτιαχτεί. Δεν φτιάχνεται τόσο εύκολα, λες, πήγαινε φτιάχτο. Πήγαινε φτιάχτο δεν είναι εύκολο. Για να φύγει από ένα, για να μπει σε ένα συνεργείο και να φύγεις από το συνεργείο, μπορεί να πας 15, 20 μέρες, 2 μήνες, 1 μήνα, 1,5 μήνα, αναλόγως την πλάτη που θα έχει. Και το φόρτο εργασιών που θα έχουν τα συνεργεία.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς τα μηχανοκίνητα που έχουμε όλοι μας, όχι ο Δήμος, είναι περισσότερους από τους ανθρώπους. Πηγαίνετε σε μια οικογένεια απλή και κοιτάξτε, συγγνώμη, θα δείτε είναι περισσότερα τα μηχανοκίνητα από τους ανθρώπους που έχει η οικογένεια απλή.
0: Δηλαδή έχετε έλλειψη προσωπικού εσείς.
1: Όλα κάπου φτιάχνονται. Ναι. Φτιάχνονται στα συνεργεία. Τα συνεργεία δυστυχώς δεν προλαβαίνουν να μας φτιάξουν όλοι.
0: Έχετε συνεργεία εκτός Ζακύνθου, γιατί εδώ δεν, υπάρχουν, δεν έχουμε τόσο εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Μα σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν, όχι υπάρχουν και εδώ. Ακούστε με, σας είπα προηγουμένως ότι ναι, κάποια αυτοκίνητα που είναι πιο καινούργια μοντέλα δεν μπορούν να πιεθούν εγώ και να θέλουμε να το πιέσουν.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει υποχρεωτικά να ταξιδέψουν. Δηλαδή υπερκατασκευές, δεν μπορεί υπερκατασκευή να φτιαχτεί αν δεν πάει στην Πάτρα, στην Αθήνα και ιδιαίτερα αν δεν πάει στην Αθήνα, στον Καούσια που έχουν φτιαχτεί τα περισσότερα αυτοκίνητα. Και στην περιβαλλοντολογική όπου έχουν φτιαχτεί, ανάλογα το καθένα πρέπει να το φτάσει. Ποιο θα το φτιάξει εδώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε συνεργείο μέσα στο Δήμο. Το συνεργείο που έχουμε στο Δήμο, τα παιδιά προσπαθούν και κάνουν ό,τι μπορούν. Και εγώ έχει κάνει ό,τι μπορούν. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν τα προλαβαίνουν όμως. Αν δεν ήταν αυτοί εκεί πέρα, απλά δεν θα δουλεύαμε καθόλου. Φυσικά και τα συνεργεία εδώ πέρα, τα τοπικά συνεργεία που έχουμε, από ό,τι μπορούν να βοηθάμε και κάνουμε αυτό το πράγμα. Στα συνεργεία έχουμε και μηχανήματα τώρα. Κάθε μέρα δηλαδή ένα αυτοκίνητο που δουλεύει, ένα μηχάνημα που δουλεύει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαλάσει. Για την ίδια βλάβη ακόμη που έχει φτιάξει μπορεί να σου ξαναχαλάσει, για μία άλλη βλάβη να σου μείνει από ένα κατανεμητή αέρα, μπορεί από μία βαλβίδα και να σου μείνει στον δρόμο και όλο το πρόγραμμα τη αποκομιδή να πάει χάλια. Δεν είναι απλό το θέμα των οχημάτων.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σύνδετο. Δηλαδή έχουμε αλλάξει στους τρακτόρους 3-4 πέταλα. Έχουμε αλλάξει 2 γόνατα 4 πίσω στα τριαξονικά τα αυτοκίνητα. Ξέρετε τα πέταλα. Προφανώς όχι. Πάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: έχουν σπάσει βασιλική πύρη από συνταλίκες και οι πλάκες έχουν ξεχωρίσει. Αυτά δεν τα φτιάξεις. Κινδυνεύει να σκοτώσει κόσμο, να χάσει τον οδηγό σου, να σκοτώσει τον απέναντι που έρχεται. Δηλαδή αυτά, εάν δεν πας να τα φτιάξεις, κινδυνεύει.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, είσαστε κατανοητός. Ξεκινήσαμε να απαντήσουμε στον κύριο Κοντονή. Μιλήσαμε πολύ καλά. Είχαμε και κάποιες απορίες έτσι για τα μηχανήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος και πόσα μηχανήματα διαθέτει και όλα αυτά τα θέματα με τις βλάβες και τα ανταλλακτικά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ βγήκα να απαντήσω στον ναι. κύριο Κοντονή για το κομμάτι και θεωρώ ότι ο Χρήστος το θυμάται. Με τον Χρήστο γνωριζόμαστε, έχουμε καλές σχέσεις. Ο άνθρωπος παλέτε και πράγμα του συγχαρητήρια έχει σαν πρόεδρος, αλλά δεν μπορεί να παραβλέπει ότι ιδιαίτερα το τρακτέρ, αλλά και το GCD και το φορτηγό ήταν παρόν. Ανά πάση στιγμή το χρειάστηκε. Μπορεί να το χρειάστηκε 10 φορές και να πήγαμε 8. Ναι. Δεν έχει σχέση όμως, πήγαμε.
0: Θέλω...
1: θεωρώ ότι πήγαμε περισσότερα από όλα τα χωριά. Γιατί ναι. Είναι και κοντά, τυχαίνει να είναι και κοντά μας.
0: Λοιπόν, σε μία άλλη συνέντευξη θα ήθελα να πούμε λίγα θέματα για τον εκεί, για το. Και για τον Άγιο Σώστη, για τη διάβρωση που έχει εκεί η παραλία του Λαγανά και οι ακτές, τι προτίθεται να γίνει, γιατί υπάρχει πρόβλημα εκεί, είναι κάποια μαγαζιά που έχουν χάσει τελείως μπροστά την παραλία τους, αλλά αυτά θα τα πούμε σε μία άλλη συνέντευξη.
1: Okay, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
6: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. 20 λεπτά πριν τις 2 να δούμε κάποιες ειδήσεις. Διαβάζουμε βέβαια εδώ πάρα πολλά ρεπορτάζ σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σίγουρα τα μέσα ενημέρωση ασχολούνται τουλάχιστον για ένα μήνα με το τι έγινε, τι έπτεξε, τι θα μπορούσε να γίνει, τι δεν πήγε καλά, και πάρα πολλές έτσι εκπομπές. Για να δούμε εδώ στα δικά μας, έχουμε ένα δελτίο τύπου από το Λιμενικό Σώμα. Την Τετάρτη το πρωί σημειώθηκε ένα περιστατικό που πήγε εκεί το λιμεναρχείο, όταν ένα αλλιευτικό σκάφος με έναν ημεδαπό συγκρούστηκε με ένα επαγγελματικό τουριστικό εστιοφόρο ελληνικής σημαίας με 9 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπήκοη Βουλγαρίας έξω από το λιμάνι της Ζακύνθου. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών στο προραίο τμήμα και των δύο σκαφών. Τα σκάφη κατέπλευσαν και προσέδεσαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού, ενώ από το λιμεναρχείο απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο σκαφών μέχρι την προσκόμιση σχετικών βεβαιωτικών αξιοπλοείας από τους νιογνώμονες που τα παρακολουθούν. Ευτυχώς από αυτό το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της λιμενικής αρχής. Αυτό έγινε την Τετάρτη τα ξημερώματα. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς ούτε κάποιο άλλο έτσι σοβαρό επεισόδιο, όπως ήταν και ούτε θαλάσσια ρύπανση, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του λιμεναρχείου. Για να δούμε μία είδηση από το μουσικό σχολείο. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι κατατακτήριες εξετάσεις και ως 18 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις. Να δούμε τι αναφέρει το ρεπορτάζ. Το μουσικό σχολείο λοιπόν ανοίγει την δυνατότητα εισαγωγής νέων μαθητών στις μεγαλύτερες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου μέσω κατατακτήριων εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, λέει αυτή, αφορά την κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει και απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τη σχολική τους πορεία σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο συνδυάζεται και η γενική παιδεία και η μουσική εκπαίδευση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι μαθητές της δευτέρας και τρίτης τάξης του γυμνασίου, καθώς και οι μαθητές της πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης λυκείου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εισταχθούν στο μουσικό σχολείο μέσω των εξετάσεων. Όσοι τώρα γονείς και κηδεμόνες ενδιαφέρονται, θα πρέπει να απευθυνθούν και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση του σχολείου μέχρι και τις 2 η ώρα. Αυτά λοιπόν, αυτή ήταν η είδηση που έχουμε από το μουσικό σχολείο. Μία άλλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο νησί μας θα γίνει το συνέδριο «Τα Ζακυνθινά, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι της Ζακύνθου στο επίκεντρο», το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λέσχη ο Ζάκυνθος. Για να δούμε πιο αναλυτικά τι περιλαμβάνει το συνέδριο. Τη διοργάνωση του συνεδρίου αναλαμβάνει η ιστοσελίδα «Τα Ζακυνθινά». Μέσα από το συνέδριο επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένας χώρος συνάντησης και διαλόγου γύρω από τα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη Ζάκυνθο και την ιδιαίτερη ταυτότητά της. Ξεχωριστό μέρος του συνεδρίου θα παρουσιάσει και η επίσημη παρουσίαση της ιστοσελίδας. Θα γίνει στην Λέσχη ο Ζάκυνθος και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα. Για όσους μας ακούν, η Λέσχη ο Ζάκυνθος βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Το χορευτικό συγκρότημα Φιώρο του Λεβάντε ανακοινώνει ότι ξεκινά τα μαθήματα παραδοσιακών χορών για τη νέα
χρονιά. Για όσους έτσι από εσάς ενδιαφέρεστε να μάθετε παραδοσιακούς χορούς για κυρθινούς και μη, κάθε Τετάρτη ορίζεται η νέα περίοδος μαθημάτων, 7 η ώρα, στο χώρο που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και μιλάμε για το δεύτερο γυμνάσιο Ζακύρτου, κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 7 έως τις 9 το βράδυ.

να δούμε κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις. Θα έχουμε μαζί μας αύριο τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Πλάνου, τον κύριο Γιακουμέλο, γιατί εκεί ετοιμάζουν το Σάββατο τη γιορτή της Φυτούρας, η οποία θα γίνει στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, στον Πλάνο. Νομίζω είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται αυτή η γιορτή, η Φυτούρα, αυτό το πολύ έτσι απλό ζακυνθινό γλυκάκι, τόσο αγαπητό είναι στους τουρίστες και τους Έλληνες αλλά και τους ξένους. Όσοι από εσάς επιθυμούν, μπορείτε να το απολαύσετε το Σάββατο 12 του μήνα στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού, του Κοινοτικού Γραφείου. Θα μας τα πει αυτά αύριο, θα τον έχουμε εδώ μαζί μας, ο πρόεδρος του χωριού εκεί, του Πλάνου. Σας έχουμε ξαναπεί ότι στην Κέρκυρα πραγματοποιείται το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Τρεις φιλαρμονικές θα πάνε από το νησί μας. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μουσική διοργάνωση με τη συμμετοχή φιλαρμονικών όχι μόνο από εδώ, από τα Επτάνησα, αλλά και από το εξωτερικό.

Για να δούμε κάποια νεότερα στοιχεία με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή, με βροχές και πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα βορειοδυτικά και τα βόρεια, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Λοιπόν, η μεταβολή του καιρού έρχεται σταδιακά από την Κυριακή, με περισσότερες βροχές και βροχοπτώσεις έτσι λίγο έντονες. Τώρα βορειοδυτικά θα επηρεάσει περισσότερο την περιοχή εκεί στην Κέρκυρα. Εμάς δεν φαίνεται να μας επηρεάζει τόσο πολύ, δηλαδή δεν θα έχουμε κάποιες έτσι ισχυρές ή αρκετές βροχοπτώσεις, όμως μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα την έχουμε. Για να δούμε για αύριο Παρασκευή πώς θα είναι ο καιρός και εδώ και γενικότερα στην Ελλάδα. Θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίντου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, μια μικρή εξασθένιση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Περισσότερο και εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Τώρα η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί και μιλάμε για Δυτική Μακεδονία, Θράκη, από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα Επτάνησα από 19 έως 30 με 32 βαθμούς και στην Κρήτη νοτιότερα από 18 έως 31 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιώνιο θα πνέουν δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Λοιπόν, αυτός είναι ο καιρός για αύριο και από ό,τι φαίνεται από την Κυριακή και μετά θα έχουμε λίγες έτσι βροχούλες.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, η υγεία πάνω απ' όλα, να προσέχουμε την υγεία μας και να μην πιστεύουμε ό,τι μας λένε δεξιά και αριστερά. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Αύριο το πρωί 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς. Γεια σας.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφτιστικά.

Ντέλτα Κίνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Ντέλτα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Φύλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν σε Ανθοπολείο στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας.
6: Με έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Παρίσι, στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
5: Την ήττα της κυβέρνησης στις εθνικές εκλογές έθεσε ο στόχο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης.
6: Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
5: Διεθνές ρεκόρ για την Ελλάδα. 54χρονη γέννησε κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια. Για σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη, κάνει λόγο ο γιατρός της. Η απόφαση ελήφθη αφού η οικογένεια βίωσε την απώλεια του 21 ετών παιδιού της σε τροχαίο δυστύχημα πριν από λίγους μήνες.
6: Καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη υπόσχεται ο Τραμπ αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
5: Στα αθλητικά, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο 55χρονος Αλ-Γουαθίλ. Διαδέχεται τον Μέντι Λίμπαρ που ήταν για 2,5 χρόνια στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά.
6: Και με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Νάπολη για τη League Face του Champions League.
5: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Νέα μικρή άνοδος του υδραργύρου αύριο.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της Σαχαρνών. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο

0: κατευθύνσει τη Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται σε εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Σοκάρει το Πανελλήνιο και έχει σκορπίσει θλίψη ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς φέρεται να κατέληξε σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια ειδικής θεραπείας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι υποδομές του ιατρείου και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, καθώς ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική, η οποία, όπως είπε, διέθετε άδεια μόνο για παθολογικά περιστατικά. Ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, καθώς η υπόθεση γεννά πολλά και κρίσιμα ερωτήματα. Καταρχάς για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής όπου μεταφέρθηκε.
3: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, θλίψη αλλά και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η λύση του καθηνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η αντίστροφη μέτρηση για τον άτυχο καλλιτέχνη ξεκίνησε στο απόγευμα, όταν πήγε στην φερόμενη ως κλινική με την επωνυμία, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλάσμα φαίρεση, μια περίπλοκη μέθοδο αναγεννητικής ιατρικής που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Όταν όμως μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζονάκης ένιωσε οξύ πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ και μετά από σχεδόν 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα. Και αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τώρα έχουν μπει οι συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη. Μάλιστα, έκανε και σχετική ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που δημοσιοποίησε τη θλιβερή είδηση, στην οποία αποκάλυψε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει την συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Σήμερα το πρωί μετέβη στο ιατρείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο παθολόγος που διατηρεί το ιατρείο και η σύζυγός του προσήχθησαν στην αστυνομία για να δώσουν εξηγήσεις. Σήμερα με πληροφορίες ο παθολόγος υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη θεραπεία και την παρακολούθηση του τραγουδιστή είχε αναλάβει η σύζυγός του. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης σε δηλώσεις του στον ΕΝΙΚΟ αποκάλυψε ότι η σύζυγος που φέρεται ως θεράπων ιατρός ήταν άνευ ειδικότητας, ενώ το ιατρείο δεν είχε άδεια για να έχει μηχάνημα και να κάνει πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι μια περίπλοκη ιατρική πράξη που πρέπει σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ να γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και άλλες σοβαρές επιπλοκές. Πώς τα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται.
2: Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και να το ζευγάρι τώρα των γιατρών, όπως μας είπε σε Εμιλία, αφού σε ευχαριστήσουμε, που φέρονται ως ιδιοκτήτες ήχθης χθες και αφέθηκαν ορεινά ελεύθεροι. Το πρωί, ωστόσο, βρέθηκαν εκ νέου στο χώρο παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για το αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, προκειμένου να μας ενημερώσει για το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών.
4: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με εντολή του εισαγγελέα για προκαταρκτική έρευνα όσον αφορά στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή ενεργούν οι αστυνομικοί. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, προς το παρόν έχει αφαιθεί ελεύθερο το ζευγάρι. Το ζευγάρι των ιατρών. Γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν πολύ συγκεκριμένες ερευνητικές ενέργειες. Κυρίως δε η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή και παράλληλα οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες όμως, όπως γνωρίζουμε, χρειάζονται ένα διάστημα για να βγουν. Η πρώτη ενημέρωση είναι παθολογικά αίτια, δηλαδή ανακοπή καρδιάς. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί αυτή την ανακοπή. Μάλιστα, στην κατάθεση που έδωσε η ιατρός που έκανε τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά αυτή την αναγεννητική ιατρική πράξη, να την ονομάσω έτσι, στην κατάθεσή της έχει πει ότι όταν έφτασε στο ιατρείο ο δημοφιλής τραγουδιστής της είχε πει αμέσως ότι δεν αισθάνεται καλά, είχε περάσει ένα άσχημο βράδυ και είχε μείνει άυπνος και τη ζήτησε να τον βοηθήσει. Εκεί αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ιατρική ενέργεια της αναζωγόνησης μέσω του πλάσματος, του καθαρισμού ουσιαστικά του αίματος του πλάσματος. Τώρα, από εκεί και έπειτα, όπως ακούσαμε και από την καλή συνάδελφο, το συγκεκριμένο ιατρείο έλαβε άδεια το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Το 2024 έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά τα λέει μάλιστα και ο κύριος Πατουλής, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και δεν βρέθηκαν μηχανήματα τέτοιου είδους. Και το 25 που έγινε επίσης ένας έλεγχος, επίσης δεν βρέθηκαν τέτοιου είδους μηχανήματα.
2: Άρα μας λες, Θεοδόση, ότι είχαν γίνει έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο που μεταφέρθηκε αυτό, ο τραγουδιστής.
4: Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αντιθέτως, σήμερα που πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος, βρέθηκαν δύο τέτοιου τύπου μηχανήματα τα οποία λόγω της άδειας που είχε το ιατρείο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί και να γίνονται τέτοιες ιατρικές ενέργειες σύμφωνα πάντα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι αστυνομικοί τώρα πραγματοποίησαν έρευνα μαζί με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο συγκεκριμένο ιατρείο και μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί έρευνα και στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή που θρηνεί την απώλειά του σήμερα η Ελλάδα, καθώς ποιος δεν έχει τραγουδήσει, σιγοτραγουδήσει Μαζονάκι, ή να το πω διαφορετικά όπως το έλεγε και ένας γνωστός, ποιος δεν έχει πονέσει με Μαζονάκι. Τώρα, σε αναμονή είναι, όπως είπαμε, της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενδεχομένως αύριο ή το πολύ μεθαύριο, και παράλληλα εκεί θα περιμένουν να δουν ένα πρώτο δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Είναι στο περίπου η ώρα θανάτου, για να το συσχετίσουν οι αστυνομικοί και με την ώρα που ειδοποιείται το ΕΚΑΒ. Και πιο συγκεκριμένα, τι εννοώ. 16 και 21 γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ, 16 και 28 φτάνει ο πρώτος μοτοσυκλετιστής, παύλα διασώστης του ΕΚΑΒ. Και στην συνέχεια μεταφέρεται ο γνωστός τραγουδιστής, ενώ έχει γίνει διασωλήνωση από τον διασώστη που έχει φτάσει στο σημείο 16 και 21. Όπως σας,
2: άρα μέσα σε 7 λεπτά είχε φτάσει ο διασώστης μας, λες, Θεοδόση.
4: Ακριβώς έτσι. Είχε φτάσει εκεί ο διασώστης και έγινε διασωλήνωση του περιστατικού για να καταλήξει στην συνέχεια στο Ελπίς, όπου μετά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος παρά τις προσπάθειες που κατέλαβαν εκεί οι γιατροί. Σε αναμονή λοιπόν και της αστυνομικής έρευνας όσον αφορά αρχικά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ερευνών, αλλά και της ιατροδικαστικής νεκροψίας, νεκροτομή.
2: Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας για το θέμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Blue Sky.
5: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
6: Και που διαφημίζει
5: Μαζονάκη
6: ότι κάνει.
2: Δεν είχε χορηγηθεί άδεια για λειτουργία του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης στην κλινική, δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.
7: Όσον αφορά το ιατρείο, είχε μόνο για παθολογική, για ιατρείο παθολογικό, που συστεριαζόταν ένας παθολόγος και μία ανεφηδικότητος συνάδελφος και οι οποίοι προφανώς, εάν κάνανε το επίπεδο της πλασμαφαίρεσης και στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα έγινε χωρίς να έχει καταγραφεί και προφανώς χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος.

0: Όλοι τον γνώριζαν ως το παιδί της νύχτας και χαϊδευτικά τον φώναζαν Μαζό. Από τα παιδικά του χρόνια στις αλάνες της Νίκαιας, όπου μεγάλωσε, δεν έπαιζε μπάλα μαζί με τα άλλα παιδιά, αλλά σε όποιον τον ρωτούσε τι ήθελε να γίνει στη ζωή του όταν μεγαλώσει, η απάντηση ήταν μία: ηθοποιός ή τραγουδιστής. Και τελικά τα κατάφερε. Σε λίγες μέρες από τώρα θα έδινε μία μεγάλη επαιτειακή συναυλία στην Τεχνόπολη για τα 33 χρόνια της διαδρομής του, αλλά δεν πρόλαβε, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στις λαϊκές γειτονιές, όπως είπε, στις Νίκαιας, αλλά καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης. Από μικρός άκουγε κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η πρώτη του δισκογραφική, με την οποία το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, Μεσάνυχτα και κάτι. Να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος από μια συνέντευξή του στο MAD το 1997 για το ξεκίνημά του.
2: 15 χρόνια λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα από εκεί που είμαι, από την Νίκαια, από μια συνοικία του Πειραιά, και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής. Πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Πήγα, χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω. Και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων ας πούμε. Και από εκεί μετά έρχεται η εξέλιξη. Δηλαδή σιγά σιγά γνώριζα κόσμο, ήμουνα και παιδί που ήμουν πολύ, γίνανε κόσμο μέσα σε όλα. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου πω, να καταλάβεις, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
3: Ναι.
2: Όπου εκεί κάνω μια πολύ ωραία κατάσταση, ήταν μικρή όπως καταλαβαίνεις η πόλη. Και με έμαθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλει παραγωγό του Γιώργο το Μακράκη. Εν ωριμία που κάνω εγώ με τον Νίκο τον Μουρατίδη, και με παίρνουν και κάνω το πρώτο δίσκο, ο οποίος λεγόταν Μεσάνυχτα και κάτι. Μετά έκανα το μεταμάτι, για να το λες.
4: Ναι, βέβαια.
0: Βγήκε πολύ νωρίς στις πίστες Νίκαιας. Νίκη από τα 21 του χρόνια δεν άργησε να κάνει τις πρώτες επιτυχίες του. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, ανήκω σε μένα που το ακούμε τώρα. Μέχρι τον Gucci φόρεμα που έφερε τα πάνω κάτω στη νυχτερινή Αθήνα, όχι μόνο ερμηνευτικά, αλλά και με τις στιλιστικές επιλογές του Μαζωνάκης.
1: Ακριβώς, ο Μαζό δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής της νύχτας. Με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του και την αυθεντική του ερμηνεία, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, Ελισάβετ. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντικ Σίτι, Σικάγο. Επίσης, δεν είναι πολύ γνωστό, ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπει» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου. Ο Μαζωνάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ, όπως είπες, και στο ρεπερτόριο, με κεντρική εμφάνιση, αυθεντικότητα και μια ροκ σχεδόν αναρχική προσέγγιση στη σκηνική του παρουσία, κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό ακόμα και των ανθρώπων που δεν ανήκαν στο κοινό του. Το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου, τα καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ήταν μια φιγούρα sui generis που έσπασε τα στερεότυπα του παραδοσιακού σκυλάδικου. Μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ του ήταν «Με τα μάτια να το λες», που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες 3 το πρωί, «Ανήκω σε μένα», «Μη μου ζητάς», 96 το single «Μου λείπει», το οποίο έγινε χρυσό, ενώ ακολουθούν πολλά CD όπως «Το παιδί της νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους του Νίκου Βουρλιώτη και άλλα. Αργότερα το 2003 το Gucci φόρεμα αποθεώθηκε και πολλοί ήταν καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του, ενώ το 2019 το «Ώρες μικρές» μετατράπηκε σε έναν από τους ύμνους του. Οι κορυφαίες δισκογραφικές συνεργασίες του ήταν ο Φίβος, ο Τάκης Μπουγάς και ο Πάνος Φαλάρας, Μέρι Λίντα που έκανε μπροστά στο μικρόφωνο, ερμήνευσε μαζί του το θρυλικό «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», Έλλη Κοκκίνου. Στην πίστα επίσης συνεργάστηκε με Νότι Σφακιανάκη, Σταμάτη Γονίδη, Κατερίνα Στανίση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Στέλιο Διονυσίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, την οποία εκτιμούσε βαθιά, και μπορούμε να ακούσουμε κάποιους από τους συνεργάτες του εδώ που μιλούν για τον ίδιο.
5: Ήταν πολύ κουρασμένο, πολύ ταλαιπωρημένο σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή ξεκούραστο. Πρέπει η αξία του Γιώργου να δυναμώσει κι άλλο, αν και δεν δυναμώνει τόσο μεγάλη αξία, πού να φτάσει. Ο Γιώργος πρέπει να ακούγεται από αυτούς που τον ξέρουν ακόμα πιο δυνατά, γιατί ήταν ωραίος τύπος.
3: Μπορώ να πω ότι το τελευταίο χρόνια ήταν στενοχωρημένος. Οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας. Ήξερε που βρίσκεται, ήξερε τι κάνει. Δεν ήταν στον κόσμο του. Ήξερε πολύ καλά τη θέση που βρίσκεται. Δεν του άρεσε η θέση που βρισκόταν και δεν του άρεσαν και τα οικογενειακά προβλήματα που είχε. Δεν άλλαξε κάτι. Ένα χαρούμενο παιδί, το οποίο φαινόταν ότι θα πετάξει. Φαινόταν ότι θα απογειωθεί.

0: Πάντως, ο τελευταίος χρόνος Νίκη ήταν δύσκολος για τον τραγουδιστή. Το ακούσαμε να το λένε φίλοι και συνεργάτες. Η μακροχρόνια διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του κατέληξε στον εγκλεισμό του στο δρομοκαΐτιο μετά από εισαγγελική παραγγελία.
1: Δυστυχώς, η μεγάλη οικογενειακή ρήξη και οι αγωγές για την περιουσία του ήταν η σοβαρότερη δικαστική μάχη που αφορούσε την ίδια του την οικογένεια και κυρίως την αδελφή του Βάσο Μαζονάκη, η οποία επί χρόνια ήταν στενή του συνεργάτηδα. Επίσης, η υπόθεση του εγκλεισμού στο δρομοκαΐτιο και η κόντρα με το συγγενικό του περιβάλλον πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή μετά την ακούσια νοσηλεία του στο ψυχιατρικό ίδρυμα με εισαγγελική εντολή. Συλληπιτήρια τώρα εξέφρασαν πολλά κανάλια, δισκογραφικές, ακόμα και η Λίνα Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπορούμε να ακούσουμε εδώ άλλο ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνο τον Ιούλιο, όπου πολύ ταπεινά δήλωνε: «Δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι Θεός, πάντα με υποβίβαζα».
2: Ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα.
3: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των πολιτών βάζει ξεφρενή κουρσανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent, γεγονός που δίνει τροφή στα σενάρια για μια νέα γραμμή άμυνας από το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να ανακουφιστούν οι καταναλωτές από το κύμα ανατιμήσεων. Το άλμα στο χρηματιστήριο ενέργειας και οι τιμές φωτιά στις αντλίες φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, καθώς αν άρχιζε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα ξεπερνούσε το 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 που ήταν πέρυσι τον Οκτώβριο. Το διαθέσιμο περιθώριο από το υπερπλεώνασμα του 2025 γνωρίζουμε εσείς οι Σταυροπιεράκου, καλό μεσημέρι, ότι είναι 130 εκατομμύρια ευρώ.
4: Πράγματι, η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αρκεί να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το βαρέλι, το Brent, είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι και του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ, θέτει σε εγρήγορση το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών από την κούρσα των ανατιμήσεων. Αν οι ψηλές τιμές, Βασίλη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρηθούν, η πίεση μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα από τη χοντρεμπορική αγορά του ηλεκτρισμού και τα τιμολόγια ρεύματος ως τις μεταφορές, τη θέρμανση και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, καθώς έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Όπως είπες, υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο περίπου 130 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα, προκειμένου ένα μέρος από αυτά να δοθεί στην επιδότηση του ντίζελ. Δεν αποκλείεται όμως, αν η κατάσταση επιδεινωθεί, να υπάρξει επιδότηση και για την αμόλυβδη. Σήμερα στην Αντλία η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,11. Αυτό σημαίνει ότι στην περιφέρεια οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Υπάρχουν περιοχές που είναι πάνω από τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Οπότε αν υπάρξει συνέχιση, παραμείνει η κατάσταση όσο έχει, θα έχουμε επιδότηση όχι μόνο για το ντίζελ αλλά και για την αμόλυβδη. Τώρα, η πίεση αυξάνεται πολύ εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης τον επόμενο μήνα. Έχουμε βέβαια μπροστά μας σχεδόν 5 εβδομάδες, αλλά αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, η μέση πανελλαδική τιμή θα ήταν πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά πιο υψηλό από το 1,10 με 1,13 που ήταν η τιμή εκείνης της πέρυσι τον Οκτώβριο, αλλά και από το 1 ευρώ και 80 λεπτά με τα οποία έκλεισε τον Απρίλιο η περσινή περίοδος διάθεσης, όταν η κρίση στη Μέση Ανατολή ήδη είχε προκαλέσει ισχυρούς κλειδονισμούς στην ενεργειακή αγορά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. με την τιμή αυξημένη κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με κατανάλωση 1000 λίτρα το μήνα θα πλήρωνε σήμερα 1900 ευρώ, όταν πέρυσι πλήρωσε 1100 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι το βάρος, το κόστος
3: τη για μεγάλη τα νοικοκυριά. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, για το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Ζητούν παράγοντες της αγοράς μια τέτοια παρέμβαση, γιατί εκτιμούν θα είχε άμεσο αποτέλεσμα στη λιανική τιμή και θα περιόριζε το ποσό που καλείται να καταβάλει ο καταναλωτής. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και βάσει των οποίων προκύπτει το ύψος της επιδότησης. Ενώ υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που με τη συμμετοχή των δηληστηρίων στην όλη προσπάθεια, ώστε όπως επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και να υπάρξουν κάποιες εκπτώσεις. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά να σου πω ότι η αγωνία υπάρχει και για το χονδρεμπορική του ρεύματος.
3: Χονδρεμπορική δηλαδή της ενέργειας.
4: Ακριβώς. Ναι. Σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου, όπως σου είπα, έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ. Η ευρωπαϊκή τιμή, μιλάμε για μια εκκριστική άνοδο της τάξης του 150% σε ετήσια βάση, και αυτό δημιουργεί εύλογη ανησυχία και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον το 30% της ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθεί να προέρχεται από τις μονάδες φυσικού αερίου. Μιλάμε δηλαδή για μια τριπλή βόμβα στα νοικοκυριά, οπότε και η κυβέρνηση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβει για την στήριξή τους.
3: Τριπλή βόμβα και όλα τα σενάρια, όπως μας είπε εσείς, είναι πάνω στο τραπέζι. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αναμένεται σε λίγη ώρα και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα σενάρια να προεξοφλούν άνοδο των βασικών επιτοκίων.
0: Και αυτή η εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι απόρρια της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δημόσια ο Τραμπ διαμηνύει ότι η σύγκρουση θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, συνεργάτες του τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να μην έχει τελειώσει στη διάρκεια της θητείας του. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρατείνει τη σύγκρουση προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ. Στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, πάντως, οι εκτιμήσεις εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αντέξει την αμερικανική στρατιωτική και οικονομική πίεση και ο πόλεμος να συνεχιστεί ακόμα και μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας τον Ιανουάριο του 2029. Την ίδια ώρα ο Τραμπ απείλησε εκ νέου με πλήγμα στο όρος Πίκαξ, μια ισχυρά οχυρωμένη τοποθεσία κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάζ, όπου βρίσκονται δύο βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Η νέα προειδοποίηση ήρθε μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή επιθέσεων εναντίον πλοίων από την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε 10 πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ ως αντίπεινα για τη βύθιση 5 Ιρακινών πέτρα αεροφόρων από τις ΗΠΑ. Η κλιμάκωση διατηρεί ισχυρές πίεσεις.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα. 92.
4: Θέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας. Ανθοπολείο Βιτρίνα, Θεοδόση Πάνου.
5: Ακριβώς, και τα τριαντάφυλλα βεβαίως δεν είχαν καμία καλή οσμή, διότι την επικάλυπτε η κοκαίνη, 84 κιλά. Μα μία από τις μεγαλύτερες που έχουν βρεθεί, όσον αφορά όμως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς κατά το παρελθόν έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες, κυρίως σε πλοία. Όλες τις έρευνες τις πραγματοποίησε το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΔΟΕ, καθώς είχαν συνεργασία με την DIA, την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκωτικών. Αυτοί είχαν την πληροφορία για αυτή τη νέα μέθοδο όπου έχουν βρει οι βαρόνοι των καρτέλ στην Κολομβία για να εισάγουν καθαρή κοκαίνη, με πάρα πολύ μεγάλη βεβαίως χρηματική αξία, για να την εισάγουν λοιπόν στις πύλες της Ευρώπης. 4 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και 2 Έλληνες, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, που σας προανέφερα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έκλεισαν αυτό το deal και βρέθηκαν ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί, οι 4 συλληφθέντες, να περιμένουν 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα.
6: Στην πολιτική επικαιρότητα, έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου δόθηκε στη συνάντηση που είχε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γκάτσιος.
7: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες το απόγευμα συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Ελίζε. Πλούσια η ατζέντα των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες. Το αναφέρατε πολύ ορθά, στην πρώτη γραμμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που φαίνεται να μπαίνει και πάλι σε ρότα, καθώς γαλλικό κλειδί είναι η συμμετοχή της Γαλλίας στο συγκεκριμένο εγχείρημα, που δείχνει να αβαντάρει το όλο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδιασμού όσον αφορά στην επόμενη ημέρα του έργου. Και αναφέρομαι στην Μεριδιάν, το γαλλικό κολοσσό που θέτει υπό την σκέπη του ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες δείχνουν προς την κατεύθυνση που κινούνται η Αθήνα και το Παρίσι. Είναι δεδομένη η βούληση των δύο πρωτευουσών το έργο να ξεκινήσει και πάλι, και μάλιστα όπως μαθαίνουμε χαρακτηριστικά αυτό πρόκειται να γίνει ακόμα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει πλέον το γαλλικό κλειδί της Μεριδιάν που δίνει τη δική του προστιθέμενη αξία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν για το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς σε πληροφορίες στέλνουν τους δύο ηγέτες μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας τις τελευταίες εβδομάδες προκειμένου να τρέξει και πάλι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Από εκεί και πέρα, η Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι κινείται σε ένα φάσμα διπλωματίας της ενέργειας, γιατί πέραν της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 2-24 ώρα ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο κύριος Αλ-Σίσι, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσαν επίσης το δικό τους μπουστάρισμα εισαγωγικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Ελλάδα, που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να προσθέσουμε επίσης όσον αφορά στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, καθώς τα έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τα ενεργειακά έργα, σχετίζονται και με την γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, ότι το δικό του μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει, το δικό της μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει και η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο, όπως θα βρεθεί εκεί στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του νησιού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα νέα μηνύματα που τυχόν θα θελήσει να εκπέμψει προς τον εξαρτατολόν γείτονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν αλλά και στην Τουρκία τον δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας σε κάθε περίπτωση ότι εφόσον η Τουρκία θέλει να δεθεί στο ευρωπαϊκό άρμα, αυτό περνάει μέσα από τη σχέση της με την Αθήνα.
4: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην επιβολή πατριωτικής εισφοράς 1% στους πλουσιότερους, επέμεινε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια το συνολικό ποσό που θα αποφέρει, διότι δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε παράλληλα ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης και αν δεν γίνει αυτό, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, οι οποίες Γιάννη Τσακίρη, όπως σχολίασε, δεν είναι και καταστροφή.
0: Ναι, είχε επικαλέσει και ουσιαστικά το δίλημα που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές, που είχε πει ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές όπως και έγινε. Και γι' αυτό τον λόγο είπε ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς ότι δεν είναι καταστροφή για τη χώρα το να στηθούν δεύτερες κάλπες. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι από την αρχή της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ουσιαστικά πέρασε στην αντεπίθεση με αφορμή την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος από το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πως την είχαν έτοιμη στην κυβέρνηση πριν καν εκπονήσει την ομιλία την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πίνακα ζωγραφικής, είπε, έτοιμος από πριν σουρεαλιστικού περιεχομένου, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δικό του οικονομικό επιτελείο δεν έχει καπετάνιους, όπως είπε, του γλυκού νερού, δεν είναι χθεσινά πρόσωπα, είναι πρόσωπα που πέρασαν φουρτούνες όλα αυτά τα χρόνια και έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Όσον αφορά τώρα την πατριωτική σφορά, όπως είπες, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σε θέση να πει πόσα έσοδα προσδοκά από τη στιγμή που δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ωστόσο, σημείωσε ότι αυθεριστικά η ακίνητη περιουσία και οι καταθέσεις του 1% είναι στα 175 δις, όπως είπε. 46% των καταθέσεων έχει το 1% της χώρας. Και μάλιστα αναρωτήθηκε αν κάποιος έχει ένα διάριο, όπως είπε, στο Περιστέρι πληρώνει πέρα από την φορολογία. Αν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα πληρώνει, δίνει κάτι. Σχολιάζοντας τώρα κάποιες δηλώσεις, πρέπει να σου πω, στελεχών του που έδωσαν λαβή στο Μαξίμου το προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν οι δηλώσεις για τις στηρίδες, είπε ότι είναι θεμητό και είναι ανθρώπινο να γίνονται λάθη, αλλά άλλο λάθη, άλλο προσωπικές στρατηγικές. Εγώ έπαθα και έμαθα, σημείωση χαρακτηριστικά, και δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό. Ενώ αναφερόμενος στις δηλώσεις για Καντάρι, θυμίζω ότι ουσιαστικά είχε συνδέσει σε ανάρτησή του την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία με την άρνηση του Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία, την απόφαση που πάρει το Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν είναι ο κύριος Χακαντάρης τέλεχοντας, δεν μετέχει τα όργανα, είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, πήρε ουσιαστικά σαφείς αποστάσεις. Από εκεί και πέρα, να σου πω τέλος ότι έθεσε ως στόχο τη νίκη στις εκλογές. Έκανε ουσιαστικά μια επίθεση εντός αγωγών φιλίας στο Πασόκ, ωστόσο άφηκε εχμές για τη τάση του, λέγοντας ότι δεν είναι αντίπαλοι με το Πασόκ, αλλά είναι ανταγωνιστές και ότι αντίπαλος της Ελλάδας είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι ο Πρωθυπουργός επιχαίρει όταν τσακώνονται για τη δεύτερη θέση. Και τέλος, όσον αφορά τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το πράσινο φως για την ένταξή της στην Ελλάδα, έστειλε μήνυμα πως όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά δεν θα υπάρξει μεταβίβαση, όπως είπε, ιδιωτήτων και προνομίων στο νέο κόμμα.
4: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης τύπου που έδωσε.
8: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και λέω να σοβαρευτούμε διότι η συζήτηση αυτή που ανοίξαμε είναι μια συζήτηση που είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
4: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε βάθος τετραετίας φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
9: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα, θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο. Τώρα, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια.
4: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
9: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια τα χρυσά.
4: Κυβέρνηση και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποδίονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Τσίπρας και πατριωτισμός δεν πάνε μαζί, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου.
10: Είχαμε μέχρι στιγμής δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό και μία από τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις.
11: Βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί. Καμία περίπτωση.
10: Γιατί το λέτε αυτό τώρα, είναι πολύ, πολύ, πολύ.
11: Μιλάτε Λόρα με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάπτυστη συμφωνία. Και την οποία κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον θερμότερο Αύγουστο έζησε φέτος στην ιστορία του ο πλανήτης, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται δραματικά και τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η μέση τιμή ανήλθε στους 16,96 βαθμούς Κελσίου, αυξημένη κατά περίπου 2 βαθμούς. Σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα βρίσκεται και η θερμοκρασία των ωκεανών. Η Ευρώπη, Τζένι Κρυθαρά, έζησε το εφετινό καλοκαίρι ορισμένες από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και αυτό, από ό,τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί, ήταν μόνο πρόγευση.
2: Μάλιστα, ο Αύγουστος φέτος ήταν ο πρώτος μήνας από το Νοέμβριο του 2025 που ξεπέρασε τους 1,5 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή το όριο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με παρατεταμένους, έντονους και πρόωρους καύσονες που ξεκίνησαν ήδη από το Μάιο, όπως θυμόμαστε. Τον Αύγουστο η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,26 βαθμούς Κελσίου στην Ευρωπαϊκή Ξηρά, καθιστώντας τον περασμένο μήνα τον τέταρτο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Ευρώπη υπέστη επίσης εκτεταμένη ξηρασία, με εξαιρετικά χαμηλές στάθμες νερού σε ποτάμια, όπως είδαμε στο Ρήνο και στο Δούναβι. Οι ωκεανοί, εκτός των πολικών περιοχών, κατέγραψαν επίσης ρεκόρ όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία τους τον περασμένο μήνα, ακριβώς λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 21,07 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Αύγουστο, ξεπερνώντας ακόμα και το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2023. Ο εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, ο Σάιμον Ντιλ, δήλωσε πως η λύση για να αποτραπεί η κατάρριψη νέων θερμοκρασιών ρεκόρ είναι ξεκάθαρη, και αυτή είναι η ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
3: Αλλάζουμε σελίδα και περνάμε σε ένα ιατρικό επίτευγμα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Μιλάμε για την 54χρονη που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που βρισκόταν σε κρυοσυντήρηση για 22 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένα διεθνές ρεκόρ, αλλά πίσω από τους αριθμούς και την επιστημονική πρωτιά κρύβεται μια τραγική ιστορία, Γρηγόρη Διβάνη.
4: Ναι, η ιστορία της Χριστίνας Ράπτη Τζελέπη είναι μία από τις πιο συγκινητικές υποθέσεις στα χρονικά της παγκόσμιας ιατρικής, συνδυάζοντας μία οικογενειακή τραγωδία και μία ιστορική επιστημονική πρωτιά. Το χρονικό της υπόθεσης, το 2004. Η γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης και αποκτά με την πρώτη προσπάθεια ένα υγιέστατο αγοράκι. Τα υπόλοιπα έμβρια υψηλής ποιότητας από τον ίδιο κύκλο τίθενται σε κρυοσυντήρηση, δηλαδή καταψύχονται και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου, διαδικασία που επιτρέπει στα έμβρια να παραμείνουν αναλύωτα στο χρόνο. Πέρσι τον Οκτώβριο η οικογένεια δέχεται ένα τρομερό πλήγμα. Μονάκριβος γιος του, ηλικία 21 ετών, χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και οι γονείς παίρνουν την απόφαση να επιστρέψουν στο κέντρο αναπαραγωγής και να δώσουν μια ευκαιρία στα έμβρια που περίμεναν παγωμένα στο υγρό άζωτο για πάνω από 2 δεκαετίες. Το Δεκέμβριο του 2025 η εμβριομεταφορά πραγματοποιείται με επιτυχία και έπειτα από μια πλήρη και ομαλή κοίηση 39 εβδομάδων η 54χρονη Χριστίνα φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς καταγεγραμμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης για αυτόλογο υλικό, δηλαδή για έμβρια της ίδιας της μητέρας και όχι από δωρεά. Από την ημέρα της κατάψυξης μέχρι τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια και 5 μήνες, ενώ το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ανήκε στην Ιαπωνία με 18 χρόνια και 3 μήνες. Η Χριστίνα Ράπτη, η 54χρονη μητέρα, μίλησε στο Open για την απόφαση και την εμπειρία της.
5: Πριν από 10 μήνες έφυγε το μοναχοπέδι μας 21 χρονών. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, η οποία μας οδήγησε λίγο σε ένα σοκ στην αρχή. Όμως είχαμε κάποια γονιμοποιημένα έμβρια. Αντί να επιλέξουμε να κλείσουμε το σπίτι μας, το οποίο βουβάθηκε ξαφνικά, μήνα μορφανή από παιδί, αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε πάλι χαρά στο σπίτι μας. Πήγαμε, ξεκινήσαμε τη διαδικασία, πέτυχε αμέσως, πήγαν όλα μια χαρά. Το μόνο παράπονο είναι ότι μας πίεσε, δεν προλάβαμε να πεθύσουμε το παιδί μας, γιατί έπρεπε λόγω ορίου ηλικίας, εγώ σε λίγους μήνες θα έκλεινα τα 54, ο νόμος λέει μέχρι τα 54.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο Αλγουαθίλ διαδέχεται το Μεντιλίμπαρ.
6: Επίσημα, πριν από δύο ώρες, είπα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αλκουαθίλ, που είναι ο αντικαταστάτης του επίσης Βάσκου τεχνικού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά μετά από 2,5 χρονιά παρουσία στον πάγκο της. Χθες το βράδυ, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ, έναν προπονητή που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League το 2024 και του πρωταθλήματος του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup έναν χρόνο αργότερα. Σε 127 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη ήταν ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού με απολογισμό 79 νίκες, 28 ισοπαλίες, 20 ήττες. Θα κατέχει πάντα ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου, τόνισε ΠΑΕ Ολυμπιακός στη χθεσινή της ανακοίνωση για το τέλος συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας: στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει, αναφέρθηκε για τον Μεντιλίμπαρ. Από Βάσκο, τεχνικός σε Βάσκο λοιπόν πλέον Ολυμπιακός, ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση σε εγκαταστάσεις του Ρέντι. Έχει συνδέσει το όνομά του με την Real Sociedad. Υπήρξε ποδοσφαιριστής της και προπονητής της από το 2018 έως το 2025, κατακτώντας το κύπελο Ισπανίας και βγάζοντας την Sociedad στο Champions League και στο Europa League. Το καλοκαίρι του 2025 πήγε στην Al Sabah της Σαουδικής Αραβίας, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν με μηνύματά τους τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έναν τεχνικό που σίγουρα Βασίλη Κελισάβετ ανέβασε τον πήχη στον Ολυμπιακό πολύ ψηλά, αφού οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την οτροπία και τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο αρχηγός της ομάδας Παναγιώτης Ρέτσος. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις. Την Κηφισιά υποδέχεται ο Παναθηναϊκός 9 και 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στη Super League δεν υπολογίζονται με τους πράσινους τραυματίες Τσάπρας Τσιριβέγια, ο τιμερωμένος Ντέσσερς και ο ανίτιμος Κρίστιασεν. Σε ό,τι αφορά τον Σίρελ Ντέσσερς, μειώθηκε η ποινή του από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την κόκκινη κάρτα που είχε δει στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ από τρεις αγωνιστικές και σε μία, έτσι θα απουσιάσει μόνο στο απόψινό παιχνίδι με την Κηφισιά. Για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη. Χθες ο κάτοχος τίτλου Όφη σημείωσε την πρώτη του νίκη στη νέα διοργάνωση, επικρατώντας 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης, ομάδα τη Super League 2. Και τέλος, η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιαννούλη Λαριτζάκη, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Υπέγραψε στην ΑΕΚ συμβόλαιο μέχρι το 2029.
0: Ο καιρός.
3: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο, από το Σαββατοκύριακο όμως αλλάζει το σκηνικό, γίνεται πιο φθινοπορεινό, Τάσο Αρνιακέ.
7: Χάβετε, έτσι όπως τα λες είναι, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών σιγά σιγά αρχίζει να μας εγκαταλείπει, αφού αύριο και το Σάββατο θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες του. Αυτό το ημερό θα φτάσουμε τους 36, δεν αποκλείται και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή όμως και μετά το φθινόπωρο έρχεται από τα δυτικά και τα βόρεια, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας στους 30-31 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη εβδομάδα. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, αλλά το απόγευμα θα συννεφιάσει κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Δυτικούς ανέμους στα δυτικά και βοριάδες στα ανατολικά 3 με 5, στο Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Λάρισα, το Αγρίνιο, δεν αποκλείται και τους 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιακάδα, ασθενείς ανέμους στον Θεσσαλονικό. Στα νυχτά όμως και στον Εβοϊκό θα φτάσουμε τα 5 με 6, θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή σε σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Γιώργος Μαζονάκης, τι κατέθεσε η γιατρός της κλινικής στο Κολωνάκι.
3: Και στο enikos.gr, τουρκικό κρεσέντο κατά της Ελλάδας, προκλητική εικόνα του Υπουργείου Άμυνας με την ημισέλινο στο μπλε και εμπριστικό μήνυμα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν οι Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
9: Θάνος Μικρούτσικος, αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
10: Με μια πυρό.
9: Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
11: Το καρατί θα μας πατάει.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Σάπια βρεχάμενα, τσιμέντο και σκουριά.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions...

0: μέτρο δεν είσαι.
1: Σε λιώνω με μια πουνιά.
2: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
3: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Πρίσμα 92.
6: Για εκεί με τη Real News.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ήταν αναμφισβήτητα ο πρίγκιπας της νύχτας, Λουκία Γκάτσου, ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής, πάρα πολύ αγαπητός.
1: Για όλους
0: και
1: μας.
0: Και ξέρεις
1: για όλους
0: πώς
1: μας.
0: Το κατάλαβα πόσο αγαπητός ήταν.
1: Από
0: το πρωί, βλέποντας αυτό
1: ακριβώς.
0: Το κύμα συγκίνησης, δεν μπορούσα να φανταστώ
1: χθες,
0: ότι
1: ο Γιώργος Μαζωνάκης...
0: Ξαφνικά, μετά την εκπομπή, ναι.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα. Μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε χθες ξαφνικά, 6 παρά 20 το απόγευμα. Είχε μεταφερθεί, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο Ελπής από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Θα πούμε όλο το χρονικό, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα αφιερώσουμε μεγάλο μέρος της εκπομπής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Γιατί ξέρεις, πήγα να πω κάτι το οποίο. Θέλω να αφήσει να πω κάτι το οποίο με έχει συγκλονίσει. Θέλω να πω το εξής.
1: Βεβαίως.
0: Ένα θέμα είναι το κύμα αυτό συγκίνησης και σοκ στο Πανελλήνιο. Το άλλο θέμα είναι ότι κάποιοι βγήκαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα είναι άταφος, να θυμηθούν τι είχε συμβεί πέρσι με το ψυχιατρίο, τι αδυναμίες είχε όταν έρμα το παθό. Και είδα από κάτω 10.000 μηνύματα που λένε «Ρε δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε». Έτσι. Ο άνθρωπος είναι άταφος και εσείς βγαίνετε να θυμηθείτε. Ωραία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τεράστιες ευαισθησίες. Όντως, υπήρχε. Ο καθένας μας, και εσύ, Λουκία μου, και εγώ, έχουμε τις αδυναμίες μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν γνωστό γιατί είχε αυτή την προβολή, άρα ξέραμε την κάθε λεπτομέρεια γύρω από τη ζωή του.
1: Ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσπαθούσε να κρυφτεί.
0: Ναι, μα θα βγουν
1: δεν
0: οι άνθρωποι.
1: Δεν προσπάθησε ποτέ να κρύψει κάτι.
0: Ναι, σωστά. Μπράβο, καλά το λες. Θα βγουν οι άνθρωποι οι οποίοι. Τόσο καιρό ήταν δίπλα του και του έκαναν το φίλο. Πέθανε στα 54, ναι. Ξαφνικά ένα απόγευμα. Να πούνε ναι αλλά, δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
1: Ακριβώς,
0: και βλέπω
1: ακριβώς,
0: όλα αυτά τα χιλιάδες μηνύματα που λένε βγάλτε το σκασμό. Σεβαστείτε ότι ένας άνθρωπος που μόνος του, από τα 20 του έβγαλε δίσκο, στην Πάτρα του 93...

0: βέβαια.
1: Θα τραγουδούσε για 33 του χρόνια.
0: Είχε μιλήσει και για πολλά από, από τους δαίμονες και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.
1: Βεβαίως.
0: Είχε μιλήσει ανοιχτά. Και για το όλο θέμα και όλο αυτό που είχε γίνει πέρσι μόνος του. Είχε βγει και είχε μιλήσει και είχε αντιμετωπίσει. Και πρέπει να σταματάει αυτή η ανθρωποφαγία. Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος σε αυτή την ανθρωποφαγία.
1: Επειδή και εσύ και εγώ το έχουμε βιώσει, αλλά εδώ υπάρχει ένας θάνατος στη μέση. Θάνατος, μικρή λεπτομέρεια λέω εγώ. Κύριοι, οι οποίοι είστε οι ανθρωποφάγοι της ζούγκλας που ζούμε, θέλω να πω, και δεν με έχετε ξανακούσει έτσι, θέλω να πω ότι πρέπει να τεθεί ένα όριο στην κοινωνία. Δηλαδή δεν παίρνουμε το κινητό, το οτιδήποτε στα social media και πυροβολούμε. Υπάρχει ένα σεβασμό, στοιχειώδης.
0: Καλά είναι τα like, καλά είναι τα νούμερα, καλά είναι όλα, αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
1: Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που. Καλώς τον Θεοδόση Πάνου και ευχαριστούμε που ήρθες επάνω από την εφημερίδα για μας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης και ο φίλος μας ο Θεοδόσης. Χαίρομαι που αυτή τη φορά Λουκία και Θεοδόση 101% σε αυτούς που τόλμησαν να κάνουν σχόλια και να θυμηθούν σήμερα με άταφο το μαζονάκι πώς λαόσα του είχαν συμβεί σε αυτή την πετιώδη ζωή του. Η απάντηση ήταν: βγάλτε το σκασμό, κύριοι, και μπράβο τους. Λοιπόν, να πούμε γιατί ξεκινήσαμε. Εγώ θέλω τα μηνύματά σας. Στο 211-200-8200 η Αναστασία Αγγελεζίου περιμένει στο studio@realfm.gr. Απέναντι μας Γιώργος Νταβαρίνος στην κονσόλα του ήχου, Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Λουκία Κάτσου, Νίκος Τραβελάκης και Θεοδόσης Πάνου. Και σε λίγο μαζί μας, εκτάκτος, ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που είναι υπεύθυνος από τον κύριο Γεωργιά, τον Υπουργό Υγείας για την έρευνα.
0: Και η Ματίνα Παγώνη,
1: ακριβώς. Αλλά πρώτα θα μας δώσει ο Θεοδόσης Πάνου τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει μπει το ελληνικό FBI, γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο οι πρώτοι έλεγχοι, δύο τίτλους από Θεοδόση και μας πει τα νεότερα. Βεβαίως. Πάει λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης και σύμφωνα με τις καταθέσεις που θα μας πει αναλυτικά ο Θεοδόσης, να κάνει χθες το απόγευμα πλασμαφαίρεση. Θα μας εξηγήσει η κυρία Παγώνη και ο κύριος Πατούλης τι είναι η πλασμαφαίρεση. Του βάζουν δύο φλεβοκαθετήρες. Στο δεύτερο, η γιατρός είναι ένα ζευγάρι που έχει το ιατρείο. Παθαίνει ανακοπή. Λένε ότι πήγαν να του δώσουν πρώτες βοήθειες. Δεν το ξέρω, θα το δείξει η έρευνα αυτό. Ειδοποιούν το ΕΚΑΒ, δεν ξέρω πόσο μου έλεγε ένας κορυφαίος γιατρός, πρέπει να δούμε πόση ώρα μετά το περιστατικό το ειδοποίησαν.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Άλλο να έρθει αμέσως και άλλο να προσπαθούσε για να το κουκουλώσουν μισή ώρα να το σώσουν μόνοι τους χωρίς να έχουν τα μηχανήματα και τον απεινιδωτή ή τις γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έρχεται το ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά. Κάνει κάρπα, το στέλνει με ασθενοφόρο, διαπιστώνει το θάνατό σου, το ελπίζει 6 παρά 20. Θεοδόση, μπορείς να μας πεις, έχουν καταθέσει. Το ζευγάρι έχει αφαιθεί ελεύθερο. Προσέχθηκε και αφέθηκε ελεύθερο.
2: Προς το παρόν ελεύθερο.
1: Τι προκύπτει από τις μέχρι στιγμής έρευνες, τι βρέθηκε στο ιατρείο, τι προκύπτει λεπτό προς λεπτό, πώς φτάσαμε στο θάνατο το ξαφνικό του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Στο ιατρείο, όσον αφορά την αστυνομική έρευνα, δεν έχει γίνει γνωστό κάτι το περίεργο να έχει βρεθεί. Αντιθέτως, όμως, φαίνεται ότι διαβιβάζουν και ενημερώνουν την ελληνική αστυνομία, τον Ιατρικό Σύλλογο, ότι έχουν βρεθεί δύο μηχανήματα για την πλασμαφαίρεση.
1: Ναι, ναι.
3: Το λέω σωστά.
1: Σωστά, δύο μηχανήματα.
3: Λοιπόν, τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο συγκεκριμένο. Ακριβώς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Δεν
3: διότι το 2024, το 2025. Σε έκτακτους και ευνηδιαστικούς ελέγχους που ισχυρίζονται ότι έκαναν στον Ιατρικό Σύλλογο, αυτά τα μηχανήματα δεν είχαν βρεθεί. Παράλληλα, δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα, γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
1: Μέχρι
3: αυτά
1: το 25.
3: Μέχρι το 25, ο τελευταίος έλεγχος γίνεται.
1: Πολύ σοβαρή
3: 25, δεν θα έπρεπε
1: Θεοδός
3: να υπάρχουν
1: πολύ
3: αυτά τα μηχανήματα. Το 2013, αυτά τα λέει επισημώς και ο κύριος Πατούλης,
1: να τον
3: ρωτήσετε. Βέβαια. Το 2013 παίρνει άδεια ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Δηλαδή,
1: ήταν η γιατρός, η σύζυγος χωρίς ειδικότητα.
3: Ακριβώς. Δεν έχει λοιπόν την ειδικότητα ή την σχετική άδεια την ιατρική να πραγματοποιεί τέτοιες ιατρικές ενέργειες. Το κλείνουμε αυτό. Πάμε όμως στο πολύ σημαντικό που σου είπε ο κορυφαίος γιατρός που μίλησες. Φαίνεται να έχει δίκιο. Η ώρα.
1: Ναι,
3: γι' αυτό και ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί για να δουν επακριβώς τι ώρα πήγε εκεί ο δημοφιλής τραγουδιστής. Τι ώρα υπέστη το επεισόδιο, διότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος υπέστη καρδιακή ανακοπή.
1: Σωστά.
3: Το ζητούμενο όμως είναι.
1: Αμέσως, το κουκούλωσαν
3: δύο.
1: Και όταν το πείσαν τα πια αργά.
3: Περιμένει.
0: Αυτό είναι το θέμα.
3: Το ένα είναι αυτό που λες.
0: Έχουμε κάποια σωστό νεότερη πότε πληροφορία
1: όχι, όχι,
0: αυτό.
1: Δεν υπάρχει
3: και θα σας εξηγήσω το πότε ειδοποιήθηκε. Και κυρίως Ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Γεγονός είναι ότι η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται 16 και 21. 16 και 28 φτάνει άμεσα μοτοσυκλέτα. Με διασώστη στο σημείο, όλοι στο κέντρο έχουμε δει τους διασώστες με τις μοτοσυκλέτες που σταθμεύουν σε κυρία σημεία. Ακριβώς, βέβαια, βέβαια.
1: Κάρπα, πινιδωτής, όλα.
3: Το πιο σημαντικό, οι ενέργειες που κάνει ο συγκεκριμένος διασώστης είναι άμεσα διασωλήνωση. Επιτόπου.
1: Ναι, ναι.
3: Σε συνέχεια, 16 και 45 φτάνει στο Ελπίς. 17 και 40 ανακοινώνεται ο θάνατος. Το ερωτηματικό όμως είναι, πότε παθαίνει την ανακοπή ο δημοφιλής τραγούδιστης, τι ώρα την παθαίνει αυτή την ανακοπή. Στην κατάθεσή της, η ιατρός που είναι στο ιατρείο φαίνεται να τοποθετεί και τον φλεβοκαθετήρα. Στην κατάθεσή της λέει
1: ότι είχα να τον δω από το 21, ήρθε, ακριβώς, δεν είχε καλή εικόνα, του είπα κάνε πλασμαφαίρεση και όταν του έβαζα το δεύτερο φλεβοκαθετήρα κατέρευσε.
3: Λέει και κάτι και κάποια άλλα όμως πιο σημαντικά, για τα οποία είναι τα εξής. Ότι η εικόνα του δεν ήταν καθόλου καλή και της είπε και ο ίδιος ότι δεν είμαι καθόλου καλά. Δεν πέρασα καλό βράδυ, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου τη διάρκεια της νύχτας και σε παρακαλώ θέλω να με βοηθήσεις σε αυτό. Οι γιατροί λένε ότι ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενού σε ένα ιατρείο, το πιο πιθανό είναι όταν βλέπουμε μια σοβαρή κλινική εικόνα, λένε οι γιατροί, είναι να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ, να προσφερθούν κάποιες βοήθειες στον ασθενή και να περιμένει την παραλαβή του από τους διασώστες και στη συνέχεια την διακομιδή του προς το νοσοκομείο. Τέλος πάντων, όλα φαίνεται να ξεκαθαρίσουν όταν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ιατροδικαστικής έρευνας.
1: Αύριο θα γίνει νεκροψία.
3: Αύριο θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Εκεί θα προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν θα προσδιοριστεί και ο μηχανισμός ο οποίος προκαλεί την ανακοπή. Ωστόσο, το πιο σημαντικό όλων είναι οι τοξικολογικές. Οι τοξικολογικές, ως γνωστόν, θέλουν ένα χρονικό διάστημα για να βγουν και βεβαίως.
1: Αν κάποιες ουσίες δηλαδή που μπορεί να επιβάρουν την κατάστασή του.
3: Εκεί θα υπάρχει και μια ολοκληρωμένη εικόνα σε συνδυασμό τόσο με τις τοξικολογικές όσο με την νεκροψία, νεκροτομή. Τώρα, ίσως να προσδιοριστεί και επακριβώς. Επακριβώς με μικρές αποκλίσεις η ώρα θανάτου, το χρονικό όριο θανάτου. Σωστό, αλλά θα το δούμε, κρίσιμο, αυτό, ας το κρατήσουμε.
1: Η γιατρός ισχύει ότι λέει ότι τον είδα σε υπερδιέγερση.
3: Σε υπερδιέγερση, ναι, βεβαίως.
1: Και του είπα μήπως κάνεις πλασμαφαίρεση. Δηλαδή θέλω να πω ήταν δική της πρωτοβουλία, δεν ήταν κάτι που το κάνει συχνά ο τραγουδιστής. Λέει γιατρός. Λέει γιατρός.
3: Ακριβώς. Επειδή είναι πληροφορίες όλα αυτά που μας έρχονται όσον αφορά την κατάθεση, θα προσπαθήσω να είμαι κάπως πιο συγκεκριμένος. Ναι. Γεγονός είναι ότι εφόσον ξεκινάει αυτή η διαδικασία, συνεννούν και οι δύο να γίνει αυτή η διαδικασία.
1: Σωστός.
3: Της πλασμαφαίρεσης. Το τι έπρεπε να γίνει, αυτό νομίζω ότι θα ξεκαθαριστεί από την ολοκλήρωση των έρευνων και συνέχεια από την ανάλογη νομική αντιμετώπιση.
1: Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη, αλλά ήδη μου έχει πει ο κύριος Πατούλης ότι αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης γίνεται νομίμως σε τρία, όχι σε όλα, ούτε καν σε όλα. Σε τρία υπάρχουν τα μηχανήματα δημόσια νοσοκομεία, στο λαϊκό, στο γενικό κρατικό και στο αττικό νοσοκομείο.
3: Και εγώ θα σας προσθέσω το εξής. Στην διεθνή βιβλιογραφία, γιατί κάθεσα να το δω για να έχω και μία άποψη. Αναφέρεται ότι τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες γίνονται από ειδικευμένο αιματολόγο που έχει την ειδίκευση με την παρουσία εντατικολόγου αλλά και καρδιολόγου. Με ειδικά μηχανήματα, με πολύ συγκεκριμένα ISO, με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σωστά φέρεται να το είπε ο κύριος Πατούλης, τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες γίνονται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία που έχουν, διαθέτουν τον κατάλληλο, τα κατάλληλα μηχανήματα, τα ειδικευμένα μηχανήματα και σε κλινικές που έχουν πάρει άδεια για τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες και διαθέτουν το προσωπικό και τα μηχανήματα όλα εξειδικευμένα.
1: Μας έδωσε λοιπόν το αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ ο Θεοδόσης Πάνου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τις έρευνες της αστυνομίας. Το ελληνικό FBI το έχει αναλάβει.
3: Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, το ελληνικό FBI, έχει αποστείλει δύο άτομα από το ανθρωποκτονιών λόγω ειδίκευσης.
1: Συμμετέχει, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Καλησπέριζουμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και πρόεδρο υπηρεσιακή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Το ερώτημα είναι, θα έχουμε σε λίγο. Α, και ο κύριος Πατούλης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Εθνικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, κύριε Πατούλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Σταυλά, κύριε Αγκάτση.
1: Επειδή κάνει την έρευνα ο κύριος Πατούλης, κύριε Παγώνη, επιτρέψτε μας να ξεκινήσω από εκείνο και να ακούσουμε και τα νεότερα. Γιατί έχει πάει στο ιατρείο, έχει δει. Πείτε μας λοιπόν, κύριε πρόεδρε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές από το πρωί, τι έχει βρεθεί σε αυτό το ιατρείο, τι ήταν νόμιμο και τι ήταν παράνομο.
2: Λοιπόν, καταρχάς από την αρχή πάλι να πούμε ότι αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας παθολογικής ιατρικής, ένα συσταγαζόμενο ιατρείο παθολόγου και άνευ ειδικότητος γιατρού.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν δεν δικαιούται να εκτελεί τέτοιες ενέργειες όπως εμπροκειμένο της πλασμασφαίρεσης, αυτό τελεία και παύλα. Όποιος το έκανε ή αν το έκανε παρανόμως και μάλιστα με ίδια βούληση.
1: Ποιος ελέγχει, πριν φτάσουμε εκεί, θα πάμε μετά. Ποιος ελέγχει το ιατρείο, δηλαδή ποιος δίνει άδεια σε κάθε ιατρείο και διαπιστώνει με ελέγχους χρόνο χρόνο.
0: Και ποιος προστατεύει και τον κόσμο, κύριε Πατούλη, αυτή τη στιγμή, γιατί πήγε ένας επώνυμος άνθρωπος και έχασε τη ζωή του εκεί. Θα μπορούσε να πάει ένας από εμάς, ας πούμε, και να μην είχε γίνει τέτοιο μεγάλο θέμα.
1: Ποιος έκανε τους ελέγχους στο ιατρείο.
2: Για κάτσου, από ό,τι μαθαίνετε και μαθαίνουμε, πηγαίναν και πάρα πολύ επώνυμοι.
1: Ναι.
2: Ακούστε, καταρχάς να πούμε ότι η άδεια του ιατρείου το 2004 ξεκίνησε από άδεια της νομαρχίας με τη σύνθεση πάλι παθολογικό ιατρείο. Το 2013 αλλάζοντας μία διεύθυνση από Υψηλάντου και πηγαίνοντας στην Καρνεάνδρου, εκεί που είναι τώρα, Καρνεάνδου, εκεί ακριβώς υπήρξε η αδειοδότηση το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
1: Από εσάς λοιπόν, από εσάς, από το Σύλλογο σας,
2: ακριβώς.
1: Μετά ελέγχεται.
2: Ελέγχθηκε δειγματοληπτικά και θα έλεγε κανείς απρόοπτα το 2024 στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων και μάλιστα αδειοδοτημένων ιατρίων, στο οποίο δεν υπήρξε και δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει μηχάνημα τουλάχιστον πλασματικό.
1: Είναι ογκώδες μηχάνημα, μπορεί κάποιος να το κρύψει όταν πάτε για έλεγχο και μετά να το ξαναεμφανίσει, να το πάει στην αποθήκη.
2: Όχι, καταρχάς είναι ένα μεγάλο μηχάνημα.
1: Άρα δεν μεταφέρεται. Δεν είναι μια βαλίτσα.
2: Μπορεί να μεταφερθεί, αλλά γίνεται σε ρόδες. Αλλά αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω ήταν ένα μεγάλο ιατρείο 200 τετραγωνικών μέτρων. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το είχαν κρύψει. 25 εβδόμου του 25 υπήρξε και πάλι νέος απροειδοποιητός έλεγχος στην Καρνεάνδου 11 όσο και εκεί προφανώς δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει.
1: Ξαναλέω, μπορεί κάποιος να κρύψει επιμένω, δεν με απαντήσατε, αυτό το μηχάνημα και μετά να το ξαναεμφανίσει, σε πάει μια αποθήκη.
2: Προφανώς μπορεί.
1: Άρα δεν αυτό είναι. Δεν έχει κανένα νόημα, μπορεί να το έχει και να το μεταφέρει. Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντως έχει πιστοποιήσει ότι δεν υπήρχε το μηχάνημα.
2: Δεν χτίζεται. Προφανώς η Τριμελής Επιτροπή των Ανθρώπων που είναι από δύο γιατρούς, μάλιστα ένας από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενός πολιτικού μηχανικού για να βλέπει και τα. Είναι Τριμελής Επιτροπή για να μπορεί να βλέπει και τα ζητήματα με τα πολυοδομικά και άλλα. Αυτοί είναι εκείνοι που υπογράφουν. Διαπιστώθηκε μόνο η παρουσία φυγοκέντρου. Και γι' αυτό ακριβώς ζήτησαν να απομακρυνθεί, διότι δεν έχει καμία σχέση με ένα παθολογικό ιατρείο.
1: Ωραία, σήμερα που έγινε έλεγχος κατόπιν θανάτου, τι βρήκατε.
2: Στις 9/9/25 υπήρχαν σήμερα και πάλι κάποιες δόσεις συμμόρφωσης, αν μου επιτρέπετε, σχετικά με τη φυγόκεντρο. Ξαναπήγε η Επιτροπή Επανέλεγχος 17/9, στην οποία υπήρξε επιβεβαίωση συμμόρφωση για τη φυγόκεντρο και δεν υπήρξε κανένα άλλο μηχάνημα.
1: Σήμερα τι βρήκατε.
2: Σήμερα στην παρουσία και συντάσσεται αυτή τη στιγμή το πόρισμα από την Επιτροπή.
1: Βρήκατε δύο μηχανήματα.
2: Υπήρξαν δύο μηχανήματα.
1: Όχι ένα, δύο.
2: Δύο.
1: Πίστευτε.
2: Στα οποία προφανώς κακώς υπήρχαν, να το συζητήσουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και αναλώσιμα υλικά από ό,τι διαπιστώθηκαν που σχετίζονταν με το μηχάνημα αυτό. Αλλά και ένα πολύ, αν θέλετε, ακραίο γεγονός, εγώ το κρίνω ότι είναι ακραίο, ότι δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής. Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε. Άρα δεν έγινε καμία προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Καμία επαρκής προσπάθεια.
2: Αν έγινε σε επίπεδο, αντιλαμβάνεστε κάρπα στο επίπεδο.
0: Μόνο κάρπα, ναι.
2: Τη αναζωογόνηση με έναν φυσικό τρόπο, αλλά είναι σίγουρο ότι ο απεινιδωτής σε ένα τέτοιο γιατρό, ας πούμε, που θα ήθελε κάποιος να διενεργήσει.
1: Είναι απαραίτητος. Είναι...
2: μια τέτοια
1: διενεργήση. Μια ερώτηση πάμε στην κυρία Παγώνη, κύριε Πατούλη. Πόσα, πού προβλέπετε με βάση τον νόμο να υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ισχύει μόνο σε δημόσια νοσοκομεία?
2: Εδώ στην Ελλάδα, και θα σας το πει και η κυρία Παγώνη,
1: ναι,
2: υπάρχουν μόνο για θεραπευτικούς αιματολογικούς λόγους σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, το Γενικό, Κρατικό και το Αττικό.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσπάθεια διαχείρισης της ευζωίας, μακροζωίας σε κάποιες άλλες χώρες όπως Γερμανία και Ελβετία, όπου έχουν απλοποιήσει λίγο την πλασμαφαίρεση με ένα μηχάνημα, το οποίο όμως και πάλι αυτό δεν μπορεί να διενεργηθεί σε ιατρείο, πρέπει να είναι σε μονάδα ημερήσιας νοσηλεσίας, day clinic, προφανώς με ένα team γιατρών σε κάθε περίπτωση.
1: Να υπάρχει διαθέσιμη εντατική αν συμβεί κάτι, να υπάρχει
2: ακριβώς,
1: μια...
2: ακριβώς,
1: όπως είναι στα χειρουργία.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια επίπονη διαδικασία για έναν επιβαρημένο οργανισμό, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτή την πλασμαφαίρεση και πολύ περισσότερο αν συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο είναι απρόβλεπτο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μηχανήματα και γιατρούς.
1: Πάμε στην κυρία Παγώνη. Ελάτε, κυρία Παγώνη. Άρα, μας είπε ο πρόεδρος τα δεδομένα των ελέγχων. Πάμε τώρα στη δική σας πλευρά.
4: Κύριε Καβελάκη, έχουμε να διαχειριστούμε ένα περιστατικό που ήταν ένα σοβαρό περιστατικό, γιατί και ο ίδιος ο Γιώργος ο Μαζονάκης είπε στον γιατρό, που τελικά η γιατρός αυτή είναι χωρίς ειδικότητα, ενώ έλεγε στην αρχή ότι ήταν.
0: Α, χωρίς ειδικότητα.
4: Χωρίς ειδικότητα, το τονίζω. Σε ένα παθολογικό ιατρείο και υποδέχεται έναν ασθενή, ο οποίος της είπε εδώ και δύο μέρες δεν αισθάνομαι καλά, και η ίδια στην κατάθεσή της, από αυτά που μαθαίνουμε, είπε ότι ήταν συγχυτικός και τον είδε ότι δεν ήταν καλά, που σημαίνει πρώτον, δεν του κάνεις την ορμαφαίρεση. Δεν μπορείς να βάλεις σε τέτοιο ασθενή να του κάνεις την ορμαφαίρεση. Το δεύτερο που κάνεις.
1: Τι θα πει, επειδή το διάβασα και εγώ διαγερτικός, δηλαδή σε μια κατάσταση που πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
4: Ναι, ζητούσε βοήθεια, δεν ήταν πολύ καλό άνθρωπος και το είπε κιόλας, το είπε και η ίδια. Που σημαίνει ότι κάνεις τη βασική εξέταση και αμέσως ειδοποιείς το ΕΚΑΠ και μεταφέρεις τον ασθενή αυτό σε νοσοκομείο εφημερεύων, ούτως ώστε να του δοθούν οι βοήθειες, γιατί δεν έχεις ούτε απεινιδωτές στο ιατρείο σου.
1: Και πάντως δεν κάνεις πλασμαφαίρεση σε κάποιον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας, την ώρα που το έχει το πρόβλημα
4: αυτό
1: υγείας.
4: Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι, που πρέπει να ξέρουμε όλοι, ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή μέθοδος, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος για συγκεκριμένες παθήσεις, όπως για σοβαρά αιματολογικά προβλήματα, αυτοάνωστα νοσήματα, νεφρολογικά προβλήματα, που τα κάνουν στους ασθενείς με team γιατρών σε μεγάλα νοσοκομεία που ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα οι νοσηλευτές και οι γιατροί, και οι οποίοι έχουν πιστοποίηση πάνω σε αυτά τα μηχανήματα.
1: Άφωνος εγώ έχω μείνει. Άφωνος, πραγματικά.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πλασμαφαίρεση...
0: Το θέμα είναι, κυρία Παγώνη, πώς από εδώ και πέρα προστατεύουμε όλο τον κόσμο από τέτοιες πρακτικές.
4: Από εδώ και πέρα πώς θα το προστατεύσουμε. Και ο κόσμος θα πω το εξής. Επειδή ήδη δώσαμε σήμερα δύο μέρες το 2024 κάποια εικόνα για κάποια ιατρία που είναι χιλιάδες στην Αττική, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί είναι χιλιάδες, επιτροπή... ακριβώς όπως είπατε.
4: Ακριβώς. Όταν πας σε ένα ιατρείο το οποίο λέει ότι θα κάνει εξειδικευμένα πράγματα, απλό ιατρείο, κάνεις και ένα τηλέφωνο στην ιατρικό σύνολο και λες, είναι πιστοποιημένο αυτό το ιατρείο.
1: Άρα, ασθενής, αυτό που λέει, ρωτάει η Λουκία, ένα ο ασθενής να τσεκάρει ότι πάει να κάνει μια εξειδικευμένη θεραπεία, να δει αν έχει άδεια. Δύο, και το ερώτημα ευθύνεται και στους δύο, οι έλεγχοι όπως γίνονται τώρα αρκούν? Διότι εγώ επιμένω, εάν πρόκειται να έχει κάποιος πέντε παράνομα μηχανήματα, να λέει όπου έρχονται, να τα κρύβει και μετά να τα ξαναβγάζει, δεν προστατευόμαστε εμείς. Μήπως είναι πλημελής ή το καθεστώς των ελέγχων επιτρέπει να έχουμε τέτοιες καραμπινάτες παρανομίες? Όταν λέει και ο Σπατούλης ότι χρειάζεται team γιατρών, δυνατότητα διασωλήνωσης, ολόκληρο νοσοκομείο, λίγα νοσοκομεία μπορούν, και υπάρχει ένα διαμέρισμα που είδαμε ότι είναι αυτό το δωμάτιο που έγινε πλασμαφαίρεση, είδατε τις φωτογραφίες, είχε μία στολή σαμουράι, ένα ποδήλατο και 200 εικόνες.
0: Δηλαδή,
1: εγώ νομίζω στην αποθήκη. Καταλαβαίνει κανείς.
4: Το είδαμε το ιατρείο.
1: Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Κύριε Πατούλη, γίνονται πραγματικά
4: έλεγχοι. Εγώ θέλω, κύριε Καβελάκη, να πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό.
1: Ελάτε, πείτε το, κύριε Παγώνη, και μετά κύριε Σπατούλη.
4: Όταν έχεις έναν ασθενή που το διαχειρίζεσαι, που βλέπεις σε τι κατάσταση είσαι και βλέπεις πόσο σοβαρά είναι. Όταν καλείς λοιπόν το ΕΚΑΠ, μπαίνεις μαζί του στο ΕΚΑΠ, το συνοδεύεις, τον πας στο νοσοκομείο που εσπερεύει, ενημερώνεις τους συναδέλφους σου τι έχεις κάνει.
0: Για το τι έχεις κάνει.
4: Ποια εικόνα είχες. Και διευκολύνεις και τους συναδέλφους σου που παρέλαβαν το περιστατικό.
1: Για το ιστορικό.
4: Και βοηθάς όσο γίνεται περισσότερο. Δεν αφήνεις μόνο τον ασθενή να το πάρει το ΕΚΑΠ και να πάει στο σπίτι.
1: Παρένθεση. Πλασμαφαίρεση σημαίνει ότι επειδή είπε ότι βάζω δύο φλεβοκαθετήρες και την ώρα που έβαλε το δεύτερο έγινε ανακοπή, περνάει το αίμα από ένα μηχάνημα που φεύγει από το ένα χέρι, καθαρίζεται και πάει στο και μπαίνει από το άλλο χέρι. Αυτό είναι.
4: Είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος και απομακρύνει
1: φιλτραρίσματος του αίματος,
4: τις
1: δηλαδή
4: τοξικές ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Το καθαρίζει δηλαδή το πλάσμα.
1: Ελάτε κύριε Πατούλη, πείτε μας κύριε Πρόεδρε λοιπόν για το καθεστώς των ελέγχων.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει σαφές ότι έχουμε πάνω από 15.000 ιατρία στην Αθήνα και πολυιατρία. Αντιλαμβάνεστε
1: ποιος να τα ελέγξει και πότε.
2: Και όταν γίνει ένας έλεγχος, μπορεί όπως υπόθηκε την άλλη μέρα να γίνει κάτι άλλο στο ίδιο το ιατρείο. Άρα, καταρχάς πρέπει να καταλάβουν οι γιατροί και όλοι μας ότι υπάρχει να υπηρετήσει και να λειτουργήσει βάσει του όρκου του Ιπποκράτη και προφανώς για τον άνθρωπο. Αυτό θα μου πείτε.
1: Αν επαφιέμαστε στον όρκο του Ιπποκράτη, σωθήκαμε κύριε Πατούλη.
2: Όχι, ακούγεται γελίο ενδεχομένως και ακούγεται και περίεργο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει αντιληπτόν. Όποιοι γιατροί πλέον πιάνονται σε τέτοιες δυνατότητες, δηλαδή να υπερβαίνουν τα όρια των δικών τους εξειδικεύσεων και ειδικοτήτων και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, ο ίδιος ήδη και μιλώντας και στον Υπουργό πριν λίγο αλλά και γενικότερα, θα πρέπει διαπαντός να τους παίρνουν τα πτυχία και τα διπλώματα. Να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Διότι θα σας πω.
1: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ είναι υποέρευνα από τη δικαιοσύνη για διάπραξη ακουργημάτων. Υπάρχει. Εάν τα γεγονότα είναι όπως τα περιγράφετε οι δύο κορυφαίοι γιατροί στην Ελλάδα και έχουμε τέτοιες πράξεις και παραλήψεις, εγώ ως νομικός σας λέω, δεν θα κάνουμε τη δίκη των γιατρών εδώ, ότι περιγράφονται αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που οδηγούν στην αφαίρεση ανθρώπινη ζωή από ενδεχόμενο δόλο, όχι βαριά αμέλεια.
2: Δηλαδή είναι.
1: Ξεπερνά τη βαριά αμέλεια αυτό.
2: Ακούστε κύριε Σταυλάκη, αυτό που είπε η κυρία Παγώνη. Εδώ σαν γιατροί βάζουμε το σήμα και αν υπάρξει κάποιος που μπροστά στον δρόμο πέσει στον δρόμο θα σηκωθούμε και έχουμε υποχρέωση εκ της δεοντολογίας να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να έχει πέσει μέσα στο ιατρείο σου και να μην τον συνοδεύσεις μέχρι το νοσοκομείο για να δεις πως πήγε αυτό το περιστατικό που ενδεχομένως έχει χάσει και τη ζωή του. Δηλαδή εγώ σας λέω ότι όλα βγαίνουν ομαλώς.
1: Θα μπορούσε, κυρία Παγόρη, να έχει σωθεί ο Μαζωνάκης, γιατί έλεγα πριν, είπε κορυφαίος γιατρός που έτυχε σήμερα στο Open, ότι σε αυτή την περίπτωση θεωρεί ότι άργησαν οι δύο αυτοί γιατροί να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ, θέλοντας να το κουκουλώσουν. Και προσπάθησαν χωρίς μέσα να τον κρατήσουν στη ζωή, να τον επαναφέρουν στη ζωή. Και όταν πια ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ήταν αργά. Και διαπιστωθεί αυτό από την νεκροψία.
4: Ότι μπορεί, καταρχήν, οι τοξικολογικές. Η νεκροτομή, η νεκροψία θα μας δώσουν πολλά στοιχεία και θα βοηθήσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ ειλικρινά.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
6: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
5: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Είναι δημόσιο. Άρα εδώ συζητάμε αν το ξέραμε όταν καμάρωνε ένα παράνομο ιατρείο στο Κολωνάκι ότι έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς άδεια. Που κάνουν μόνο κρατικά νοσοκομεία. Πού είναι η επίβλεψη, λοιπόν?
8: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δε και αλίμονο δεν θα επέπεσε σε καμία αντίληψη των υπηρεσιών, προφανώς, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό που διαβάζετε σήμερα, όλες οι υπηρεσίες κράτους και εμείς όλοι μας ενδεχομένως να έπεφτε στην αντίληψή μας ή να μην έπεφτε, αυτό που έχει όμως αξία πλέον είναι ότι με έναν ηλεκτρονικό τρόπο που διαφημίζει ο καθένας ό,τι θέλει, θα πρέπει να μπουν άλλοι νόμοι, άλλοι παράμετροι, άλλες διαδικασίες, κάτι το οποίο σαφέστατα πρέπει να αλλάξει. Διότι εγώ θα σας πω το εξής, πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίναν κατά εκατοντάδες από ό,τι μαθαίνουμε και μάλιστα με πολύ υψηλά βαλάντια κάθε μέρα, αλλά συγχρόνως δεν υπήρχε καμία καταγγελία στο φορέα τους, στον ιατρικό σύλλογο, ώστε να μπορεί κάποιος έστω και με αυτόν τον τρόπο να πάει και με διαφορετικούς τρόπους, με πολύ εκτακριβωμένα στοιχεία και προφανώς.
7: Τελευταία λέξη, έχουμε κάνει νόημα, πρέπει να κλείσουμε ο Γιώργος Νταβαρίνος. Μία τελευταία λέξη για παγώνη.
9: Δεν μας έχει κάνει εντύπωση σε όλους ότι δεν έχει βγει ένα από τους που πήγαινε στο ιατρείο να μιλήσει?
7: Α, πολύ σωστά το λέτε αυτό. Εμφανής πελάτης από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πού είναι αυτή?
9: Κανείς μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να βγει κάποιος.
7: Τι να πω, είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις. Μιλούμε για έναν θάνατο. Εδώ είναι το χρονικό νόσημα και θέατρο του θανάτου, όπως το περιγράψε ο Γιώργο Μαζονάκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατούλη, την κυρία Παγώνη.
10: Ευχαριστούμε
7: πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά οι δύο πρόεδροι, οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις, Λουκία Γκάτσου και επιστρέφουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
0: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αυτοψία που έγινε σήμερα στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια ενώ δεν υπήρχε απειδηνωτής, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Αναβλήθηκε για αύριο νεκροψία νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας για ορισμό τεχνικού συμβούλου. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα, χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σε Πολυδάμιο Λάρισα, Σαστακό, Έτολο Ακαρνανίας και Αγιώφυλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 6 αεροσκάφη.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 30 σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη, 28 στη Ρόδο.
17: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Real FM.
16: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
18: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
19: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
21: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
22: Έτοιμος για το σχολείο?
23: Ναι!
22: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
23: Εντάξει!
22: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
23: Εντάξει!
1: εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάρ. Όχι, σλέι.
1: Μπαμπά, κριτς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
22: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.

0: στους 97,8.
1: Είναι συγκλονιστικά λουκία τα όσα αποκάλυψαν ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη για τις συνθήκες θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη.
2: Δυστυχώς.
1: Και τα εγκλήματα στο Μοιραίο Ιατρείο. Πρόσεξε.
2: Γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Έχει ανοίξει και μια γενικώς συζήτηση περί μακροζωίας και την ακούω πάρα πολύ.
1: Περίμενε. Πάμε εκεί. Εδώ υπάρχει έγκλημα. Εδώ έχω μπροστά μου διαφημίσεις του ιατρείου σε όλο τον κόσμο με ειδικά μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Τις ημέρες που πήγαιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο, έκαναν έλεγχο, εφηδιαστικό λέει, δεν βρήκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και υπέγραψαν και έφυγαν. Σοβαρά. Πώς γίνεται
2: και
1: αυτό,
2: τελικά
1: λουκέμα.
2: Βρέθηκαν.
1: Όχι, τελικά βρέθηκαν. Πας στο ιατρείο.
2: Τελικά υπήρχαν, αυτό θέλω να πω.
1: Γιατί φεύγεις. Λες, έλα εδώ κύριε, εδώ έχω τη διαφήμιση. Πού είναι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης? Και το κλείνεις. Αφού δεν βρίσκεις, τότε αν το ιατρείο δεν έχει, πώς διαφημίζει? Ή έχει. Άρα έχει προδιαγραφές που δεν επιτρέπεται να έχει επίσης, αφού διαφημίζει ότι κάνει πλασμαφαίρεση. Και επιτρέπεται μόνο σε κρατικά νοσοκομεία. Ναι. Πώς τα αφήνουνε? Κανείς δεν ελέγχει τίποτα, ό,τι να είναι.
2: Ότι κανείς δεν ελέγχει τίποτα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι φαίνεται ότι ζούμε από τύχη σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τελικά. Και σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ υπάρχει σειρά εγκλημάτων, δεν είναι ένα. Είναι πολλά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αν έχει νεότερο κάτι για τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Να πάμε στην υπόλοιπη ισογραφία ξεκινώντας από το πετρέλαιο. $105 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, μόλις τώρα το είδα στο Financial Times. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε λοιπόν δύο μέτωπα, τα οποία θα σχολιάσουμε με τον διακεκριμένο καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, κύριε Λάβδα.
3: Καλησπέρα,
1: θέλεις μου και να ξεκινήσουμε ελληνοτουρκικά ή με την παγκόσμια σκηνή?
2: Πάμε λίγο με την παγκόσμια σκηνή. Ωραία. Και ό,τι θέλει ο κύριος Λάβδας βασικά.
3: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να είμαστε, ούτως ή άλλως έχουμε περίπου 12 λεπτά, άρα να το διαχειριστούμε το χρόνο μας 13 λεπτά. Ξεκινάμε λοιπόν παγκόσμια σκηνή, δεν χαλάμε ποτέ χατήρι στη Λουκία. $105 το πετρέλαιο, δύο πόλεμοι ανοιχτοί. Τραμπ φτάνει στο σημείο να πει τα ξημερώματα σε ένα προσυνεδριακό, μια προσυνεδριακή εκδήλωση ότι θα μετονομάσουν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Και χαρά που θα κάνουν, λέει, οι Ιρανοί. Και ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές που θα πέσουν και οι τιμές. Την ίδια ώρα οι Ιρανοί ανεβάζουν τους τόνους όσο ποτέ τους τελευταίους μήνες. Την επομένη του χτυπήματος 25 πλοίων από τις δύο πλευρές. Πού πάμε? Α, και οι Χούθοι, ξέχασα να πω, επεξέτειναν τη δραστηριότητά τους στα στενά της άλλης πλευράς της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και οι φρουροί της Επανάστασης πιο κάτω από τα στενά του ορμούς. Πού πάμε?
3: Ο κίνδυνος έρχεται και από τα δύο αυτά μέτωπα. Ναι. Εγώ θα έλεγα κυρίως από το ρωσοκρανικό, βέβαια.
1: Και το ρωσοκρανικό, ακριβώς.
3: Όχι σε σχέση με τις τιμές που είπατε, βεβαίως. Ευθέως, αλλά σίγουρα σε σχέση με την παγκόσμια ειρήνη. Κοιτάξτε, η ρίση πιο πρόσφατη του πρόεδρου Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που θυμίζω ότι είναι το Νοέμβριο.
1: Έτσι, στο χέρι του είναι ποτέ.
3: Μετά τις ενδιάμεσες Νοεμβρίου είναι ανησυχητικό, διότι πιθανότατα δείχνει, παρότι ανοίγω μια παρένθεση, παρότι το να παρακολουθεί κανείς τον πρόεδρο Τραμπ στις καθημερινές του δηλώσεις είναι ανευνοήματος, βεβαίως.
1: Έχει ενδιαφέρον.
3: Γιατί μπορεί να αλλάξει μεθαύριο το πρωί ή αύριο το πρωί. Όμως φαίνεται ότι αυτό πράγματι ανταποκρίνεται σε μια συνένεση πλέον στην Ουάσιγκτον, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και πράγματι είναι πολύ δύσκολο, διότι παρά τα τεράστια πλήγματα, το καθεστώς του Ιράν, ο πυρήνας του καθεστώτος, έχει καταφθώσει και έχει επιβιώσει. Η αντιπολίτευση έχει κυριολεκτικά εξολοθρευτεί. Αντίθετα με αυτό που είχε πει ο Τραμπ στην αρχή του πολέμου, ότι θα βοηθήσει την αντιπολίτευση, συνέβαλε εμέσως, βεβαίως και χωρίς να το θέλει, στην εξολόθρευση της αντιπολίτευσης του Ιράν. Και αυτό δείχνει ότι το καθεστώς θα πολεμήσει μέχρι τέλους ή μέχρι κάποιος τρίτος διαμεσολαβητής να βρει μια λύση, που είναι δύσκολο, γιατί θυμίζω ότι το πήχης είναι πολύ ψηλά, έτσι ξεκίνησε. Αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αφορά επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό την επίδραση της Χεζμπολάχ και της Χούτι, και αφορά βεβαίως πλέον τώρα και τα στενά του Ορμούς, που είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα, βραχυπρόθεσμα. Εκεί έχουμε συνεπώς μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι θα συνεχιστεί η σύγκρουση. Και στο άλλο μεγάλο.
2: Για πόσο καιρό, κύριε Λάβδα, πιστεύετε?
3: Κοιτάξτε, είναι το μείζον θέμα πλέον είναι τα στενά του Ορμούς. Αν το Ιράν και βεβαίως και το Ομάν, το οποίο κάθε τόσο βρίσκει ευκαιρία να διαδραματίσει ρόλους που δεν του αναλογούν, αν λοιπόν το Ιράν πρωτίστως και το Ομάν δευτερευόντως, που στην αρχή ήταν πάρα πολύ διστακτικό και τώρα μάλλον αρχίζει και συντονίζεται με τους Ιρανούς, δεν αποφασίσουν ότι θα είναι τεράστιο το κόστος του να προσπαθήσουν να επιβάλλουν ένα νέο καθεστώς, αυτό μπορεί να συνεχιστεί για πολλούς μήνες και να έχουμε αυτό που λέγεται μόνιμος πόλεμος. Χαμηλής έντασης, μόνιμος πόλεμος. Αυτό θα είναι πάρα πολύ προβληματικό για την παγκόσμια οικονομία.
1: Αυτό, διότι δεν είναι. Πώς θα αντέξει και η παγκόσμια οικονομία και η δική μας τσέπη, διότι με το πετρέλαιο στα 105. Την πρόβλεψη χθες από τον πρόεδρο των πρατηριούχων πάμε για πετρέλαιο θέρμανση στα 1900 ευρώ ο τόνος από 1100 πέρσι. Ξεκίνησε 78-80% πάνω. Το αέριο σε υψηλότερη αιτία. Το ρεύμα το ίδιο. Η αμόλυβδη το ίδιο. Εδώ θα κάνει κράχ. Δεν αντέχει. Και η τσέπη μας και η οικονομία.
3: Ναι, δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και τώρα η Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα μόλις ανακοίνωσε ότι αυξάνει αναμενόταν κατά 25 μονάδες βάση τα επιτόκια της, δεύτερη αύξηση. Άρα από το 2 έχουν πάει σε 2 μήνες στο 2,5.
3: Ελάτε. Ναι, είναι αποτέλεσμα ακριβώς της.
1: Και αυτό, αύξηση του κόστου του χρήματος.
3: Και της, ακριβώς, ναι. Τώρα το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να αναφέραμε και την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, δεν κατόρθωσε το περασμένα εξάμηνα, όχι μήνες, να αυξήσει το ρεζερβουάρ το οποίο θα έπρεπε να έχει η Ευρώπη. Εν όψη το ότι υπάρχει ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, αντιθέτως έχει εξαρτηθεί πλέον τελείως από τις ΗΠΑ ή σχεδόν τελείως από τις ΗΠΑ, όπως παλιότερα είχε την άλλη εξάρτηση από τον κόλπο και από τη Ρωσία. Άρα το λέω αυτό παρενθετικά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν προετοιμάστηκε. Το άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ακόμα πιο επικίνδυνο για την διεθνή ειρήνη, και εκεί υπάρχουν άσχημες ειδήσεις. Να θυμίσω ότι μόλις χθες είχαμε την πιο βαθιά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όχι απλά τις ουκρανικές δηλώσεις, αλλά όλες τις ενδείξεις, βαθιά διείσδυση χτυπήματος από την Ουκρανία στη Ρωσία. Έτσι, έφτασαν στη Σιβηρία. Αυτό ανησυχεί το Κρεμλίνο, βέβαια. Το αποτέλεσμα ήταν το Κρεμλίνο να απαντήσει με δεκάδες.
1: Σχετικό με αυτό που συζητούμε, σε μονάδα φυσικού αερίου. Και αυτό επιβαρύνει την κατάσταση.
3: Και δείχνοντας ότι μπορούν να θίξουν βαθιά μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και κρίσιμες υποδομές. Αυτό είναι βεβαίως μια είδηση που σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι για την περίφημη συνοικολόγηση ή έστω την εκεχηρία ή έστω την ανακοχή. Υπάρχει βεβαίως, όπως όλα δείχνουν, μια νέα διάσταση. Η νέα διάσταση είναι ότι ο επικεφαλής της CIA θα παίξει στο άμεσο μέλλον πιο σημαντικούς ρόλους. Μπορεί να ξαναπάει και να ξαναέρθει, εννοώ στο Κρεμλίνο και μετά και στο Κίεβο, στην κυβέρνηση στο Κίεβο. Αυτό δείχνει την προσπάθεια των ΗΠΑ να κλείσουν τουλάχιστον έστω προσωρινά αυτό, πριν θα έλεγα τις ενδιάμεσες για τις οποίες αναφέρθηκε ο Τραμπ αναφορικά με το Ιρανικό. Όμως υπάρχουν τρία θέματα εκεί τα οποία επιτροχάνει πρέπει να τα θυμάται κανείς. Το πρώτο είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε τον Πούτιν να επιβιώνει στο Κρεμλίνο εάν δεν υπάρχει έστω κάποια επίφαση νίκης. Εάν δηλαδή το Ντονμπάς δεν παραμείνει ρωσικό και αν παραμείνει στο τραπέζι, κάτι εξωπραγματικό βέβαια, η συζήτηση και για την Κριμαία. Άρα εκεί το κίνδυνος είναι να πέσει ο Πούτιν και να έρθει κάτι χειρότερο. Κάτι καλύτερο δεν γνωρίζω να υπάρχει πιθανότητα με τα δεδομένα
1: της μέρας. Μια αστάθεια, αν πέσει ο Πούτιν, κανείς δεν υπάρχει. Χάνεται η σταθερά.
3: Αστάθεια, θα έχουμε μια ομάδα σκληρότερη, η οποία θα θέλει να χρησιμοποιήσει όλα τα
1: πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι επίκειται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι, αλλά αν κρίνω από τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, θα τα χαρακτηρίζα επίοικως χυδαία. Όχι προκλητικά, όχι άθλια, χυδαία. Δεν λέω μόνο ότι αμφισβητούν το δικαίωμα του Έλληνα Πρωθυπουργού να επισκεφθεί ελληνικό νησί, αλλά οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν, οι απειλές, το όλο κλίμα που δημιουργούν, θα έλεγα είναι πρωτοφανές. Και το ερώτημα είναι ως πού μπορεί να φτάσει αυτή η κλιμάκωση της έντασης, κύριε καθηγητά, και αν αυτό είναι απάντηση, γιατί αυτό είναι το τρίτο βήμα του Πρωθυπουργού. Προηγήθηκε η σύνοδος του ΕΛΑΛΑΜΕΙΝ, απάντηση στις πολεμικές απειλές της Ερντογάν, ή το μέτωπο με τον Σίση και τον Χριστοδουλίδη, και χθες το βράδυ το δείπνο με τον Μακρόν, το άλλο μέτωπο Ελλάδας-Γαλλίας για το καλώδιο. Θυμίζω ότι η Μέρι Ντιάμ είναι εκείνη που έχει αναλάβει αυτή τη φορά την επιχείρηση των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου διασύνθεσης, ηλεκτρικής διασύνθεσης Κύπρου-Κρήτης. Ως πού να φτάσουν οι Τούρκοι?
3: Κοιτάξτε, δύο ζητήματα μεγάλα εδώ. Το πρώτο είναι, αναφέρατε τη Μεριντιάμ. Πράγματι, φαίνεται ότι υπάρχει μια συζήτηση. Η Μεριντιάμ να απευθύνει επιστολές ενημέρωσης σε όλους, άρα και στην Τουρκία, για τις εργασίες που θα ξεκινήσει. Αυτό θα είναι μια ίσως λύση, η οποία δεν θα ζητά κανένα μέρος άδεια, γιατί είναι αντίθετο στο διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία έχει στο θέμα αυτό 100% λάθος, άδικο. Αλλά φαίνεται πως αναζητείται μια λύση τέτοια ώστε να ενημερώσει.
1: Αυτή είναι η λέξη, όχι άδεια, ενημέρωση.
3: Ενημέρωση, ναι.
1: Οι Τούρκοι όμως είναι... θα αντιδράσουν. Θα βγάλουμε και ναύτες και θα αντιδράσουν.
3: Βεβαίως. Το θέμα του GSI, του καλωδίου, του Great Sea Interconnector, είναι προνομιακό για μας, διότι είναι ένα πεδίο, θα ξαναπώ, για το οποίο η Τουρκία, από όποια οπτική γωνία και αν το δει κάποιος, όσο και το θέλει να είναι σοβαρός διεθνής δικαστής, ειδικός, οτιδήποτε, τεχνοκράτης, θα πρέπει να πει ότι η Τουρκία έχει λάθος. Δεν απαιτείται κατά κανέναν τρόπο να δώσει άδεια, δεν βασίζεται πουθενά αυτό. Άρα είναι προνομιακό στο μέτρο που δεν οδηγεί σε πόλεμο βεβαίως. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι είναι κατά τη γνώμη μου αφελές να μιλάμε για πράσινα φώτα και κόκκινα φώτα και πορτοκαλί φώτα όπως κάνουν κάποιες εφημερίδες, ελληνικές εννοώ τώρα, όχι τουρκικές. Διότι όσο και αν η Γαλλία, αν θέλει να στηρίξει και θέλει να στηρίξει, όχι απλά τη Μεριντιάν, θέλει να στηρίξει και την Ελλάδα σε αυτό και σε αρκετά άλλα, γιατί εκεί είναι, εκεί έχει επενδύσει, ανεξαρτήτως ότι συζητάει με την Τουρκία, όπως είναι αυτονόητο. Όμως, μην φανταζόμαστε ότι θα είναι γαλλικές φρεγάτες και κορβέτες στην πρώτη γραμμή. Αν υπάρξει γαλλική παρουσία, που φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και το εύχομαι και το υποθέτω, θα είναι σε δεύτερο ρόλο. Η Ελλάδα θα πρέπει να στηρίξει την έναρξη της διαδικασίας όταν γίνει. Και εκεί πρέπει να θυμόμαστε ότι σίγουρα, παρότι έχουμε απολύτως δίκιο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια και επίσης πρέπει να έχουμε ενημερώσει τους Αμερικανούς, τους Ιταλιανούς, τους Γάλλους, βεβαίως τους Ιταλούς δίπλα, βεβαίως τις χώρες της περιοχής, τις άλλες.
1: Δηλαδή, αν είναι πέντε φρεγάτες εναντίον πέντε, θα έρθει κανένας βοηθήσει, κύριε καθηγητά. Θα στείλουν και πέντε φρεγάτες, εμείς πέντε και πέντε F-16 Viper και θα έρθουμε να βοηθήσουμε.
3: Ότι αυτό που λέτε προϋποθέτει παρανόηση αυτού που είπα. Σας είπα ότι ακόμα και η Γαλλία δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Συμφωνώ.
3: Πρέπει όμως, γιατί το είπα, ούτε καν η Γαλλία.
1: Δεν το κατάλαβα.
3: Δεν γίνεται στην πρώτη γραμμή. Θα βοηθήσει με άλλους τρόπους. Λέω ότι χρειαζόμαστε σενάρια και επίσης ενημέρωση καθημερινή όλων. Ώστε να μην βγει κανείς και πει τι ακριβώς έγινε εκεί, πώς ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση. Α, μήπως έχουν δίκιο και οι Τούρκοι. Διότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει ποτέ κάτι το οποίο θα είναι εξόφθαλμα επιθετικό. Έτσι, δηλαδή κάτι αφελές που κάποιοι λένε η Τουρκία θα επιτεθεί σε ένα νησί, δεν υπάρχει

0: Θα φτιάξει όμως μια κατάσταση, είτε με προβοκάτσια, είτε με fake news, είτε με έναν τρόπο που να καθιστά δύσκολο να πει κανείς αυτός ξεκίνησε ή εκείνος ξεκίνησε. Εκεί η δημόσια διπλωματία πρέπει να παίξει ένα ρόλο, όπως και η συνεργασία με τις υπηρεσίες χωρών με τις οποίες έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Και το τελευταίο θέλω να πω γι' αυτό είναι ότι σε κάθε περίπτωση, μέσω μακροπρόθεσμα, με την Τουρκία η συζήτηση μπορεί και πρέπει να γίνεται όσο η Ελλάδα ενισχύεται. Αυτό που αναφέρατε είναι πράγματι εξαιρετικά ενδιαφέρον, το ότι δηλαδή έχουμε φτάσει στα τουρκικά ΜΜΕ ακόμα και σε σοβαρά μέσα.
1: Όχι
0: στα συνήθι κίτρινα, βεβαίως. Να ακούγονται απίθανα πράγματα. Δείχνει όντως ένα
1: κεφαλαίο. Πώς θα ξεκινήσει τον πόλεμο, πόσα νησιά θα χάσουμε. Σήμερα, Λουκία και κύριε καθηγητά, είδα πρωτοσέλιδα που είχαν μία αεροφωτογραφία από το Κάστο Καστελόριζο. Έλεγε ότι είναι 2, τόσα χιλιόμετρα και έλεγαν. Συγγνώμη, είναι δικό του. Συγγνώμη, ορίστε.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι η
1: ναι, δικό μας. Ναι, είναι δικό μας. Ναι,
0: όμως αυτό δείχνει και αποτυχία. Ευτυχώς όχι τη αποτρεπτική ισχύω ελληνική, πάει όλο και καλύτερα και αυξάνεται. Αλλά της ελληνικής δημόσιας διπλωματίας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ήρεμα νερά και διακήρυξη παράλληλα με την τουρκική άποψη πως οτιδήποτε είναι κοντά στην Τουρκία είναι τουρκικό. Αυτό είναι αφελές, όχι για φοιτητές, αφελές για μαθητές του δημοτικού. Έτσι. Αυτό δείχνει η διεθνής εμπειρία. Το ότι το αφήσαμε αυτό και συζητιέται, ότι δηλαδή μπορεί να είναι μακριά από την Ελλάδα, μα το Καστελόριζο είναι Ελλάδα με βάση και τις διεθνείς συνθήκες. Δεν πάω στην αρχαία ιστορία, αναφέρομαι στις συνθήκες. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι και εμείς έχουμε αφήσει λίγο να γίνεται η συζήτηση με όρους Τουρκίας. Δεύτερον, όμως κυρίως, ότι η Τουρκία έχει μπει σε μια πολύ άσχημη φάση. Τα όρια της στρατηγικής Ερντογάν φαίνεται. Υπάρχει ένας εκκρεμισμός, δεν υπάρχει καμία ευκολία στην Τουρκία. Και διαμορφώνουν μια κοινή γνώμη, η οποία να είναι σχεδόν έτοιμη για πόλεμο. Αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι δυσάρεστο. Έτσι. Δεν θα έλεγα ανησυχητικό, θα έλεγα δυσάρεστο. Ο Ερντογάν θα είναι προσεκτικός πάντως απέναντι στις ΗΠΑ, ένα προσεκτικός απέναντι σε άλλες χώρες.
1: Βλέπετε να δημιουργείται ένταση. Θέλω να πω σε πρώτη φάση η παρενόχληση του αεροσκάφου το μεταφέρει τον πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Το έχουμε δει με προηγούμενους υπουργούς αμήνης.
0: Όλων των ειδών, έχετε δίκιο. Όλων των ειδών οι εντάσεις μπορεί να υπάρξουν.
1: Η πτήση με πλεισμένα μαχητικά πέριξ του Καστελόριζου όσο είναι και ο Μητσοτάκης εκεί.
0: Βεβαίως, όλων των ειδών οι εντάσεις και εκεί ο κίνδυνος παραμένει όπως και παλιότερα το ατύχημα. Διότι πέρα από την πρόκληση επεισοδίου υπάρχει και το ατύχημα το οποίο μπορεί κανείς να το αποκτήσει ποτέ. Και τα σενάρια στα οποία αναφέρθηκα πριν λίγα λεπτά περιλαμβάνουν και αυτό. Πώς διαχειρίζεται κανείς ένα ατύχημα. Άρα πρέπει όταν ξεκινήσουμε να ξεκινήσουμε με όλα τα σενάρια στο τραπέζι, ακόμα και τα σενάρια διαχείρισης ατυχημάτων. Και συνεχώς ενώ αναλεπτό, αν χρειάζεται ενημέρωση των εταίρων, των συμμάχων, των φίλων κτλ. Δεν μπορεί να υπάρξει μια κάσος, αυτό είναι βέβαιο. Θα είναι πάρα πολύ κακό για την εικόνα της Ελλάδας, όχι απλά για το project το συγκεκριμένο, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό project, αλλά δεν θα χαθεί η Ελλάδα αν καθυστερήσει 6 μήνες. Το θέμα είναι ότι θα είναι πάρα πολύ κακό για την εικόνα της Ελλάδος ως σοβαρής περιφερειακής παρουσίας στην περιοχή. Και σε τελική ανάλυση είναι σημαντικό να εξοπλίζεται κανείς, αλλά είναι σημαντικό να δείχνει επίσης ότι έχει ένα κύρος και θα χρησιμοποιήσει εάν χρειαστεί. Όλοι απευχόμαστε και νομίζω ότι η σοβαρή προσέγγιση θα αποτρέψει και την Τουρκία. Η συνεχής ενημέρωση των εταίρων, το γεγονός ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε αυτό. Να προσθέσω κάτι μόνο, ότι θα επανέλθω στα σενάρια. Τα σενάρια είναι και σενάρια χρονισμού. Γι' αυτό και ενώ έχω υπάρξει επικριτικός παλιότερα σε σχέση με την διακήρυξη των Αθηνών και ορισμένες πρακτικές ελληνικές, ειδικά στον χώρο της δημόσιας διπλωματίας, πρέπει να πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι την πίεση της εντός εισαγωγικών ελληνικής κοινής γνώμης και των ΜΜΕ σε σχέση με το πότε. Το πότε είναι θέμα σενάριων. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που σχεδιάζουν το πότε έχουν και όλα τα σενάρια υπόψη.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση και για τα δύο ανοιχτά θέματα, και τα ελληνοτουρκικά εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι η επέτειος από την απελευθέρωση του νησιού την Κυριακή Λουκία. Και πάντα υπάρχει παρουσία της ηγεσίας. Ωστόσο, φέτος ειδικά, νομίζω ότι αποκτά ένα ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα και στέλνει μηνύματα τα οποία ο σκοπός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού είναι να φτάσουν στην Άγκυρα με τον πιο ηχηρό τρόπο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας το κεφάλαιο της οικονομίας, διότι με το πετρέλαιο στα 105 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγο να έχει αποφασίσει αύξηση των επιτοκίων και ανεβαίνει το κόστος του χρήματος και της ενέργειας, και επιτείνεται η παγκόσμια οικονομική κρίση και το ερώτημα είναι, Λουκία, αν το αντέχουμε.
2: Να δούμε βέβαια, αν αντέχει η τσέπη μας. Πόσο αντέχουμε.
1: Δεν ξέρω, και η οικονομία μας και η τσέπη μας και ιδιαίτερα το πιο ευάλωτον. Εγώ, ειδικά τον ευάλωτον, είμαι βέβαιος ότι δεν αντέχουν άλλο. Πάμε.
3: Real FM. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
12: Το DIRI, The American Union.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν

0: www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ρίσμα 92.
1: 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα 105 δολάρια το βαρέλι ανήλθε η τιμή του πετρελαίου Brent. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Έκανε λόγο για ένα περιβάλλον που δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους επιστήμονες. Το κόστος του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα ξεπερνά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τόνισε ότι οι προτάσεις αυτές, εάν υλοποιούνταν, θα οδηγούσαν σε ενισχυμένη εποπτεία και μνημόνιο. Κυβέρνηση και Ελλάς επιδίδονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα, είπε στον Real FM η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Παράλληλα, πέριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Τρεις πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σε Πολυδάμιο, Λάρισα, Αστακό, Αιτωλό, Ακαρνανίας και Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και έξαερο σκάφη. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς ανατμήματα έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Φεύγω περήφανος που μπόρεσα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να γίνει ακόμη μεγαλύτερος, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον, πρόσθεσε ο τέος προπονητής του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
7: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM

0: Λοιπόν, με Γιώργο Μαζονάκη επιστρέψαμε. 4 και 7 πρώτα λεπτά. Εδώ, δεύτερη ώρα
1: της εκπομπής. Θέλω να ακούσουμε μετά, μπορούμε και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Το με λένε Γιώργο. Δεν υπάρχει
0: με λένε Γιώργο. Βεβαίως, βεβαίως. Το άκουσε ο Γιώργος. Θα το βρει και θα το βάλει. Και πριν πάμε στα τις οικονομίες με τον καθηγητή Λιαργόβα, θέλω να προσθέσω κάτι. Πήγες να πεις προηγουμένως, σε διάκοψα γιατί εκείνη την ώρα μιλούσαμε για τη δισογραφία, αλλά είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το πεις. Υπάρχει μια παγκόσμια τάση
1: στις celebrities
0: να καθαρίσουν το αίμα τους
1: με πλασμαφαίρεση. Αυτή, και όχι μόνο αυτό, αυτή η παγκόσμια τάση λέγεται μακροζωία ή αλλιώς longevity και έχει αρχίσει και κατακλείζει τα πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση. Είναι και άλλες πολλές θεραπείες που έχουν αρχίσει σιγά σιγά και κατακλείζουν το παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Και
1: θα έρθουν και εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Και θα έρθουν και εδώ. Και επειδή έχουν φτάσει στα αυτιά μου και εμένα από διάφορα ιατρία και πλαστικών χειρουργών και το ένα και το άλλο και το παράλληλο, πρέπει να το δούμε λίγο όλο αυτό το πλαίσιο. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν, επειδή είναι κάτι καινούριο, δεν το ξέρουμε ακόμα, υπάρχουν κενά όπως φαίνεται στην εφαρμογή όλων αυτών των πρωτοκόλων.
0: Και επίσης έχω πολλά ερωτήματα ακροατών που λένε, πείτε μας πόσο κοστίζει. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι η Gwyneth Paltrow έχει διαφημίσει ίδια, έχει πει ότι ένιωθα άσχημα τελευταία, ένιωθα κουρασμένη, καταβεβλημένη, και έκανα 5 συνεδρίες θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος σε κλινική στο Σικάγο. Είχα λέει μια εγκεφαλική ομίχλινα, brain fog, και χρόνια κόπωση, και μετά τη θεραπεία ένιωθα αυγή ελαφρότητα και αυτές οι πόσο κόστος.
1: Ναι.
0: $50,000.
1: 50.000 δολάρια.
0: Άρα εδώ παρακάτω, Orlando Bloom, 10.000 λίρες. Εδώ υπάρχει τα ρήφα. 10.000 δολάρια, λίρες. Αν η θεραπεία έχει 10.000 δολάρια, αυτό είναι μια χρυσή επιχείρηση. Και το
1: φυσικά,
0: ερώτημα είναι.
1: Χρυσορυχείο. Αυτό, Ελντοράντο. Κανονικό.
0: Αν δει, σου στείλω ολόκληρη διαφήμιση του μοιραίου ιατρίου για τον Μαζονάκη σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι θα έρθει να δει ένα συγκρότημα σαν εμπορικό κέντρο. Και ένα διαμέρισμα με ποδήλατα και στολές σαμουράι. Θέλω να πω, έχει όριο και παραπλάνηση, αλλά εδώ δεν μιλάμε απλώς για παραπλάνηση. Δεν είναι τα μπελάκια με αυξημένες τιμές 10 λεπτά. Είναι ανθρώπινες ζωές. Ανθρώπινες ζωές παίζονται στο χρηματιστήριο της ευζωίας, μακροζωίας,
1: και αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που μας συγκλώνει σε όλους, το σοκαριστικό θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγει μια συζήτηση, δυστυχώς. Μια συζήτηση την οποία πρέπει να δούμε και με τη λειτουργία όλων αυτών των κέντρων και με όλο αυτό το που υπόσχονται διάφοροι, ότι θα έρθει σε μένα και θα σου ανανεώσω τα κύτταρα και το ένα και το άλλο και θα μείνεις νέος για πάντα.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Είναι κάτι που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και οι αποκαλύψεις για το καθεστώς λειτουργίας αυτών των ιατρείων. Νομίζω ότι θα περάσει το θέμα Μαζονάκη και θα μείνει αυτή η συζήτηση και θα ανοίξει, διότι δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση, είναι πάρα πολλές θεραπευτικές λειτουργίες που κοστίζουν χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες ευρώ και γίνονται υπό συνθήκες οι οποίες δεν διερευνούνται επαρκώς. Δεν υπάρχει ούτε η θεσμική διαδικασία, ούτε το προσωπικό να ελέγξει. Πόσο μάλλον τον ίδιο ο πρόεδρος. Είχαμε 2 πρόεδρους, Πατούλη και Παγώνη. Είπαν και οι δύο ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός να ελέγχει τις διαφημίσεις.
1: Ναι,
0: άρα,
1: απλά εγώ να ξαναπώ.
0: Εγώ, Πανεπιστημίου 152, δεν ξέρω αν υπάρχει η διεύθυνση, λέω τυχαία τώρα 852. Για μην υπάρχει κανένα κτίριο και παρεξηγηθούμε. Πάω λοιπόν εκεί, κάνω μια έρευνα. Λέω, δεν βρήκα τίποτα. Πρέπει να έχω το μηχανισμό, να ανοίξω το κινητό μου και να δω την ίδια ώρα ότι από την Πανεπιστημίου 852 εκπέμπονται 800 διαφημίσεις την ημέρα με τεράστια ποσά που λένε ελάτε στο Υπερλούξ ιατρικό εργαστήριο να κάνετε αυτό, αυτό και αυτό. Και πήγα, δεν το βρήκα. Μα δεν το βρήκες, πήγαινα στη ρεσεψιόν και πες, κοίτα, διαφημίζεις αυτό. Μπορείς να μου το δείξεις. Δεν το έχεις, σε κλείνω.
1: Απλά για, μία ακόμη φορά ερχόμαστε, πώς να σου πω, προτετελεσμένου. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα
1: ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η ζωή αυτού του ανθρώπου να μην έχει χαθεί αν είχαν τηρηθεί συγκεκριμένες διαδικασίες από ό,τι φαίνεται και τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχουν τηρηθεί.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον αγαπημένο μας καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, καθηγητή του Νότου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρώην πρόεδρο του ΚΕΠΕ. Και ξέρετε, σήμερα είναι πιο αναγκαία από ποτέ επικοινωνία μαζί σας, διότι έχουμε 2 πράγματα. Το ένα είναι πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε ω ανεμένετο να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25 ακόμα. Άρα 50, ναι, αναμενόμενο, για να ελέγξει τον πληθωρισμό σε συνθήκες που είναι ο ορισμός προϋπόθεσης για εκτόξευση περαιτέρω του πληθωρισμού. Το πετρέλαιο $105 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, η υψηλότερη τιμή των τελευταίων μηνών, το καλοκαίρι δεν είχε φτάσει 105, και όλα αυτά, ενώ στην Αντλία πάμε για βενζίνη και ντίζελ 2,15 με επιδότηση να ισχύει το Σεπτέμβριο 10-15 λεπτά. Πάμε στο φυσικό αέριο ροταχώς για τα 100, σήμερα είμαστε γύρω στα 80, το ρεύμα το ίδιο και πετρέλαιο θέρμανσης 70 με 80% όταν ανοίξει μέσα Οκτωβρίου, ακριβότερο από πέρσι. Το ερώτημα είναι, τα νοικοκυριά δεν αντέχουν, η οικονομία αντέχει, τι μπορεί να γίνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα πάρω μερικές προτάσεις, μερικά μέτρα τα οποία ακούσαμε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης που έχει εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τα οποία δίνουν κάποια χρήματα στους πολίτες, αυτό το 500 για παράδειγμα για τους δημοσίους υπαλλήλους μηνά.
0: Ναι, του χρόνου,
2: ναι,
0: το 27 είναι αυτό.
2: Ναι. Του 27, ναι. Ή αύξηση κάποιων επιδομάτων κτλ. Ας υποθέσουμε το εντάξει, καλώς πηγαίνει στον κόσμο, να το πάρουμε έτσι. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων θα πάει στην κατανάλωση. Από την κατανάλωση, η κατανάλωση θα αυξήσει περισσότερο τη ζήτηση, άρα θα ρίξει τροφή στις τιμές, να ανέβουν κι άλλο. Και το κράτος βεβαίως θα αποκομίσει περισσότερα έσοδα. Γιατί θα παίρνει ένα υψηλό ποσοστό ΦΠΑ, θα αυξάνει τα έσοδα του από την αυξημένη κατανάλωση. Άρα τελικά ποιος ωφελείται και ποιος βλάπτεται από όλη αυτή την υπόθεση? Ωφελείται κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν και μετακυλίουν όλο το κόστος στον καταναλωτή, άρα δεν επιβαρύνεται καθόλου, μπορεί να είναι και παραπάνω, ένα, και ωφελείται και το κράτος γιατί αυξάνει τα έσοδά του. Ποιος βλάπτεται? Οι πολίτες. Άρα τελικά αυτό το βλέπουμε, αυτό το σενάριο αυτό που λέμε τώρα, το βλέπουμε εδώ και μια πενταετία περίπου, από τότε, από το 2021, από ό,τι ήταν που άρχισαν τα προβλήματα με τις τιμές. Το βλέπουμε και συνεχώς το συζητάμε. Εμείς εδώ το συζητάμε και το αναλύουμε πολλές φορές, αλλά τελικά δεν λύνεται το πρόβλημα. Η πολιτεία που οφείλει να το λύσει το πρόβλημα δεν έχει καταφέρει να το λύσει.
0: Κύριε καθηγητά, το θέμα δεν είναι μόνο. Δηλαδή. Πριν φτάσουμε στη συνταγή, γιατί λέτε αυτός ο δρόμος έχει αυτά τα προβλήματα. Πριν φτάσουμε στη συνταγή, να δούμε το διεθνές περιβάλλον. Βλέπω τώρα, Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Τραμπ μπαίνοντας στο Air Force One ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, λες και είναι στο χέρι του να το ορίσει, να κάνει ραντεβού το Νοέμβριο. Αποκαλύπτουν λοιπόν ότι Vance και Rubio το έχουν δώσει έκθεση ότι ο πόλεμος αυτός θα φτάσει, Ιράνε, ως τα τέλη της δεκαετίας 2029, το έχω μπροστά μου στα αγγλικά. Άρα εδώ έχουμε ένα πόλεμο που μπορεί να φτάσει ακόμα 3 χρόνια, δηλαδή θα συμπληρώσει, ήταν από το 4 χρόνια, όσο είναι ήδη Ρωσία-Ουκρανία, που επίσης δεν φαίνεται να τελειώνει. Εδώ λοιπόν και οι δύο πόλεμοι στραγγαλίζουν την παγκόσμια οικονομία και τα ενεργειακά αποθέματα. Αυτό που οδηγεί, θέλω να πω, το συζητάμε 2 μήνες, 4 μήνες, 4 χρόνια, δεν γίνεται να το συζητάμε, διότι θα έχουν εξουδωθεί και τα νοικοκυριά και η οικονομία σε όλο τον κόσμο. Ποια είναι η συνταγή, τι μπορεί να κάνει κανείς αυτή την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, εγώ το έχω υποστηρίξει αυτό και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, έτσι ώστε να πέσει η τιμή. Δεν γίνεται να πληρώνει ο κόσμος, ο καταναλωτής, να πληρώνει συνεχώς το μάρμαρο. Δεν λέω, είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός.
0: Και με τι θα αντικατασταθεί αυτό το έσοδο, γιατί η μόνιμη αποδόση πιατακάκι και των υπόλοιπων του οικονομικού τέλειου είναι ότι αν κόψω φόρο, θα πρέπει να βάλω ένα άλλο φόρο.
2: Στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, είπε και ένα από αυτά ήταν και αύξηση των μερισμάτων, που το είχαμε συζητήσει και μαζί.
0: Μου έκανε εντύπωση. Είναι αυτό που επιχειρηματολογούσε ο κ. Κέρτσος, ότι κάνει κακό στην οικονομία, αλλά το έκανε η κυβέρνηση.
2: Τότε λέγανε ότι κάνει κακό στην οικονομία.
0: Και περιορίζει τα έσοδα.
2: Ναι, και το πήγαν από το 5% στο 15%. Αυτό ήταν μια πρόταση την οποία είχαμε και συζητήσει και μαζί
0: εδώ. Το είχατε πει.

0: δουλεύουμε πολύ περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους, το αποτέλεσμα είναι να παράγουμε το μισό. Και βλέπουμε ότι πέφτει συνεχώς η κατάταξή μας σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Πλέον είμαστε τελευταίοι, θυμόσαστε κάποτε.
1: Και εδώ η απάντηση είναι ο κύριος Κέτσος, λέει μην κοιτάτε το κατά κεφαλήν. Κοιτάξτε άλλες στήλες που είμαστε στο μέσο της Ευρώπης. Δείτε τι άλλο θέλετε. Εμείς αυξάνουμε τους μισθούς, σας δίνουμε τόσα χρήματα, αυξάνουμε τις συντάξεις, μειώσαμε 91 φόρους, άρα σας ενισχύουμε την αγοραστική δύναμη. Η απάντηση βέβαια και τη Λουκίας και δική μου εκεί είναι ότι δεν αρκεί να ενισχύεται μισθού, συντάξει και να μειώνεται φόρου. Αυτό δεν βοηθάει γιατί αν ταυτόχρονα ο πληθωρισμός
2: ναι, από τη μία μπαίνει, από την άλλη βγαίνει.
0: Ακριβώς, το μπαίνει ο πληθωρισμός.
1: Ναι, άρα αν δεν χτυπήσεις, την ακρίβεια αυτή καθεαυτή, όχι να συγκρατήσεις, να μειώσεις ή να αντιμετωπίσεις τη δράση καρτέλ με τριγωνικών συναλλαγών, ενδομηλικών, μεσαζόντων από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή να μην πουλιέται το τάδε προϊόν 1-10, αλλά να πουλιέται 70 λεπτά. Αυτό είναι καλύτερο, να σου μείνει σταθερός ο μισθός, σταθερή η σύνταξη, σταθερή η φόρη, αλλά το προϊόν από 1-10 να πάει 70. Έχει ήδη ακριβήνει 40% αυτό το προϊόν από το 19 ως σήμερα. Ήδη,
0: ακριβώς. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε εγώ σαν οικονομολόγος και επειδή με ενδιαφέρει όχι το παρόν αλλά και το μέλλον, θα έπρεπε να είναι γεμάτο το καλάθι των μεταρρυθμίσεων, γιατί αυτό που λέτε είναι μεταρρύθμιση, και όχι το καλάθι των παροχών που η παροχή ή τα επιδόματα το δίνεις τώρα, ξανεμίζεται σε 2 μήνες, μετά πάλι από την αρχή. Εντάξει, δεν είναι λύση στην αντιμετώπιση προβλημάτων οι παροχές.
2: Θυμάμαι ότι είχατε πει και θέλω απλά να το επαναφέρω, αν το θυμάμαι καλά έτσι όπως μας το είχατε πει, ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις άλλου τύπου όταν είχαμε συζητήσει πριν από τη ΔΕΘ.
0: Ακριβώς. Μεταρρυθμίσεις στο πώς λειτουργούν οι αγορές, που είπε προηγουμένως ο κ. Σταφελάκης. Από το χωράφι στο ράφι. Τι γίνεται, ποιοι είναι οι μεσάζοντες. Γιατί αυξάνονται οι τιμές.
1: Εγώ επιμένω κύριε καθηγητά ότι αυτές είναι οι λύσεις. Δηλαδή μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών. Διότι οι άλλοι που συμφωνείτε εσείς και η Λουκία, δηλαδή η μείωση του ειδικού φόρου, του ΦΠΑ, είναι κάτι που ακόμα και αν γίνει, ακόμα και αν βρεθεί ο τρόπος, ακόμα και αν μειώσει κατά τις τιμές, θα λειτουργήσει υπέρ αυτών που κερδοσκοπούν στην πλάτη μας. Θα αφήσουμε δηλαδή απείραχτο το 1-10 στο χ προϊόν και επειδή δεν μπορούμε να μειώσουμε την τιμή, θα μειώσουμε το φόρο. Όχι. Εγώ θέλω να μειώσουμε την τιμή. Εάν το προϊόν κοστίζει 10 λεπτά και πουλιέται 1-10, διότι δρά το καρτέλ που συμφωνεί. Τι θα πει καρτέλ? Συμφωνούν 5 εταιρείες καφέ, ή 5 εταιρείες ζυμαρικών, ή 5 εταιρείες απορριπαντικών πλυντηρίου. Αντί να πουλάνε το προϊόν 5, να το πουλάνε 12. Εγώ θέλω να τα χτυπήσουμε αυτά, να το πουλάνε 7, να το πουλάνε 7,5, αλλά όχι 11 από 5, όταν πουλιέται στην Ευρώπη 5, και να έρθουν εδώ και να πουλάνε εδώ, κύριε. Έχετε συμφωνήσει όλοι μαζί. Φέρτε μου τα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε.
1: Φέρτε μου. Μειώστε το κόστος. Είναι πολύ καλύτερα για την οικοκυρά να ξέρετε ποιο είναι το κόστος. Λουκία, εσύ το ξέρεις. Πας στο σούπερ μάρκετ. Τα απορριπαντικά και τα χαρτικά είναι παραπάνω από το μισό του λογαριασμού σε κάθε σούπερ μάρκετ. Είναι
2: πανάκριβα. Βέβαια, γιατί αυτά έχουν και 24% ΦΠΑ.
1: Ξέρετε πόσο
2: αυτά,
1: κοστίζει ένα σακουλάκι με παστίλες πλυντηρίου πιάτων. Ξέρετε πόσο κοστίζει. Πείτε μου μία τιμή. Όχι το μεγάλο.
2: Από 7 μέχρι 10 ευρώ. Από 7 μέχρι 10 ευρώ. Υπάρχουν και των 7.
1: Αν βάλει και
2: τον ρούχο. Η μικρή σακούλα.
1: Αντιλαμβάνει και τα καρτιά υγεία. Βάλει τα σφουγγαρό. Τώρα εγώ έρχομαι στο μυαλό τη νοικοκυρά. Δεν αντέχει αυτό το λογαριασμό. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Άρα, όσο και να πάρει σύνταξη, αν έχει πάει το χαρτομάντιλο το πακέτο 2 ευρώ ή το απορριπαντικό το μεγάλο του πλυντηρίου 15 ευρώ και φύγει από το σούπερ μάρκετ με 200 ευρώ την εβδομάδα χωρίς να έχει πάρει ούτε κρέας ούτε ψάρι, δεν γίνεται αυτό, δεν βγαίνει. Τι να την κάνει την αύξηση σύνταξη.
0: Θα του
1: δώσει 30 ευρώ αύξηση σύνταξη, είναι μία σακούλα στο σούπερ μάρκετ τη εβδομάδα αυτό. Και μετά. Φοβούμαι ότι όσοι τα λένε αυτά από όλα τα κόμματα, δεν εννοώ για την κυβέρνηση, γιατί παρακολουθώ τις συζητήσεις κύριε Καθηγητά και Λουκία όλων των κομμάτων. Να τους πάρουμε με τη Λουκία μια εβδομάδα, να τους πάμε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Με τον μπλοκάκι να δουν τις τιμές και να μιλήσουν και με τον κόσμο. Εγώ αυτό προτείνω, Λουκία.
2: Έτσι είναι.
0: Αλλά εγώ να προσθέσω όμως.
2: Συμφωνώ πολύ με
0: αυτά, τα λέω και εγώ αυτά που λέτε. Αλλά να προσθέσω και ότι χρειαζόμαστε και μια φορολογική μεταρρύθμιση, όχι ένα μέτρο μεμονωμένο, μια φορολογική μεταρρύθμιση έτσι ώστε το φορολογικό μας σύστημα να γίνει πιο δίκαιο. Γιατί αυτή τη στιγμή βασίζεται πάρα πολύ στην έμεση φορολογία, τα περισσότερα έσοδα τα βγάζει από την έμεση φορολογία, που πληρώνουν όλοι το ίδιο, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, και όχι από την άμεση φορολογία, όπως είναι σε όλα τα τα αναπτυγμένα, τα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς δηλαδή έχουμε δομή φορολογικού συστήματος χώρας όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χώρα της Αφρικής, για να το πω αλλιώς. Αν και υπάρχουν τα τεχνικά μέσα σήμερα, εξακολουθεί να βασίζεται πάρα πολύ στην έμεση φορολογία. Αυτό είναι άδικο. Πρέπει να πληρώνει ο καθένας με βάση τη δυνατότητα που έχει να πληρώσει.
1: Κύριε καθηγητά, η απάντηση ότι εμείς τα ξέρουμε όλα αυτά, πιστεύετε ότι δεν θέλουμε να δώσουμε παραπάνω, να μειώσουμε φόρους, αλλά αυτή είναι η οροφή και όλα τα άλλα προσκούρουν στους ευρωπαϊκούς κανόνες και όσοι τα λένε χαϊδεύουν αυτιά, αλλά δεν ξέρουν να έρθουν εδώ δίπλα μας να δουν ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό, γιατί αυτό είναι η μόνη απάντηση.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα τους πεις ότι εγώ θα φορολογήσω, θα έχω πιο αποδοτικό σύστημα άμεσης φορολογίας, θα σου πούν μπράβο, θα σε επιβραβεύσουν. Θα γίνεις σαν και εμάς. Μα δεν λέμε τίποτα άλλο, αυτό που σας λέω εγώ. Να πάμε στο μέσο όρο. Να μην γίνουμε πιο. Να πάμε και στην άμεση και στην έμεση φορολογία, στο μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Τότε να πούμε ότι ναι, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα δεν είμαστε. Με βάση το φορολογικό σύστημα.
1: Μήπως όλα αυτά Άλιστα. είναι και απότοκο της περιπέτειας των μνημονίων που έχουν πληγώσει βαριά την ελληνική οικονομία και θεσμικά και πρακτικά.
2: Ναι, από εκεί ξεκίνησε, αλλά τώρα δεν θα μπορούσαν να, κατά κάποιο τρόπο να σταματήσουν να εφαρμόζονται, κύριε Γιαργκόβα, κάποια έστω από αυτά.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε, δεν λέω. Ήταν από εκεί έγινε η κακή, ήταν έκτακτες συνθήκες. Αλλά υποτίθεται ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα.
2: Ακριβώς, υποτίθεται έχουμε ανάπτυξη. Υποτίθεται το ένα, υποτίθεται το άλλο, ναι.
0: Είμαστε ακόμα λοιπόν σε καθεστώς μνημονία. Σε αυτό το θέμα.
1: Δεν υποτίθεται. Ανάπτυξη έχουμε. Όσοι έχουμε. Μείωση ενεργίας έχουμε. Το ερώτημα είναι πώς μεταφράζεται.
0: Δεν έχουμε μεγάλη ανάπτυξη.
1: Όχι. Έχουμε μικρότερη από την.
2: Αυτό λέω. Υποτίθεται ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Ότι πάνε όλα. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα.
0: Να είναι πάνω από 30%. Να πεις ότι υπάρχει ανάπτυξη. Τώρα αυτό που έχουμε είναι. Επειδή είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, να δούμε τώρα στη συνέχεια πώς θα διαμορφωθεί, που οι εκτιμήσεις πάνε στο 1,5.
1: Δυστυχώς η ανάπτυξη πρέπει να μεταφραστεί σε βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των πολιτών. Ο συνταξίχος που μας ακούει, αν ακούσει ότι έχουμε ανάπτυξη, θα πει παιδάκι μου, τρώω για την ανάπτυξη. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν πάγω στο σούπερ μάρκετ και τέλειωσαν τα λεφτά. Τι με νοιάζει να έχουμε ανάπτυξη. Λέει ο Υπουργός Οικονομικών, σε νοιάζει αν έχουμε ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη σημαίνει ισχυροποίηση της οικονομίας, θέσεις εργασίας, όντως. Αν προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση. Τα έχουμε όλα αυτά. Πώς μεταφράζονται για τον μέσο πολίτη σε βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Εδώ αυτή είναι η απάντηση πάντα. Η προβολή στην καθημερινότητα του πολίτη. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο πολίτης και με δυο μισθούς, υπάρχει οικογένεια που δεν εργάζονται και οι δυο σύζυγοι και με δυο δουλειές ο καθένας και δεν βλέπουν τα παιδιά τους για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να περάσουν και εδώ στο μήνα. Και ας μην πληρώνουν τον ένα μήνα κοινόχρηστα, τον άλλον ρεύμα, ένα αλλάξ για να φτάσει ο λογαριασμός. Δεν πάνε διακοπές. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ούτε λέω ότι είναι κατεστραμμένοι. Δεν ισοπεδώνω. Ούτε συγκρίνω με το χθες, ούτε κάνω προβολή στο αύριο. Εγώ σχολιάζω την καθημερινότητα. Λέω ότι οι άνθρωποι που μας κυβερνούν αναγνωρίζω ότι έχουν θετικές προθέσεις, αλλά μήπως πρέπει να δουν και διαφορετικούς τρόπους δράσης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Εγώ αυτό λέω πάντα. Ότι ακούω πολλές φορές πάει καλά η οικονομία και έχω αλλεργία σε αυτό. Εγώ θέλω να πάνε καλά οι άνθρωποι, όχι η οικονομία. Και δεν είναι πάντα ταυτόσημα αυτά.
0: Δεν είναι λογιστική η έννοια της ανάπτυξης. Είναι θέμα ανθρώπων, σωστά. Και να πω και κάτι άλλο πριν
1: κλείσουμε. Να κλείσουμε, παρακαλώ.
0: Κάποτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει τον όρο ότι έχουμε πληθωρισμό απληστείας. Αυτό έχει ξεχαστεί.
1: Ναι. Σωστά.
0: Να σας το θυμίσω. Το έλεγε. Ο πληθωρισμός απληστείας, δηλαδή ότι οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις μετακυλίουν όλο το κόστος τους. Αλετρούν τα κέρδη τους. Αυτό τι έγινε, ξεχάστηκε.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Ο Παναγιώτης Γιαργκόβας ήταν μαζί μας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καρμπόντο Βακαπόλ.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Αλεξανδρούπολη.
0: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real FM.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Χρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
11: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
18: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσαν. ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.

0: Νομίζω ότι είναι λουκία το τραγούδι που εκφράζει πιο πολύ από όλα το Γιώργο Μαζονάκη. Ανήκει σε μένα.
1: Ανήκει και στις αναμνήσεις μας, θα ανήκει
0: τώρα,
1: από
0: ανήκει
1: εδώ και πέρα. Στις αναμνήσεις μας,
0: στην
1: πραγματικά.
0: Και στα δικά μας όνειρα. Και είναι για πάντα, μας ανήκει για πάντα με τα υπέροχα τραγούδια του που θα ακούμε και θα ξανακούμε και θα τον θυμόμαστε αναπολώντας την υπέροχη, τη χρυσή διαδρομή των 33 ετών. Και επειδή έχει ανοίξει και η κουβέντα, ο κάθε άνθρωπος, θα το πω και θα τελειώσει αυτή η συζήτηση, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κανείς δεν είναι τέλειος. Τα σεβόμαστε και ειδικά με τα θάνατον κρατούμε αυτά που τον έκαναν να φτάσει στην κορυφή και να γίνει τόσο αγαπητός. Και ανθρώπινες αδυναμίες είναι πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν, κάτι τέλειο, το οποίο ήταν, είναι πολύ ιερό και υπήρχε στην αρχαιότητα, η σκύλευση νεκρών, που σημαίνει βεβαιήλωση, προσβολή, λαιλασία ενός νεκρού σώματος. Αυτό τώρα γίνεται μεταφορικά στο Γιώργο Μαζονάκη πριν ακόμα ταφεί και πρέπει να σταματήσει.
0: Έχει αδίκημα στον ποινικό κώδικα, προσβολή μνήμης αδέωτος. Δεν είναι απλό το πράγμα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε συγκεντρώσει με τη συζήτηση μας με τον κύριο Λιαργόβα πολλά πραγματικά δεδομένα και με τον κύριο Λάβδα νωρίτερα, που θα μπορούσαμε να το θέσουμε υπόψη του κυρίου Νίκου Ρωμανού, που είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό και είναι Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ξεκινώντας από αυτή την, μόλις τον έχουμε στη γραμμή, κεντρική λογική ότι η οικονομία πάει καλά, που πάντα ο κάθε υπουργός έχει διαθέσιμα πάρα πολλά στοιχεία για να δείξει πόσο καλά πάει η οικονομία. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανέ, χαιρόμαστε που είστε
1: καλησπέρα
0: μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Συζητούσαμε τα δύο νέα δεδομένα. Το πετρέλαιο έχει φτάσει αυτήν την ώρα $105 το βαρέλι, με τα πράγματα να πηγαίνουν όλο και χειρότερα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όσο ανεμένεται, το ξέραμε σήμερα Πέμπτη, πάντα Πέμπτη γίνεται το κακό, ανακοίνωσε ξανά αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, 2,5, άρα 0,50 μέσα σε λίγο διάστημα, άρα και αύξηση του κόστου χρήματος και κορύφωση της ενεργειακής κρίσης. Και το ερώτημα είναι αν αντέχει η ελληνική οικονομία και αν έχει και άρα όπλα στη φαρέτρα της να βοηθήσει τους πολίτες που τους περιμένει πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, ειδικά τους ευάλωτους, κύριε Ρωμανέ.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά που λέτε, που πολύ ορθώς τα παραθέτετε, υπογραμμίζουν πόσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι εμείς έχουμε καταφέρει σε γερές και σταθερές βάσεις να χτίσουμε μια τελείως διαφορετική οικονομία από αυτή που παραλάβαμε, με αποθέματα και αναπτυξιακά πλεονάσματα τα οποία γυρνούν στους πολίτες, με μέρισμα από αυτό το αναπτυξιακό, θα μου επιτρέψετε να πω, φαινόμενο που έχουμε καταφέρει σε μια Ευρώπη η οποία κινείται αντίστροφα πια και συζητούν σε κάθε χώρα τι περικοπές θα κάνουν και εμείς εδώ συζητάμε αν θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερα ή όχι. Αυτά όλα λοιπόν δεν πρόκειται να χτιστούν σε βάσεις του παρελθόντος που μας οδήγησαν στις κρίσεις του παρελθόντος. Χτίζονται σε γερές βάσεις, σε μια οικονομία που μειώνει το χρέος, σε μια οικονομία που μπορεί να έχει όλα αυτά τα αποθέματα που λέτε και για το δύσκολο χειμώνα και για να στηρίξει τους πιο ευάλωτους και για να στηρίξει τη μεσαία τάξη και για να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο 2030.
0: Ξέρετε όμως, κύριε Ρωμανέ, η ζήτηση που είχαμε με τον κύριο Λιαργόβα είναι ότι η πάντα μιλώντας με κορυφαία στελέχη όπως εσείς της κυβερνώσης παράταξης ακούμε ότι πάει καλά η οικονομία και παραθέτουν μια σειρά από αριθμούς και επιδόσεις. Το ερώτημα είναι αν έχετε στο μυαλό σας πίσω από τους αριθμούς και τους ανθρώπους. Και έλεγα το πρωί στον κύριο Τσάπαλο που μου έλεγε μα δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω, 2,2 δισεκατομμύρια, έχουμε τα περιθώρια. Λέω ναι, από τη δική σας σκοπιά είναι 2,2 δις. Από το συνταξιούχο που μας ακούει μπορεί να είναι 2,2 ευρώ που έχει στην τσέπη του στις 25 του μήνα ή 622 ευρώ που παίρνει σύνταξη για να βγάλει το μήνα. Η ερώτηση είναι λοιπόν αν σκέπτεστε και τους ανθρώπους πίσω από τους αριθμούς και πώς θα καταλήξετε ώστε η καλή πορεία των αριθμών να οδηγήσει σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο συνταξίουχος τι να το κάνει να ακούει ότι έχουμε ανάπτυξη ή μείωση της ενεργείας. Θέλει λεφτά στην τσέπη. Δεν τον φτάνουν τα χρήματα για το μήνα.
2: Ο λόγος που μας ενδιαφέρουν και οι αριθμοί, που προφανώς σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν συγκεκριμένα πράγματα, δείκτες, μεταβολές και ούτω καθεξής, είναι ακριβώς γιατί αν θυμάστε πριν από πάνω από 10 χρόνια μπήκαμε σε μια πρωτόγνωρη κρίση λόγω ακριβώς αυτών των αριθμών. Δεν μπορούσαμε να δανειστούμε λόγω των αριθμών, η ανεργία πήγαινε από το κακό στο χειρότερο πάλι λόγω των αριθμών, το χρέος μας εκτινασόταν λόγω των αριθμών, άρα λοιπόν για να μπορούμε αφενός να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις περιπέτειες και αφετέρου να επιστρέφουμε χρήματα στους πολίτες, που εγώ πρώτα θα συμφωνήσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δεχτεί κανείς ότι είναι αρκετά, ο μόνος τρόπος είναι να μεγαλώνουμε την πίτα, να παράγουμε περισσότερο, να είμαστε στην αντίθετη φάση από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη που ακόμα καταφέρουμε να είμαστε μέσα σε όλες αυτές τις διεθνείς αναταράξεις, και άρα σημαίνει να έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση και ένα σοβαρό πρωθυπουργό που έχει διαχειριστεί όλες αυτές τις κρίσεις και ξέρει ακριβώς πως ό,τι λέει μπορεί να το κάνει. Και αυτό κυρίως μπορεί να το ξέρει ο πολίτης, συγκρίνοντας τι είπαμε πέρυσι τη ΔΕΘ και τι έγινε, τι είπαμε πρόπερσι τη ΔΕΘ τι έγινε και τι λέμε κάθε χρόνο από το 19 μέχρι σήμερα και τι κάνουμε.
0: Ναι, τώρα, κύριε,
1: κύριε Ρωμανέ, σας κατηγορεί η ελληνική αριστερή παράταξη ότι κάποιοι λέτε ότι τα μέτρα κοστίζουν άνω των 40 δις και ότι από τα 18 δις, τα 13 δις και σήμερα στα 40, ότι έχετε μία έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Τι απαντάτε?
0: Οι κύριοι πιμένουν ότι κοστίζουν 7,5 δις.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι ο κύριος Σέφανος μας λέει ότι το κόστος προγραμματός είναι 7,5 δις στην τετραετία. Σημασία έχει να δούμε λίγο πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Και αυτό το οποίο μπορεί να δει κανείς, αν δει ακριβώς πώς έχουν έτσι παρουσιάσει τα μέτρα τους, είναι ότι κάθε μέτρο το οποίο ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας, αντί να το πολλαπλασιάζουν επί 4, γιατί ρωτάμε το πώς θα κοστίσει στην τετραετία, το διαιρούν για 4. Αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχουμε δει από το ΣΥΡΙΖΑ από τη μέρα που εμφανίστηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας με το σκίσιμο των Ηνωμένων μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια απάτη. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε τι ακριβώς κάνει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, όχι ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπερδεύομαι συνέχεια, τους λέω ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είναι η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς.
0: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή να μπερδεύεστε, να το κάνετε και επίθεση, να δείξετε ότι.
2: Είναι,
0: γιατί καμιά φορά λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
2: Και σήμερα το πρωί έτσι τον είπα, γιατί πράγματι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Τώρα έτσι, και βλέπετε ότι ακριβώς επειδή είναι εντυπωμένος έτσι, νομίζω, στη συνείδηση του καθενός, προφανώς πολλές φορές ξεφεύγει και το λες έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η επανεμφάνιση του Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ένα παράδειγμα. Και προσπάθησα να ρωτήσω και το συνομιλητή μου το πρωί, δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο. Τι μας λένε? Μας λένε, για παράδειγμα, οι φοιτητές να πάρουν 500 ευρώ το μήνα. 80.000 είναι οι φοιτητές, 500 τα ευρώ επί 10 μήνες, αυτό βγάζει 400 εκατομμύρια. Αυτοί λοιπόν τι μας λένε όταν τους λέμε ότι αυτό το μέτρο κοστίζει 400 εκατομμύρια κατέτος? Μας λένε όχι, δεν θα είναι τόσο, γιατί ενώ ο Τσίπρας στην αρχή είπε άμεσα, τελικά δεν θα είναι
0: όχι,
2: άμεσα
0: και θα γίνει 29-30.
2: Και θα γίνει σταδιακά.
0: Ναι,
2: θα γίνει σταδιακά.
0: Απάντησε.
2: Ωραία, ας πάρουμε λοιπόν το σενάριο του σταδιακά παραβλέποντας.
0: Σε όλα τα μέτρα τους απάντησαν.
2: Σε όλα τα μέτρα είναι αυτό και γι' αυτό δίνω αυτό το παράδειγμα.
0: Και στη μείωση της προκαταβολής φόρου που το κάνετε.
2: Σε όλα,
0: και εκείνοι πάνε σταδιακά.
2: Όλα,
0: και το πάσο, όλα τα κόμματα, όσο περνούν οι μέρες και φτάνουμε στις εκλογές, πάνε πίσω, λέγοντας πρέπει να είμαστε και συνεπείς στους στόχους. Άρα αυτό που λέμε τώρα, πάμε από το 28, πάμε από το 29. Άρα εδώ έχουμε μια μεταχρονολογημένη επιταγή στις εκλογές. Όλοι οι πολίτες για όλα τα κόμματα. Είναι μια καινούργια πραγματικότητα, Λουκία. Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Πραγματικά.
2: Ναι, λοιπόν, παραβλέπω λοιπόν το ότι άλλα είπε ο Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν μετά και πάμε σε αυτό που λένε σήμερα. Λένε λοιπόν το σταδιακά. Και τι λένε στο σταδιακά? Δεν είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο, λέει, αλλά είναι για παράδειγμα τον πρώτο χρόνο 125. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν ότι τον πρώτο χρόνο αντί για τα 500 ευρώ θα δώσουν τα 125 ευρώ εξ αυτών. Το δεύτερο χρόνο τι θα γίνει, κύριε Στραβελάκη? Θα αφαιρεθούν τα 125 του πρώτου χρόνου ή πάνω στα 125 του πρώτου χρόνου θα προσθεθούν και τα 125 του δεύτερου? Προφανώς το δεύτερο. Προφανώς δηλαδή θα μείνουν τα 125 που δώσαν τον πρώτο χρόνο και θα αυξηθούν κατά 125 για να αρχίσει κλιμακωτά να φτάνει τα 500 ευρώ που έχουν υποσχεθεί. Μα αν δείτε την κοστολόγησή τους, είναι σαν να μην προστίθενται 125 ανά χρόνο, αλλά να είναι 125 κάθε χρόνο. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι αν κάναν κανονική κοστολόγηση θα έπρεπε να είναι 125 το πρώτο χρόνο, 250 το δεύτερο και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσουν τα 400 εκατομμύρια που είναι το κόστος. Δυστυχώς δεν κάνουν αυτό όμως. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Κάνουν το ακριβώς ανάποδο.
0: Ξέρετε, όμως,
2: δηλαδή παίρνουν μόνο την αύξηση, λες και πάει περίπατο όλο το προηγούμενο για κάθε έτος.
0: Εσείς καλά κάνετε από την πλευρά σας και επιχειρείτε να αποδομήσετε το πρόγραμμα των άλλων κομμάτων και τα άλλα κόμματα το δικό σας. Οι πολίτες το παρακολουθούν αυτό. Οι πολίτες κουράζονται.
2: Αυτό το λέω για να καταλάβουμε πόσο.
0: Όχι, είναι δική σας δουλειά.
2: Γιατί απάτη μιλάμε.
0: Εγώ όμως θα σας πάω σε άλλο γήπεδο, γιατί βλέπω τώρα ανακοίνωση της ΑΔΔ. Δώστε πίσω 13ο 14ο μισθό. και δεν φτάνει το 500άρικο που ούτως ή άλλως θα δοθεί τα Χριστούγεννα του 27. Έχουν προηγηθεί συνταξιούχοι που λένε μα δεν φτάνουν άλλα 100 ευρώ, τα κριτήρια που μπαίνουν αποκλίνουν όλους κάτω των 65, μας δίνεται μόνο 1,5 ευρώ ή 1 ευρώ την ημέρα, αυξήστε τις επικουρικές συντάξεις, καταργήστε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Σε κάθε κλάδο λοιπόν, μισθωτούς, συνταξιούχους, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, ένοπλες δυνάμεις, έχετε εντοπίσει ένα τσουνάμι αιτημάτων που δείχνουν πρώτον ότι κάτι δεν πάει καλά σε εκείνους, δηλαδή δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, και δεύτερον ότι αυτά που έχετε ανακοινώσει δεν είναι αρκετά. Εκεί ποια είναι η απάντηση?
2: Καταρχάς ξεκινάω με κάτι που είναι...
0: Δηλαδή είναι το πιο φρέσκο που σας είπα τώρα.
2: Ναι, εγώ σας πρόλαβα και νομίζω το είπα και μόνος μου. Δηλαδή τι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πει οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ότι είναι αρκετά αυτά τα οποία δίνονται. Ναι, ναι. Και μπορώ και εγώ να το δεχτώ ότι μακάρι να μπορούσαν να δοθούν διπλάσια, πενταπλάσια, δεκαπλάσια. Ξαναλέω όμως ότι αυτό που οφείλουμε στα παιδιά μας είναι να μην θέσουμε στη διακινδύνευση τη συλλογική προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι από το 19 μέχρι σήμερα για να έχει αλλάξει η εικόνα της χώρας και στην οικονομία και διεθνώς και όσον αφορά τα εισοδήματα που έχουν αυξηθεί 30% και σε όλα αυτά τα πεδία που έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου ακριβώς να μην γυρίσουμε σε αυτές τις περιπέτειες. Άρα αυτό τι προϋποθέτει? Να σοβαρευτούμε. Δεν είναι σοβαρότητα να λες ότι θα δώσω 500 ευρώ στους φοιτητές και να μετράς ότι δίνεις 125 αντί για 500. Αυτό είναι απάτη. Με απάτη για να φανείς πιο ευχάριστος ή για να φυτέψεις λεφτό δεν πάμε μπροστά. Και σίγουρα δεν είναι εχέγγυο ότι δεν θα γυρίσουμε στις περιπέτειες του παρελθόντος. Μάλλον το αντίθετο.
0: Τώρα, για πάμε και στο πολιτικό σκηνικό, διότι άνοιξε η συζήτηση και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Μαρινάκη αργότερα χθες για το τι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αν ένα κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η τελευταία δημοσκόπηση της GPO σας δίνει περίπου 30%, στην Ελλάς 16, στο ΠΑΣΟΚ 12,8%, είναι περίπου το ίδιο σκηνικό. Η μόνη διαφορά ότι η κυρία Καριστιανού έχει πάει 8 με 3,6% στην εκτίμηση ψήφου. Η δική σας θέση είναι αυτοδυναμία. Το Τσίπρα είναι να ρίξουμε να νικηθεί η δεξιά, όπως είπε, ο Μητσοτάκης, να πάρουμε την πρώτη εντολή και να πάμε σε δεύτερες κάλπες, δεν είναι καταστροφή. Στόχος είναι εμείς να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Το ίδιο λέει και το ΠΑΣΟΚ. Εσείς που έχετε την πρώτη θέση της δημοσκοπήσης, μέχρι τώρα δεν μιλούσατε για το τι θα γίνει αν δεν. Λέγατε δεν κάνω σενάρια, τελεία. Από χθες ο κ. Μαρινάκης έχει πει δύο φορές ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν χρειαστεί ένα κόμμα να συνεργαστούμε, εμείς δεν θα δούμε ποτέ μακριά από εμάς το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το λέει ακόμα πιο καθαρά, μόνο το ΠΑΣΟΚ υπάρχει για να συνεργαστούμε. Έχει αλλάξει κάτι? Αυτό είναι ένα άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ? Διότι ακολούθησε ένα άλλο άνοιγμα Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι εμείς με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, ανταγωνιστές είμαστε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχάς και τα δύο είναι πράγματα τα οποία λέμε σταθερά όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή τι, ότι εμείς προφανώς ούτε θα μπούμε σε σενάριολογία, ούτε θα καταδείξουμε στους πολίτες τι να αποφασίσουν. Οι ίδιοι πολίτες παίρνουν τις αποφάσεις στις εκλογές. Εμείς λέμε δύο απλά πράγματα. Το ένα, ότι θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να κυβερνηθεί η χώρα είναι αυτοδύναμες κυβερνήσεις και θεωρούμε απολύτως εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας, και μπορώ να σας πω και παραδείγματα γιατί το πιστεύουμε αυτό. Φανταστείτε, ας πούμε, στον κορονοϊό να έπρεπε να συμφωνήσουν για να ληφθούν πολύ γρήγορες αποφάσεις δύο ή τρία κόμματα. Φανταστείτε στον Εύρο που όλα ήταν ζητήματα ωρών ή μισαώρων να έπρεπε να συμφωνηθούν και να γίνουν δεν ξέρω τι είδους συμφωνίες μεταξύ κομμάτων και τα λοιπά.
0: Μας κάνουν ντου οι Τούρκοι.
2: Όχι.
1: Αυτό δεν είναι λίγο κινδυνολογία, κύριε Ρωμανέ?
2: Είναι η πραγματικότητα. Ότι όσο περισσότερο.
1: Είναι η πραγματικότητα αυτή.
2: Ότι όταν πρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις, να υπάρχει ταχύτητα και ευελιξία σε ένα σύγχρονο κόσμο με τόση αβεβαιότητα, προφανώς η Καράδα, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι η καλύτερη λύση. Και σας έδωσα συγκεκριμένα παραδείγματα από αυτά που ζήσαμε τα πολύ τελευταία χρόνια. Δεν πάω πιο πίσω. Λοιπόν, αλλά πάω στον πυρήνα του ερωτήματος.
0: ΠΑΣΟΚ.
2: Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε αφενός είναι αυτό για την αυτοδυναμία που εννοείται ότι είναι σταθερό και το πιστεύω, αν θέλετε την άποψή μου, πιο πολύ από ποτέ, ότι είναι απολύτως εφικτός στόχος.
0: Αλλά...
2: Και το δεύτερο είναι ότι όταν μας ρωτάνε ναι, αλλά τώρα ξέρω εγώ η εικόνα είναι αυτή και αν και εφόσον κτλ. Απαντώντας σε αυτό το υποθετικό ερώτημα, επίσης έχουμε πει πολλές φορές ότι το μόνο κόμμα που δυνητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε ήταν το ΠΑΣΟΚ, με τη διαφορά ότι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει αλλάξει πολύ, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει κάθε πιθανότητα οποιασδήποτε συνεργασίας, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ μας ανεβάζει εγκληματική οργάνωση και μας κατεβάζει μαφία.
0: Άρα τι λοιπόν, έχει να το λέω. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει το συνέδριο.
2: Άρα λοιπόν, Το ίδιο το Πασόκ είναι που κλείνει αυτή την πόρτα, γι' αυτό λέμε ρωτήστε το Πασόκ και μην ρωτάτε εμάς.
0: Ναι, όχι, δεν είπε ρωτήστε το Πασόκ ο Μαρινάκης, είπε δεν θα πούμε μακριά από εμάς για το Πασόκ.
2: Σωστά, να πω γιατί ότι... δεν είμαστε εμείς οι οποίοι κλείνουμε αυτή την πόρτα, είναι το Πασόκ.
0: Άρα το κάνετε για να ανοίξετε κάποιο διάδρομο επικοινωνίας ή για να τους βγάλετε σέντρα ότι εσείς φταίτε που δεν μπορεί να βρεθεί λύση.
2: Το κάνουμε γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι μας ρωτάτε να μπούμε σε μια υποθετική συζήτηση. Την απάντηση σε αυτή την υποθετική συζήτηση δίνει μόνο ο λαός και οι πολίτες. Και εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα τη δώσουν όπως τη δώσαν και το 23, επιβεβαιώνοντας τη νέα εντολή στον κύριο Μητσοτάκη και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
0: Στον κύριο Τσίπρα, τι απαντάτε, κύριε Ρωμανέ, που χθες, εκτός από όλα αυτά που είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών, έδωσε και ευχές για καλή επιτυχία στον κύριο Σαμαρά. Είναι αυτό που με έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από τις 4 ώρες της συνέντευξης. Θυμόμαστε όλοι πως είχε υπάρξει παράδοση. Δεν παρέδωσε ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Τσίπρα τον Ιανουάριο του 2015. Θυμάμαι ήταν τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Και επίσης ο κύριος Σαμαράς είχε καταγγείλει 100 φορές τον κύριο Τσίπρα ότι ήθελε να τον κλείσει φυλακή. Θυμάστε, Νοβάρτης, τροχύλατες βαλίτσες, κουλοφόροι μάρτυρες, όπως τους ονόμαζαν τότε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας, καλή επιτυχία, κύριε Σαμαρά.
2: Νομίζω ότι απλώς έρχεται να προσθεθεί σε όσα είπαμε πριν και να καταδείξει για μία ακόμα φορά το ποιόν, το πολιτικό ποιόν του κυρίου Τσίπρα, το πόσο ουσιαστικά εξαπατά τους πάντες προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, το πόσο υποκριτές είναι τελικά και ο ίδιος, προφανώς και το κόμμα του, γιατί φαντάζομαι ότι εκφράζει το κόμμα του αυτά τα οποία λέει και όχι μόνο τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, το είπατε μόνο σας κύριε Στραβελάκη, δηλαδή έναν άνθρωπο τον οποίο πήγες να κλείσεις φυλακή με μια σκευωρία την οποία έστησες με τα παραδικαστικά που σε έχουν καταγγείλει οι ίδιοι οι υπουργοί σου, έρχεσαι και του λες καλή επιτυχία. Γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι σε βολεύει την προσπάθειά σου να κόψεις κάτι από το Μητσοτάκη ή να ρίξεις το Μητσοτάκη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να σκέφτονται. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι όλα αυτά θα τα απαντήσει η ζωή πολύ σύντομα, σε 8 μήνες από σήμερα. Και δεν θα υπάρχει καμία χρειά όλων αυτών.
0: Θα ενδιαφέρον, Λουκία, να το δούμε. Όποιος πιστεύει ότι θα κόψει ψήφους από τον άλλον, να πει ο κύριος Μανός, καλή επιτυχία, κύριε Τάδε, διότι θα κόψει ψήφους στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή επιτυχία, κύριε Βελόπουλε. Θα είναι ενδιαφέρον, γιατί θα κόψει ψήφους ο Βελόπουλος από τον Σαμαράς. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Αυτό σίγουρα πάντως δεν συνάδει με ένα προφίλ δίθεν ηθικής που πουλάς και ηθικού πλεονεκτήματος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δείχνεις απλά ότι δεν έχεις καμία ηθική, κανένα φραγμό. Και δεν πιστεύεις ουσιαστικά σε τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμανέ. Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ρωμανός, ήταν μαζί μας. Δεν ξέρω αν πήρες απαντήσεις. Νομίζω ότι μας τροφοδότησε πάντως με επιχειρήματα για να συνεχίσουμε αύριο τη συζήτηση για την πραγματική οικονομία. Γιατί είναι νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, Λουκία, τους πολίτες. Πώς θα τα βγάλουν πέρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση παγκοσμίως οικονομικά, με την ενεργειακή κρίση να είναι στο χειρότερο σημείο και την καθημερινότητα όλο και πιο δύσκολη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω. The loneliest one said everything beautiful. Κάνει νόημα, Γιώργος, πρέπει να πούμε χορηγούς για να κλείσουμε. Πολύ ωραία. Θα πω λοιπόν εγώ αμέσως στην Ντουροσπίκ να πεις εσύ τους δικούς σου χορηγούς.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε να πω εγώ να το βρω πρώτα όμως στην Ντουροσπίκ. Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Ντουροστίκ έχει τη λύση: πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων, συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά, καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr για να μάθετε περισσότερα. Επίσης, να πω για την Ντουροστίκ κάτι ακόμα. Να πω λοιπόν ότι εάν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκαταστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλώντας στο 211-600-3500 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ, της Ντουροστίκ ή www.ντουροστίκ.gr. Ντουροστίκ. Προϊόντα, λύσεις και μεγάλες απαιτήσεις. Δύο τίτλους για το ταξίδι μας, Λουκία.
1: Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Πήλαιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, γιατί αλλιώς, γιατί αλλιώς θα τα πούμε αύριο. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Γιώργο Νταβαρίνο που ήταν απέναντί μας εδώ στην κονσόλα του ήχου. Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθούν Λουκία.
1: Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Για την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας και αύριο είναι και τα σχολεία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του αλλάζει η πραγματικότητα η καθημερινή για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που θα έχουν πρωί-πρωί το παιδί, τα παιδιά στο σχολείο, το πρόγραμμα αν προσαρμόζεται. Επιστρέφουμε στα κλασικά. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις την πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις.

0: 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη Ρωμαχτώνιους από τη Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπών.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με υγεία, χαρά, ευτυχία, υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εδώ στη συχνότητα του Prisma 92 με Μαριέτα Ποταμίτη θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και από την εξωτερική πολιτική, αλλά και μαζί θα σας ενημερώσουμε το τι αφορά τη χώρα μας. Άσχημα ξημέρωσε η σημερινή μέρα, μια και σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του τραγουδιστή, του πολύ αγαπημένου, μεγάλου και σπουδαίου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε χτες, νικά πιοή, σε ηλικία 53 ετών. Πάρα πολύ νέος, είχε ακόμη πάρα πολλά να δώσει στο τραγούδι. Ο τραγουδιστής υπέστη εχθές το απόγευμα καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι για να κάνει, όπως μάθαμε στην συνέχεια, μια θεραπεία πλάσματοαφαίρεσης και δυστυχώς, παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής και τις επίμονες πραγματικά και γενναίες προσπάθειες των γιατρών για αναζωογόνηση, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Λοιπόν, οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε αυτό το τραγικό γεγονός. Ακούμε σήμερα ότι το συγκεκριμένο ιατρείο ήταν απλά ένα παθολογικό ιατρείο και μάλιστα το ακούσαμε και από επίσημα χείλη του Υπουργού Υγείας κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ότι δεν είχε άδεια να κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις. Έχει ξεσπάσει τώρα ένας πολύ μεγάλη κουβέντα κατά πόσο αυτές οι επεμβάσεις αισθητικής πρέπει να γίνονται σε ιατρεία που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια παντού και εδώ στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα. Πάρα πολλά ιατρεία σε κάθε γωνιά βλέπεις κέντρο αισθητικής, κάνω αυτό, κάνω το άλλο. Όμως απεδείχτη με τον πιο τραγικό τρόπο και τώρα μάθαμε ότι έχει πεθάνει και από κάποιο συναδελφό μας εδώ με τον ίδιο τρόπο μια πολύ έτσι γνωστή Ελληνίδα στον χώρο της σύνθεσης και της γνωστή έτσι στον χώρο του τραγουδιού. Λοιπόν, εξαπατούν πάρα πολλούς ανθρώπους που θέλουν να έχουν μια καλύτερη εξωτερική εμφάνιση και δυστυχώς έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, να φύγει τόσο ξαφνικά σε τόσο μικρή ηλικία, σε μια ηλικία που θα μπορούσε να δώσει και έδινε περισσότερα με πολύ μεγάλη έτσι δημιουργία ο πολύ έτσι αγαπημένος μας Γιώργος Μαζονάκης. Να ξέρετε ότι αυτό το θέμα θα απασχολήσει πάρα πολύ καιρό τις εκπομπές και τα μέσα ενημέρωσης και ίσως ο θάνατός του δυστυχώς θα βάλει ένα λιθαράκι για να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πόσο εδώ στη χώρα μας επιτέλους θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όλα αυτά τα κέντρα αισθητικής που, όπως είπα πριν, έχουν ξεφυτρώνουν και συνεχίζουν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Τι σπουδές έχει ο καθένας, τι είναι να κάνει, τι είναι να μην κάνει, τι μπορεί να κάνει σε αυτά τα ιατρεία και αν κάποιες επεμβάσεις που γίνονται πρόχειρα σε ένα μικρό ιατρείο συνοικιακό θα πρέπει να γίνονται σε μεγάλα νοσοκομεία με το έμπειρο ιατρικό προσωπικό. Αυτά λοιπόν, περισσότερες έτσι λεπτομέρειες για το θάνατό του θα τα ακούσετε και θα τα διαβάσετε τις επόμενες ημέρες. Και εγώ θέλω να μείνω σε ένα σχόλιο που έκανε το πρωί στο Real FM ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος τόνισε, ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, ότι του προκάλεσε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν οι δύο γιατροί παθολόγοι του κέντρου τον Μαζονάκη μέσα στο ασθενοφόρο. Όταν ήρθε και τον πήρε το ασθενοφόρο, δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο παρά τον άφησαν εκεί στην τύχη του μαζί με τους γιατρούς. Αυτά λοιπόν.
Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε κάποιον έτσι ειδικό στο θέμα της αισθητικής, για να μας πει έτσι τι πρέπει να προσέχουμε και όσοι θέλουν να κάνουν αυτές τις αισθητικές έτσι επεμβάσεις και παρεμβάσεις πάνω στο σώμα τους και στο πρόσωπό, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα βλέπουμε και όπως νομίζουμε. Πάμε παρακάτω, αφήνουμε αυτό το θέμα, αιωνία του η μνήμη, καλό ταξίδι που λέμε στο φως. Πολλές γενιές θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν με τα τραγούδια του. Όλοι τον είχαμε αγαπήσει το χειμώνα, ήταν πραγματικά η ζωή έτσι ενός πολύ γνωστού τηλεοπτικού σόου. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένος και ο κόσμος και ψηλή τηλεθέαση οφειλόταν πραγματικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα. Έθριος, ζεστός, παραμένει και σήμερα. Μέχρι τους 29-30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, αλλά με όλη αυτή την υγρασία έχει την αίσθηση ότι είναι παραπάνω, 33-34. Η άνεμη είναι βόρειο-ανατολική, εντάσσεως τριών εποφόρ. Παραμένει η υγρασία που μας ταλαιπωρεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από αύριο το μεσημέρι και μετά αναμένεται μία έτσι πτώση, κάποιες βροχές εδώ τριγύρω μας, θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Το σίγουρο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε λίγο καλύτερες καιρικές συνθήκες, δηλαδή εννοώ ότι θα έχουμε λιγότερη ζέστη και ίσως πέσει και κάποια βροχή εδώ στο νησί μας. Και σήμερα μαζί μας φυσικά ο χορηγός μας στα πλαίστα The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, και το μεγάλο κατάστημα τα πλαίστα Food Cast & Gary στην Αναπαύσεως. Το καταστήμα τα πλαίστα The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο Αγίου Λαζάρου. Και φυσικά επισκεφτείτε όλοι εσείς που μας ακούτε τα καταστήματα πλαίστας The Market. Εκεί θα βρείτε το φυλάδιο προσφορών. Προμηθευτείτε το φυλάδιο, κοιτάξτε το, ψάχτε το, πάρτε το μαζί σας στο σπίτι σας και κάντε τις αγορές σας. Πραγματικά θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές και πολλές έτσι προσφορές σε πολλά προϊόντα. Αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ανοίγουν τα σχολεία, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει, τα παιδάκια θα ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Είχαμε ασχοληθεί με το θέμα εχθές, γίνονται εντατικούς από το Δήμο, κάνει εντατικούς καθαρισμούς, κόψιμο, κλάδεμα δέντρων, κοιτάζει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τους καυστήρες, γιατί ποιος ξέρει, κάποιοι λένε ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα φέτος, σε μικρά χρονικά διαστήματα όμως δεν θα έχει διάρκεια, αλλά όταν θα έχει για τα καλά, θα έχει κρύα. Λοιπόν, και μιλήσαμε και με τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της δευτεροβάθμιας, τον κύριο Διονύσιο Πόθο, ο οποίος μας είπε ότι έχουν έρθει σχεδόν όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, προσπαθούν, οι περισσότεροι έχουν βρει διαμονή, υπάρχουν και κάποιοι επιχειρηματίες που προσφέρουν με πολύ μικρό οικονομικό αντίτιμο δωμάτια σε ξενοδοχεία, για να καλυφθεί τουλάχιστον η διαμονή των καθηγητών και να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι να δηλώνουν παραίτηση και να εγκαταλείπουν το νησί μας. Αυτά με τα σχολεία και το θέμα του αγωγού ίδρευσης Γύρη Λούχα συνεχίζει να μας απασχολεί και το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίσει να μας απασχολεί φυσικά. Εχθές πάνω στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο της Διαχειριστικής Επιτροπής Παρακολούθησης, ήταν ο κύριος Ασπιώτης με τους μηχανικούς του για να εξετάσουν το έργο. Ήταν και ο κύριος Τσουρουνάκης, ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε χτες από την περιοχή. Υπάρχει τώρα μία ανησυχία στην αντιπολίτευση, δηλαδή και από τον κύριο Τσουρουνάκη,
για το κατά πόσο σύντομα θα έχει το πόρισμα από την διαχειριστική. Δηλαδή υπάρχουν έτσι κάποιες σκέψεις ότι το πόρισμα θα καθυστερήσει. Και όταν λέω θα καθυστερήσει, θα περάσει ένας και δύο και τρεις μήνες. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Όποια και να είναι η απάντηση, να έρθει γρήγορα για να μπορεί ο καθένας να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Αναμένουμε και μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ζητήσει ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας μαζί με τους επικεφαλείς των άλλων ψηφοδελτίων να πραγματοποιηθεί μία έτσι συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, μόνο όμως για αυτό το θέμα, να μην υπάρξουν άλλα θέματα, γιατί την άλλη φορά έγινε συνεδρίαση για ένα άλλο θέμα και είχαν βάλει δύο και τρία μαζί, με αποτέλεσμα να λύσει το θέμα που είχε αντιπολίτευση και να μην συζητηθεί όσο θα έπρεπε. Λοιπόν, και φυσικά αναμένουμε και μία επίσημη λέω συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα πρέπει να καλέσει όλα τα μέσα ενημέρωσης και να δώσει απαντήσεις, δηλαδή να καλέσει όλα τα μέσα ενημέρωσης να δώσει απαντήσεις για το τι γίνεται με τον αγωγό, τι έκανε η Δημοτική Αρχή, γιατί ακούμε δεξιά και αριστερά κάτι που έκανε ο πρώην εργολάβος, ο κύριος Αντέος, ότι ο προηγούμενος δήμαρχος έφερε τον εδώ τον κύριο Αλαβέρα για να... Δεν επέμενε στο να μείνει ο κύριος Αντέος, έφερε τον κύριο Αλαβέρα εδώ. Η δικιά μας ερώτηση είναι ότι άσχετα με το τι έκανε ο προηγούμενος δήμαρχος, για δύο ολόκληρα χρόνια τι έκανε η σημερινή Δημοτική Αρχή, και θα το θέσουμε στο Δήμαρχο όταν τον έχουμε μαζί μας, όταν κάνει τη συνέντευξη τύπου, γιατί επί δύο χρόνια δεν έγινε καμία εργασία πάνω σε εκείνη την περιοχή, αλλά ξεκίνησα οι εργασίες ημέρα Κυριακή, Σάββατο απόγευμα Κυριακή, αμέσως μετά τη συνέντευξη που έκανε η Δύναμη Ελπίδας ως Συνδυασμός. Δηλαδή, ασχέτως με το τι έκανα ο προηγούμενος και η προηγούμενη δήμαρχη, γιατί ο αγωγός έμεινε, γιατί επί δύο χρόνια δεν γινόταν κανένα έργο, αλλά πληρωνόταν κανονικά σαν να γινόταν πάνω τα έργα του αγωγού, και ξεκίνησε ο αγωγός να το έργο αυτό μετά τη συνέντευξη τύπου της αντιπολίτευσης, και μιλάμε για τον κύριο Τσουρουνάκη. Είναι ένα ερώτημα που πραγματικά θα θέλαμε να το θέσουμε στον κύριο Στασινόπουλο, στον κύριο Δήμαρχο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με εξωτερικές ειδήσεις, να δούμε τι συμβαίνει εκεί στον κόσμο.

Λοιπόν, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πάμε Αμερική, στο τραπ. Μας έχει ταράξει με τις δηλώσεις του. Λοιπόν, ο πόλεμος, λέει, θα τελειώσει μετά τις εσωτερικές εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ απειλεί ξανά με πλήγματα το όρος Πίκαξ. Είναι το βουνό εκεί δίπλα στην Τεχεράνη, όπου οι Ιρανοί έχουν μέσα στα υπόγεια εκεί του, έχουν σκάψει σύραγγες του όρους, έχουν κρύψει πάρα πολύ, ένα μεγάλο μέρος εξοπλισμού. Η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει άλλο, εκτιμά για άλλη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. Φυσικά κανένας δεν τον πιστεύει. Αυτές τις δηλώσεις τις έκανε εχθές Τετάρτη. Είπε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, που πολλοί λένε ότι θα χάσει. Για τα εσωτερικά δεν τα πάει καλά, έχει κουράσει πάρα πολύ, ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα, και απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί στις εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Δήλωσε ότι δεν μπορούν, λέει, οι Ιρανοί να αντέξουν περισσότερο, ότι κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές της Αμερικής, ενώ στο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στον επικείμενο τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, και μας είχε πει, αν θυμάστε, ότι σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες θα τελειώσει ο πόλεμος. Έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα. Το Ιράν καλά κρατεί, φαίνεται ότι δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από τον πόλεμο, ούτε από τις κυρώσεις, και εμείς ακούμε αυτά που ξεφουρνίζει στην κυριολεξία κάθε τρεις και λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος, και το πετρέλαιο έχει φτάσει 1,90. Λοιπόν, φανταστείτε το πετρέλαιο που κίνησης. Φανταστείτε λοιπόν, όταν θέλουμε να βάλουμε πετρέλαιο τώρα τους επόμενους μήνες που ξεκινάνε τα κρύα, πόσα χρήματα θέλουμε για να γεμίσουμε τους καυστήρες μας. Λοιπόν, η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει πάρα πολύ, και αυτό το πληρώνουμε κάθε φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει τις αντίστοιχες δηλώσεις. Δήλωσε λοιπόν ότι τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανικός στρατός ίσως πλήξει με στοχευμένα χτυπήματα το όρος Πίκαξ, έτσι λέγεται, με πια πάρα πολύ οργανωμένη επίθεση, και φυσικά πρόκειται για μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στο πυρηνικό σταθμό του Ιράν, εκεί στην πόλη της Τεχεράνης. Από την άλλη πλευρά, όλοι περιμένουν το τι θα γίνει στις ενδιάμεσες εσωτερικές εκλογές. Θα κριθούν πάρα πολλά πράγματα, και στο Ιράν τώρα συνεχίζει να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, φαίνεται ότι χτυπήθηκε και ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων εχθές, δεν το επιβεβαίωσε η εταιρεία ακόμη, η ναυτιλιακή εταιρεία. Καταλαβαίνετε ότι με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε και όλο το χειμώνα. Δεν είναι κάτι εύκολο, και φαίνεται ότι δεν είναι κάτι που θα σταματήσει.

0: Πρίσμα 92.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύση για επατίες και για ειδικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
6: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
5: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Καλαμακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή. Καιρό έχουμε να τα πούμε με τον πρόεδρο. Περιμέναμε να περάσει έτσι το καλοκαίρι, η σεζόν, και να τον ξανακαλέσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Βέβαια, έχουμε ακόμη ένα μήνα.
1: 50 μέρες περίπου.
0: 50 μέρες, ναι, δεν τελείωσε κάτι, απλά έφυγαν πάρα πολύ.
1: Από 40 με 50 μέρες ακόμα.
0: Λοιπόν, για να δούμε έτσι λίγο κάποια πραγματάκια. Τι δεν έγινε εκεί στο χωριό σας. Το τι έγινε, εντάξει, τι δεν έγινε.
1: Τα χόρτα,
0: ναι, η καθαριότητα με τα χόρτα, με την ίδρυυση.
1: Ναι. Τα χόρτα, όπως βλέπετε, όχι μόνο στο δικό μας χωριό, αλλά και σε όλη τη Ζάκη, είναι ακόμα άκοπα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έφταξε.
0: Ναι.
1: Ευθύνες δεν θέλω να ρίξω σε κανέναν, ναι. Μα απλώς είναι άκοπα ακόμα.
0: Ναι. Ωραία, πάμε στο
1: αλλά
0: δικό σας στέει, το χωριό.
1: Κάποιος θέλει για αυτό το κομμάτι.
0: Πάμε
1: όμως
0: στο δικό σας το χωριό. Τα χόρτα που είναι στην κεντρική, λέτε, αρτηρία και στους παράδρομους.
1: Ναι. Πουθενά δεν κοπήκανε, πουθενά, σε κανένα χωριό, αν ξέρω. Τώρα τελευταία μαθαίνω ότι κάτι γίνεται, κάποιες κινήσεις να γίνει σύμβαση για να κοπούν τα χόρτα.
0: Μα τώρα θα βρέξει σε λίγες μέρες, πρόεδρε. Δηλαδή...
1: Αλλά για μένα είναι άχρηστο, δεν αξίζει τον κόπο. Ίσια που θα χαλάσουν τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τους συνιστήσω να τα κρατήσουν για του χρόνου και να ξεκινήσουν με τα λεφτά τα φετινά, το κωδικό το φετινό, αν γίνεται. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το Μάη να κόβουμε τα χόρτα. Mm-hmm. Να έχουμε ένα κουμπαρά.
0: Ναι.
1: Διότι αν καταλαβαίνω καλά, όλα αυτά γινόταν γιατί καθυστέρησε, γιατί δεν βρίσκανε χρήματα, κάτι κάπου κολούσανε.
0: Ναι.
1: Ή κάποια νομοθεσία μου λέγανε ότι άλλαξε η νομοθεσία. Λοιπόν, αφού η νομοθεσία άλλαξε, έφτασε ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, κοντεύει τώρα να το πω και έτσι, και δεν κοπήκαν τα χόρτα, τα λεφτά να μείνουν σε σιρτάρι και του χρόνου να τα ξεκινήσουμε από το Μάιο.
0: Ναι.
1: Με τώρα... τα λεφτά που θα υπάρχουν, ναι, που θα είναι αποθηκευμένα.
0: Ναι.
1: Δεν μας είπε, τώρα θα το πω και αυτό χάρη το λεγόντας, η κυβέρνηση μας είπε για ένα κουμπάρα εκεί των 18 χρονών.
0: Των 2 ετών, τα παιδιά που είναι 2 ετών.
1: Ναι, μέχρι 18.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Εμείς, εγώ προτείνω το να κάνουμε κουμπαρά, να κρατήσουμε τα λεφτά των χόρτων τώρα και να τα χρησιμοποιήσουμε του χρόνου.
0: Ναι.
1: Για να κοπούν τα χόρτα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δηλαδή, τώρα, όπως λέτε εσείς,
0: ναι,
1: αύριο μεθαύριο οι βροχές. Άκυρο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κάποια έτσι, δηλαδή θα έρθουν τώρα, σας είπαν από το Δήμο ότι θα έρθουν τώρα τις επόμενες ημέρες.
1: Προσωπικά όχι από το Δήμο, δεν με ενημέρωσε. Με πληροφορίες από αυτούς που έχουν διάφορα μηχανήματα ότι θα υπογράψουν τη σύμβαση εντός των ημερών.
0: Ναι. Εκεί τα σκουπίδια που είχαν μαζευτεί στο δάσος, μέσα στο δάσος, στις αμοθήνες, έχουν καθαριστεί ή παραμένουν έτσι όπως ήταν?
1: Τα σκουπίδια παραμένουν όπως έχει και είναι λυπηρό αυτό, γιατί όχι μόνο έχουν πολλαπλασιαστεί. Όχι μόνο δεν τα πήραμε,
0: ναι,
1: γιατί ο καθένας μας το βλέπει σαν σκουπιδότοπο.
0: Δηλαδή πιστεύω... πάνε από την περιοχή, από εκεί από το Καλαμάκι πάνε, ή
1: Χωριανή
0: ας πούμε, ή πάνε
1: εγώ
0: έτσι.
1: Έχω εντοπίσει διάφορα έγγραφα και... γιατί ψάχνουμε εδώ αποδείξεις ποιος τα φέρνει και ποιος τα φέρνει.
0: Ναι.
1: Είναι από την πόλη, από το βασιλικό, από όλα
0: το
1: τα χωριά.
0: Από το βασιλικό έρχονται και αφήνουν τα σκουπίδια τους μέσα στο δάσος.
1: Ό,τι πετάει από το σκουπίδι, ό,τι γκρεμάει και πετάει, τα φέρνει και τα πάει εκεί. Γιατί έχει την πρόσβαση. Είναι σκοτάδια, είναι απόμερο και λέει πόλη να τα πάω εκεί. Αλλά όμως έχει ξεκινήσει ο Δήμος μια προσπάθεια, να το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Όπου αν παίρνεις ένα τηλέφωνο το γραφείο εκεί που είναι από κομιτή.
0: Είναι ο κύριος Αγαπητός, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, υπεύθυνος είναι ο κύριος Αγαπητός. Αλλά τώρα και τα ογκώδη.
0: Τα παίρνει εργολάβος, ο κύριος Ξένος.
1: Ακριβώς. Έχει λοιπόν, μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο
0: Ξένο
1: με το γραφείο του και να κλείνουν το ραντεβού και να πηγαίνουν να τα παίρνει.
0: Ναι. Εσείς δεν μπορείτε να πάρετε τον, με συγχωρείτε, εσείς δεν μπορείτε να πάρετε τον, τον κύριο ξένο για να έρθει να μαζέψει. Γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε,
0: δεν
1: να
0: ξέρω.
1: Δείτε, εγώ έχω μιλήσει με τον κύριο ξένο για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι ένα χρόνιο πρόβλημα του Δήμου.
0: Ναι,
1: για Κίνθο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα το καθαρίσουμε. Έχω μιλήσει με τον κύριο ξένο, ναι, προσωπικά, και μου είπα ότι μετά τον Οκτώβριο που θα ρεμίσουν λίγο τα πράγματα,
0: ναι,
1: θα το καθαρίσουμε αυτό το τυχοματερί που είναι εκεί στα δεντράκια, από τα οποία,
0: ναι,
1: το γνωρίζετε εσείς πολλά χρόνια.
0: Στο δάσος μέσα φέτος είχαν εγκατασταθεί Ρωμά ή όχι?
1: Όχι, φέτος όχι. Ναι. Όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε. Σε σύγκριση με πέρυσι, δεν
1: ξέρω
0: που έμεναν, αλλά δεν είχαμε. Εγώ στην πόλη προσωπικά δεν είδα έτσι.
1: Εντάξει, λίγο και στο λιμάνι
0: ναι,
1: γίνεται μια βαβούρα, και γι' αυτό τις ευθύνες πρέπει, ναι, να τις δει η πολιτεία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και η πολιτεία και οι επιχειρηματίες που... Εντάξει, δεν λέμε να μην δουλέψουν, να δουλέψουν άνθρωποι, αλλά να τους διασφαλίζουν όμως διαμονή. Mm.
0: Τώρα, με την
1: ίδρυση... Πώς διασφαλίζουν διαμονή οι ξενοδόχοι που φέρουν από όλα τα κράτη?
0: Ναι.
1: Ωραία, και οι ίδιοι φέρουν αυτοί που έχουν...
0: μέσα στα αυτοκίνητά τους και σε σκηνές.
1: Ναι, αυτό λέω όμως, οι ξενοδόχοι, όταν φέρουν υπαλλήλους τώρα τελευταία, τα φέρουν υπαλλήλους από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ναι, από Παγκλαντές, από Ταϊλάνδια, από παντού. Τους έχουν εξασφαλίσει όμως διαμονή, δεν τους έχουν να κοιμούνται στα δέντρα και
0: όχι,
1: τα αυτοκίνητα.
0: Όχι, έχουν κάνει
1: λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουν και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν Ρωμά.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ρωμάς δεν έχει σπίτι στις Άγκυθο.
0: Ναι.
1: Τώρα θα είναι ένας, μετά θα μαζευτούν και άλλοι να μείνουν. Mm. Οπότε πολυστεύουν, γιατί είναι οικογένειες μεγάλες.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, με την ίδρυυση με το νερό, τι έγινε το καλοκαίρι, ήταν καλά τα πράγματα ή είχατε κάποια θεματάκια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μερικές φορές ήταν καλά, πιο πολλές φορές όχι καλά.
0: Ναι.
1: Είχαμε έλλειψη από νερό. Και εγώ ακούω διάφορα ότι θα ανοίξουν γεωτρήσεις, θα κάνουν γεωτρήσεις. Mm-hmm. Αν δεν διασφαλιστεί το νερό, το βρόχινο, με μια μεγάλη λιμονοδεξαμενή στα βουνά, να φτιάξουμε, δεν θα έχει νερό η Ζάκυνθο. Τώρα θα να το πω, έχει η Ζάκυνθο το νερό του δρόμου, και πάτε στο δρόμο, αυτοί που το βρέσκουνε. Και μην μου πει τώρα ο ΔΕΙΑΣ, είπε ότι δίνει 2-3 κυβικά τη βδομάδα, δεν ξέρω πώς το δίνει. Και αυτοί, αν τους λογαριάσεις τα φορτηγά που κουβαλάνε το νερό, είναι χιλιάδες κυβικά.
0: Ναι.
1: Άρα αυτοί που το βρέσκουν το νερό και ο Δήμος δεν μπορεί να το βρει. Καλά που είναι και αρμυρό, Ιούλιο-Αύγουστο το νερό είναι...
0: Ναι, γιατί υπάρχει υπερκατανάλωση γι' αυτό.
1: Ναι, όμως... υπάρχει νερό, υπάρχει υπόγειο νερό, να το βρούνε ή να κάνουν μια λιμνοδεξαμενή μεγάλη στα βουνά, γιατί μετρέ τόσο νερό να πηγαίνει χαμένο.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: έχουν τοποθεσίες, έχουν λαγκάδια μεγάλα που μπορούν να συσσωρέψουν το νερό και να το χρησιμοποιήσουν, αλλά θέλει λεφτά. Τα λεφτά τα οποία θέλει λεφτά, και πρέπει να ρυθμίσουν τα λεφτά σε συγκεκριμένες δουλειές. Όταν χαλάς λεφτά για αεριτζίδικα και μπουφανίες, δεν μπορείς να κάνεις έργο ποτέ.
0: Μάλιστα. Με την καθαριότητα τώρα, με την αποκομιδή, γιατί έχει αναλάβει ιδιώτης.
1: Είσαστε
0: ευχαριστημένος?
1: Εγώ ήμουν ευχαριστημένος και με το Δήμο.
0: Ναι.
1: Και με την υπηρεσία που είχε ο Δήμος.
0: Mm-hmm.
1: Ο ιδιώτης τον περίμενα λίγο, όχι λίγο, τον περίμενα πολύ καλύτερο. Περίμενα να μου πλένει τους κάδους, περίμενα να μου πολυμένει τους κάδους.
0: Δεν πλένει, δεν τους πλένει τους κάδους. Δεν πλένονται.
1: Δεν ξέρω εγώ τι κάνει στην πόλη, εγώ μιλάω για το χωριό το δικό μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενα να έχει δύο ανθρώπους όπως είχε. Γιατί είναι ο ίδιος νομίζω ο ιδιώτης, ήταν ο ίδιος ο ιδιώτης, όταν είχε πάρει με καιρό αρετάκι.
0: Ναι, ήταν ο κύριος ξένος
1: Δήμο, είχε πάρει το Δήμο Λαγανά. Να το πω έτσι, χωριάτε, καθώς είχαμε βγάλει το καπέλο.
0: Εννοείται ότι καλύτερα ήταν...
1: Ήταν πολύ καλύτερα.
0: Μιλάμε για τον ιδιώτη καλύτερα, ήταν τότε που είχε τον κύριο Αρετάκη.
1: Ναι, που είχε πάρει το Δήμο... όχι το Δήμο, είχε πάρει το Δημοτικό Διαμέρισμα Λαγανά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ερχόταν, έπλυνε τους κάδους, απολύμανε κάθε μέρα σχεδόν μετά την αποκομιδή των σπιτιδιών.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει συμφωνία. Έχω μιλήσει με τους υπεύθυνους του κυρίου Ξένου. Μου είπανε ναι, ναι. Αλλά είναι τώρα ένας μήνας παραπάνω λέει, από το έχει πάει.
0: Από κάνει τον Αύγουστο νομίζω. Ναι.
1: Ωραία, ναι. Δεν έχουμε δει μια βελτίωση.
0: Δηλαδή παρακαλούσα... με το Δήμο ήταν καλύτερα τα πράγματα όταν μάζευε ο Δήμος.
1: Ο Δήμος τα μάζευε, τα μαζεύει και ο ιδιώτης. Εγώ περίμενα με τον ιδιώτη να μου πλένει και τον κάδο και να μου τον καθαρίσει τη βάση.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι που θα μας απαντήσει και ο αντιδήμαρχος, ο οποίος επιτεύει το έργο.
1: Ακριβώς,
0: ο κύριος Γιακουμέλος.
1: Εκεί καταλήγω. Ναι. Τις πρώτες μέρες είχαν κάποια τηλέφωνα από το Δήμο, αν έρχονται ή δεν έρχονται.

0: 2-3, έτσι. Ναι, όμως τώρα έχει σταματήσει αυτό το ερωτηματολόγιο. Τώρα εάν βγαίνουν και κοιτάνε τους κάδους, αν είναι παράνομα τα σκουπίδια, έχει η επιτροπή, αν έχει καμία επιτροπή ο Κυριακού Μέλος και ελέγχει αυτά, είναι δικό του θέμα. Και είναι και δική του ευθύνη.
1: Ναι.
0: Είναι δική του ευθύνη εάν ο ιδιώτης πλένει ή δεν πλένει τον κάδο, αν είναι στη σύμβασή του. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το δει.
1: Ναι.
0: Και όχι να κάθεται... Δεν μιλάω προσωπικά για τον κύριο αντιδήμαρχο.
1: Ναι, ναι, τον κύριο
0: αλλά,
1: Μέλλον, ναι.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω, πρέπει να βρουν λύση αυτό το κομμάτι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα...
0: Και εμείς δεν έχουμε και κάδους στο Καλαμάκι.
1: Πάλι, ακόμη δεν έχετε κάδους.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί το Καλαμάκι. Και εγώ γυρίζω, επειδή γυρίζω σχεδόν όλη τη ζάχη, τον βλέπω κάδους παντού. Ναι. Δεν μπορεί ένα χωριό τώρα ο Αγαλάς να μου έχει 40 κάδους και εγώ να έχω 9. Οπότε υποχρεώνεται ο κόσμος να πετάει έξω από τους κάδους. Mm. Έρχεται λοιπόν το απορροματοφόρο, τα παίρνει, παίρνει τις σακούλες που είναι γύρω-γύρω, ας πούμε. Και ό,τι είναι σκουπίδι χάμου, χύμα, γιατί πάντα σπιά τα τραβάνε, δεν τα παρατάνε. Mm. Εγώ αυτό ήθελα. Αυτή την καθαριότητα περίμενα εγώ. Και να πω, ναι, ο Δήμος έκανε τη διαφορά με τον ιδιώτη.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα εκεί η περιοχή φέτος το καλοκαίρι από τουρίστες, πώς θα πήγε το Καλαμάκι? Καλά, πολύ καλά.
0: Καλά, όχι, αρχικά είχαν κάποια προβληματάκια εκεί Μάιο, Ιούνιο, αρχές Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αλλά μετά έστρωσε. Τώρα θα μου πεις, άμα δεν δουλέψεις Ιούλιο-Αύγουστο, πότε θα δουλέψεις.
1: Ναι.
0: Τώρα το Σεπτέμβρη πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα, πάντα ο Σεπτέμβρης πάει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Φέτος η Ζάκη τους έχει και ένα, εγώ θα το πω, μειονέκτημα. Mm-hmm. Μπορεί να ήταν πλεονέκτημα για άλλα μαγαζιά.
1: Mm-hmm.
0: Πλεονέκτημα ήταν για το Λαγανά. Γιατί είχε πολλά παιδεία φέτος. Λοιπόν, νεολαία.
1: Ναι.
0: Ο είχε μεγαλύτερο ποσοστό, η Ζάκυνθος.
1: Ναι,
0: είχε μεγαλύτερο ποσοστό νέων ανθρώπων φέτος.
1: Α, είχε περισσότερα...
0: Εγώ έτσι, εγώ με βάση την εμπειρία μου και
1: βέβαια,
0: δρόμο.
1: Βέβαια, γιατί και εσείς εκεί είστε δίπλα και τα βλέπετε, ναι.
0: Είχε ένα μεγάλο ποσοστό νεολαίας φέτος.
1: Είχαμε πάρα πολλούς από Αγγλία και από Ιταλία. Αρκετά,
0: παιδιά
1: νεολαία από Ιταλία.
0: Και όλα αυτά τα παιδιά συσσωρευόταν στο Λαγανά. Άρα ο Λαγανάς δούλεψε φέτος.
1: Ναι.
0: Όπως τον έχουν κάνει να δουλεύει.
1: Ναι, εσείς έχετε περισσότερους τουρίστες από Πολωνία στο Καλαμάκι ή είναι όλοι μαζί Άγγλοι και Πολωνοί?
0: Ναι, μεγαλύτερο ποσοστό είναι Εγγλέζοι.
1: Άγγλοι.
0: Αλλά και αυτοί έχουν μειωθεί.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι τα παλιά χρόνια που είχαμε μόνο Εγγλέζους.
1: Ναι.
0: Και η οικονομία τους δεν πάει και καλά. Και εμάς οι υποδομές μας δεν είναι και τόσες τέλειες.
1: Mm-hmm.
0: Για να πείσει τον καλό Εγγλέζο ή τον καλό τουρίστα να έρθει στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Αυτό που μπορεί να έχει λεφτά να χαλάσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλει προσοχή, το νησί μας θέλει προσοχή. Mm. Και δεν θέλει μόνο από εμάς ή από τους αιρετούς, από το Δήμο, Περιφέρεια και λεφτά. Θέλει και από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να, να χαλάει εκατομμύρια, να φτιάχνει ξενοδοχεία, να φτιάχνει το χώρο του και μόλις βγαίνει ο πελάτης στον δρόμο,
1: ναι,
0: να είναι σκουπίδι. Mm.
1: Ναι.
0: Έχω κάποιους συγκεκριμένα ξενοδόχους όπου πραγματικά αξίζουν να λέγονται ξενοδόχοι και επιχειρηματίες. Είναι και κάποιοι άλλοι που είναι μόνο να οικονομήσουν. Δεν τους νοιάζει παραπέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν βγάζουν δηλαδή, δεν βγαίνουν να σκουπίσουν λίγο έτσι από τον δρόμο. Είναι, λέει, ο Δήμος. Αφού ο Δήμος βλέπει ότι υστερεί σε αυτό το κομμάτι. Και εσύ, αν είναι καθαρός ο δρόμος, για σένα είναι, για τον τουρίστα που θα έρθει να πει να, ωραίος ο δρόμος, θα ξαναπάω πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει σκουπίδια.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα ρωτήσουμε και την Δημοτική
0: Αρχή. Να πιέσουμε
1: αρχή.
0: Λίγο, εγώ θέλω να πιέσετε λίγο μέσω εκπομπής σας ή ραδιοφώνου,
1: mm-hmm.
0: Να καθαρίσουμε λίγο το χώρο εκεί που είναι τα εκχωματερές μας.
1: Μάλιστα.
0: Μίλησα σήμερα με τον κύριο Αρβανιτάκη που είναι υπεύθυνο.
1: Το χώρο εννοείται μέσα στο δάσος.
0: Το δάσος, ναι. Και αυτές μου είπε θα το καθαρίσουμε εντών των ημερών. Απλώς δεν έχουν μηχάνημα, ή μηχάνημα δεν έχουν ή χειριστή. Αλλά ελπίζω πριν τις υποροχές να το έχουμε κανονίσει.
1: Μάλιστα. Αυτά και θα μιλήσουμε να δούμε και για τα χόρτα τι ισχύει με κάποιον υπεύθυνο από τον Δήμο. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
0: Να αναφέρω το δικό μας δίκτυο.
1: Ναι.
0: Μετά το πέρασμα της αποχέτευσης, της οποίας δεν δουλεύει η αποχέτευση, να πω αυτό.
1: Η αποχέτευση στο Καλαμάκι δεν δουλεύει σε όλο το μήκος της.
0: Ένα 60% δεν δουλεύει.
1: Δεν δουλεύει, ναι, 60% ναι, είναι τόσο
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί είχε προβλήματα, είχε κάποια
1: από
0: προβλήματα
1: παλιά.
0: Τα οποία, ναι, από το όταν παραλύθηκε.
1: Ναι.
0: Τα οποία καμία δημοτική αρχή δεν έχει σκύψει. Το λέω και το ξαναλέω πάλι για να ακούει ο κόσμος και να ακούει δημοτική αρχή. Λοιπόν, και ο κόσμος υποχρεώνεται ή να τα ρίχνει στους τράφους ή να τα ρίχνει στο δίκτυο που δεν δουλεύει.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και
0: αυτά να καταλήγουν πάλι στο βιολογικό, αλλά δεν καταλήγουν σωστά.
1: Ναι. Περιμένετε, έχουν γίνει συνδέσεις δηλαδή με το δίκτυο που δεν δουλεύει?
0: Δεν έχουν γίνει συνδέσεις με το δίκτυο που δουλεύει.
1: Ναι.
0: Αλλά καθένας πέσει τον τρόπο.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Ναι. Οπότε πρέπει κάποιος να ασχοληθεί και με το υπόλοιπο της αποχέτευσης εκεί στο Καλαμάκι.
0: Μας έχει...
1: εγώ από ό,τι θυμάμαι, ακούστε, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που έγινε το έργο, ότι υπήρξε χρηματοδότηση για το έργο εκεί της αποχέτευσης. Αλλά τώρα γιατί δεν ολοκληρώθηκε? Αν έχει ολοκληρωθεί,
0: κοιτάξτε να δείτε.
1: Και φαίνεται αν έχει ολοκληρωθεί στα χαρτιά και φαίνεται ότι δεν είναι ολοκληρωμένο. Ειλικρινά είναι ένα θέμα που θα το κάνω εγώ φέτος με το, θα ρωτήσω τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ,
0: ναι,
1: για αυτό το θέμα.
0: Το 2018 με 10 νομίζω,
1: ναι,
0: έγινε μερική παραλαβή του έργου,
1: ναι,
0: για να πληρωθεί ο εργολάβος. Και εσύ,
1: ναι,
0: εγώ λάβος, τώρα δεν τα ξέρω, δεν θυμάμαι τότε τι γινόταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παραλήφθηκε μερική παραλαβή χωρίς να λειτουργήσουν το έργο εάν δουλεύει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πήρε τα λεφτά, αυτός έφυγε. Αυτός όμως ο εργολάβος,
1: ναι,
0: ήταν υποχρεωμένος μέσα σε 3 χρόνια,
1: ναι,
0: να αποκαταστήσει το οδικό δίκτυο όπου πέρασε η αποχέτευση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι 10 έχουμε 26. Δεν έγινε τίποτα.
1: 16 χρόνια, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω είναι και λίγο στα δικαστήρια για κάποιες... είναι και στα δικαστήρια ο Δήμος ΔΕΙΑΣ, Δήμος,
1: ναι,
0: ΔΕΙΑΣ, γιατί το ίδιο πράγμα είναι, με τον εργολάβο.
1: Ναι.
0: Για κάποιες
1: εγγυητές. Θα το ρωτήσουμε αυτό, γιατί...
0: Ναι, ναι, να ρωτήσει τον κύριο Τουρκάκη, αυτός είναι σίγουρο θα ξέρει περισσότερο,
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι. Γιατί δεν γίνεται και τώρα σε μία τόσο τουριστική... Δηλαδή να λέμε για την αποχέτευση στο
0: να...
1: Τσιλιβί... Και εκεί στο Καλαμάκι, ναι, που είναι, ναι, και το θαλάσσιο πάρκο.
0: Με προλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Επειδή θα με βρίσουν οι τσιλιδιώτες, να το πω εσείς εισαγωγικά, θα με βρίσουν. Το δημόσιο σπατάλησε 4,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ για την αποχέτευση στο Καλαμάκι. Στο Καλαμάκι, Λαγανά Καλαμάκι να γίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με άδειες, με μελέτες. Και δεν έσκυψε κανένας. Καμία δημοτική, το ξαναλέω πάλι, καμία δημοτική αρχή να δει το πρόβλημα το νόμιμο. Ενώ ακούω συνέχεια 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο να αλλάξουμε σωλήνες στο Τσιλιβί. Ένα δίκτυο το οποίο δεν ήταν ο βιολογικός που έγινε στο Φόσδα και στο αεροδρόμιο. Ο βιολογικός ήταν μόνο για τρεις δημοτικές ενότητες.
1: Ναι.
0: Πόλη, Καλαμάκι, Λαγανά, ναι, και...
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Και αυτό.
0: Λοιπόν, και μείναμε εμείς, και εμείς έχουμε μια απέξω. Διότι δεν έχουμε και ανθρώπους. Δεν έχουμε ανθρώπους, δημοτικούς συμβούλους να αγανακτήσουμε. Εγώ περίμενα από τον κύριο Κόκορη που ήταν πρωτεργάτης, γιατί είναι ο μόνος που έχει μείνει από τότε δημοτικός σύμβουλος και βγαίνει πάντα, είτε με συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση. Α, και ο κύριος Τσακαρούλας, αλλά αυτός δεν είναι. Ωραία. Ο μόνος, έχει μείνει ο Κόκορης, έχει μείνει. Ήταν πρωτοεργάτης αποχέτευσης τότε. Λοιπόν, και τώρα δεν αγαναχτεί, δεν χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι για να πει θέλει την αποχέτευση του Καλαμάκι, του Λαγανά να δουλέψει. Σωστά.
1: Εντάξει, θα ρωτήσουμε τι γίνεται.
0: Ενώ έχει κι άλλους όμως, έχει 4-5 ακόμα δημοτικούς συμβούλους. Ούτε άκουσα κάποιον, τον Μαλούχο, τον Κώτη, μια άλλη, δεν θυμάμαι το επώνυμο των ονόμων, το δικό μας. Το δικό μας, το λέω εισαγωγικά, του συνδιαγωγού μας, το Γιώργο, το Στρούζα. Και αυτός να κάνει μια ερώτηση. Τι γίνεται με την αποχέτευση στο Καλαμάκι? Γιατί, ναι, γιατί το Τσιλιβί συνέχεια είναι μπροστά και το Καλαμάκι μένει πίσω?
1: Μάλιστα.
0: Να το ολοκληρώσω με την αποχέτευση.
1: Ναι,
0: έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τον κύριο Τουρκάκη.
1: Mm-hmm.
0: Μας έχει υποσχεθεί ότι θα αύριο θα έρθει κάποιος να το δει, αύριο θα έρθει κάποιος να το δει. Έχει περάσει 1 χρόνο και ακόμα είναι στο φάι. Εγώ με τον κύριο Τουρκάκη συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά. Είναι από τους λίγους, πιστεύω.

0: άσχετα τώρα, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει στο θέμα της αποχέτευσης.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, θα το ρωτήσουμε αυτό, πρόεδρε, τον κύριο Τουρκάκη, την επόμενη φορά που τον έχουμε μαζί. Είναι ένα θέμα που πραγματικά θα ασχοληθούμε και εμείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη σεζόν. 50 μέρες έχουμε ακόμα, όπως είπατε.
0: Ναι,
1: γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε, ακούσαμε πριν τις δηλώσεις του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Καλαμακίου, κυρίου Κοντονή, Χρήστου Κοντονή. Θέλει να απαντήσει σε αυτά που είπε ο αντιδήμαρχος, κύριος Παύλος Μαλούχος. Τον έχουμε μαζί μας σε ό,τι αφορά το κόψιμο των χόρτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαλούχο.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γιατί είχα να ακούσω την εκπομπή σας και άκουσα τον κύριο Κοντονή, τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Αναφερθεί όσον αφορά και την κοπή των χόρτων.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν θα μιλήσω για τη σύμβαση με τα τρακτέρ που έχει κάνει. Θα μιλήσω για το τρακτέρ που έχουμε.
1: Ναι.
0: Το δικό μας του Δήμου.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κοντονής, όποτε χρειάστηκε, επειδή τυχαίνει να το διαχειρίζουμε εγώ μαζί με τον κύριο Γιακουμέλο, mm-hmm. όποτε χρειάστηκε για την κοπή των χόρτων. Έχει πάει τουλάχιστον πέντε φορές εφέτος.
1: Πέντε φορές είπατε.
0: Τουλάχιστον πέντε φορές έχει πάει εφέτος για διάφορους δρόμους, για τα πανηγύρια που ήθελε να κάνει, για τον πανηγύρι, για ό,τι χρειάστηκε και μπορέσαμε, τον εξυπηρετήσαμε.
1: Για να κόψει χόρτα. Για να κόψει χόρτα.
0: Για κοπή χόρτων, φυσικά.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Ναι.
0: Όποτε λοιπόν χρειάστηκε, για φέτος μιλάμε. Κάθε
1: ναι.
0: χρόνο από τη στιγμή που φτιάξαμε το τρακτέρ του Δήμου, το δικό μας.
1: Ναι.
0: Όταν χρειάστηκε ο κύριος Κοντονής, εμείς είμαστε παρόν και το γνωρίζει. Αλλά προφανώς του ξέφυγε και το ξέχασε.
1: Τώρα έχετε κόψει. Και για ποια
0: εξής.
1: Χόρτα,
0: δεν
1: λέει είναι. Ο κύριος Κοντονής. Ναι, για. Ναι.
0: Προφανώς αυτό το δρόμο λέει. Ποια χόρτα, δεν
1: ναι.
0: θα ανακόψουμε χόρτα. Όταν λοιπόν χρειάστηκε, εμείς είμαστε παρόν και το ξεπερδίσαμε. Τόσο εγώ, τόσο και ο κύριος Διακομέλος.
1: Mm-hmm.
0: Όσον αφορά δε για τζισιμπή και για φορτηγό. Όταν χρειάστηκε, από τη μεριά τη δικιά μας, είμαστε πάλι παρόν. Και έφερος, και έφερος, και έφερος.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί να τα έχει σε κάποιον τον Τονίς αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Και να φέρουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί αναφέρθηκε και λίγο το όνομά μου από ό,τι άκουσα.
1: Ανέφερε κάτι για την ίδρυψη.
0: Και γενικότερα.
1: Ναι.
0: Για την ίδρυψη.
1: Για την αποχέτευση, με συγχωρείτε.
0: Για την αποχέτευση δεν μπορώ εγώ να απαντήσω.
1: Ναι,
0: ναι. Είμαι ο κ. Στουκάκης, μπορώ να σας πει ο κ. Στουκάκης.
1: Ναι.
0: Όπως για τις συμβάσεις των τρακτεριών δεν είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Μιλάω για το τρακτέρ που έχει ο Δήμος.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς διαχειρίζεστε το τρακτέρ που έχει ο Δήμος. Και όπου σας παίρνουν τηλέφωνο, πηγαίνετε και κάνετε τις ανάλογες εκεί εργασίες.
0: Μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο
1: Κοντονή, μάλιστα.
0: Κοντονή.
1: Για το δάσος
0: για το
1: μέσα
0: καλαμάκι.
1: Που μας είπε, για το καλαμάκι, για τα...
0: Όπου έχει ζητηθεί και μπορέσαμε να το ξεπερδίσουμε,
1: ναι.
0: είμαστε παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα αν είναι δουλειές που πρέπει να τα κάνω τρακτέρ με πούμα, δεν έχουμε πούμα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Λάβες.
1: Ωραία.
0: Ακόμα είναι άλλες συμβάσεις που γίνονται που τις κάνει προφανώς η κυρία Αγουστίνου. Δεν θέλω να πιέσω. Μάλλον η κυρία Αγουστίνου το κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ μιλάω για το δικό μας το κομμάτι όμως.
1: Ναι. Οπότε, εντάξει, είσαστε σαφείς. Όποτε σας έχει καλέσει και σας έχει χρειαστεί ο πρόεδρος εκεί, εσείς έχετε πάει με το τρακτέρ που έχει ο Δήμος. Όχι με τις. Είναι διαφορετική η σύμβαση που θα κάνει ο Δήμος με αυτούς που κόβουν χόρτα.
0: Φυσικά
1: από ό,τι καταλάβαμε.
0: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, δεν έχουν καμία σχέση εμείς με αυτό. Εγώ σας μιλάω μόνο για το τρακτέρ του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Από τον καιρό που το πιάξαμε, που το βρήκαμε διαλυμένο, παρατημένο, το τρακτέρ εκεί πέρα, 5 χρόνια έχει επανεδεχθεί. Το είχαν φάει τα καλώδια, όλα τα καλώδια τα είχαν φάει τα ποντίκια. Μέχρι και τώρα προσπαθούμε συνέχεια όλο κάτι φτιάχνουμε. Έχει βγει όμως στη λειτουργία εδώ και 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε. Σε όποια χωριά μας έχουν ζητηθεί και μπορούμε και προλαβαίνουμε και πηγαίνουμε, πηγαίνουμε. Αλλά ο κύριος Κοντονής, ιδιαίτερα στο Καλαμάκι, όταν χρειάστηκε το τραχτέρ ήταν παρόν. Mm-hmm. Και όχι μόνο το τραχτέρ. Και το GCB, αυτό που έχουμε εμείς στην καθαριότητα,
1: ναι.
0: στην αποκομιδή και το φορτηγό.
1: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή τρία οχήματα που έχει ο Δήμος.
0: Είναι τρία μηχανήματα τα οποία τα διαχειριζόμαστε.
1: Ναι.
0: Στο κομμάτι της αποκομιδής, εγώ για το μέλος και ο Φαραώς.
1: Αυτά ήταν σε τι κατάσταση τα είχατε βρει, κύριε Αντιδήμαρχε?
0: Δεν υπήρχαν απλά. Δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν, δεν λειτουργούσαν.
1: Ναι. Ήταν σε αποθήκες, σε παρατημένα.
0: Παρατημένα, εκεί έξω.
1: Ναι.
0: Έξω, παρατημένα ήταν. Δεν υπήρχαν, δεν λειτουργούσε τίποτα. Από αυτά που σας προανέφερα πριν,
1: ναι.
0: το Ιβέκο, το φορτηγό δεν υπήρχε.
1: Ναι, το φορτηγό μου είπατε και ποιο άλλο, με συγχωρείτε.
0: Αλλά με το GCB
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: υπήρχε
1: ναι.
0: κανένα GCB. Εγώ δεν βρήκα κανένα GCB λειτουργικό την ώρα που πήγα εκεί για να δουλεύει.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δουλεύουν 3. Το τρίτο έρχεται τώρα γιατί είναι ο τέναντι και φτιάχνεται.
1: Ναι.
0: Οκ. Και όσον αφορά το τρακτέρ έχει να δουλέψει αρκετά χρόνια από ό,τι μου λένε μέσα. Δεν ξέρω, εγώ το καιρό που το πήγα εκεί δεν δουλεύει τίποτα.
1: Ναι. Για να καταλάβω και εγώ που δεν τα ξέρω πολύ καλά τα μηχανήματα, το GCB είναι η μπουλντόζα που έχετε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα. Και το άλλο που μου είπατε
0: δεν
1: το...
0: Μία, έχουμε τέσσερις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε μία, έχουμε τέσσερις.
1: Τέσσερις. Ήταν και οι τέσσερις δηλαδή παρατημένες σε πολύ έτσι...
0: Την ώρα που πήγα εγώ μέσα, την ώρα που πήγαμε εμείς από τη Δημοτική Αρχή,
1: ναι.
0: Και παραλάβαμε, δεν δούλευε καμία. Η μία φυσικά ήταν με μία μικρή βλάβη,
1: ναι.
0: Είχε σπάσει ο διακόπτης και δεν μπορούσε να δουλέψει ο διακόπτης. Κατάλαβες, αλλά δεν δούλευε. Mm-hmm. Οπότε δεν δούλευε κανένα GCB από αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγες μέρες, θα δουλεύουν όλα.
1: Μάλιστα. Όλα, δηλαδή, ό,τι...
0: Όλα τα GCB εννοώ.
1: Ναι. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Είχαμε ακούσει με τον κύριο Βίτσο, αγαπητό, υπάρχει κάποια σκούπα που είχε ο Δήμος και δεν έχει έτσι επισκευαστεί, ήταν παραμελημένη, πεταμένη. Υπάρχουν
0: δύο σκούπες, δύο σκούπες υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, που ήταν και δύο είναι οι σκούπες, οι οποίες δυστυχώς τα εργοστάσια αυτά που τις κατασκευάσαμε έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για τίποτα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να βρούμε. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να βρεις.
1: Ναι. Θυμάμαι από κυρίου Κολοκοτσά είχαν χαλάσει αυτές οι σκούπες. Και κάτι υπήρχε ένα θέμα με τα ανταλλακτικά και τα...
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, ναι. δεν το γνωρίζω από πότε είχαν καλάσει. Εγώ εκείνο που γνωρίζω είναι ότι προσπαθήσαμε να βρούμε και εγώ και ο κύριος Παραγός να βρούμε ανταλλακτικά για αυτές τις σκούπες, δεν μπορούσαμε να βρούμε. Όπως επίσης το καλοκαιρίο που δεν δούλευε ποτέ. Το καλοκαιρίο φτιάχνεται και ήταν κάπου σαφάς αλλά ξεχασμένο. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, ναι. Κάτσουμε να μιλήσουμε και τα μηχανήματα. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το κομμάτι των μηχανημάτων. Mm-hmm. Εκεί πέρα υπάρχουν δύο νεκροταφεία οχημάτων, πεταμένα αυτοκίνητα. Εκεί αν έρθει κάποιος που γνωρίζει το αντικείμενο, θα του πιάσει η καρδιά του, η ψυχή του.
1: Πού είναι αυτά, σε ποια περιοχή?
0: Στο Φόρδο.
1: Στο Φόρδο.
0: Γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το πράγμα. Είναι δύο λόφοι γεμάτοι μηχανακίνητα, πεταμένα.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθήσαμε λοιπόν εμείς να περισσώσουμε αυτά που βρήκαμε που δεν ήταν στους λόφους πεταμένα, που ναι. Ήταν χαλασμένα κάτω.
1: Mm-hmm. Τώρα βέβαια θα το πω, τα ακούτε κι εσείς σε πολλά δημοτικά συμβούλια από την αντιπολίτευση που λένε ότι έχουν χαλαστεί πάρα πολλά χρήματα σε ανταλλακτικά. Το γνωρίζετε και το λένε και σε πολλές έτσι συνεντεύξεις για τα ανταλλακτικά που έχουν, για τα χρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επισκευή των μηχανημάτων.
0: Όποιος έχει έστω και ένα αυτοκίνητο απλό, ένα γιοταχή, ένα κρατικό και έχει πάει έστω και μία φορά στο συνεργείο, θα καταλάβει ότι τα λεφτά που έχουν χαλαστεί με τα μηχανήματα που υπάρχουν, για μένα, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το κομμάτι, είναι λίγα. Για να μην πω πάρα πολύ λίγα, είναι λίγα.
1: Ναι.
0: Τα αυτοκίνητα αυτά που έχουμε στο Δήμο, για να σας δώσω να καταλάβετε,
1: ναι.
0: Δεν είναι εύκολα να φτιάχνονται εδώ και να φτιάξει όλα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη για να μπορεί να φτιάξει ένα αυτοκίνητο εδώ πέρα.
1: Εδώ στην Ζάκη.
0: Από την Πάτρα, mm-hmm. Στη Ζάκη. Εχθές έβγαλα από την Πάτρα και τώρα πρέπει να συναντήσω τον εγκέφαλο και για να σας δώσω να καταλάβετε, για να δω τον εγκέφαλο εγώ στο πρόγραμμα μέσα να προγραμματιστεί.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως θα τα καταφέρουν εδώ που δεν είναι εύκολο να τα καταφέρουν, θα πρέπει να τα ξαναταξιδέψει εδώ αυτό.
1: Ναι.
0: Εμείς για να περάσουμε και να φτιάξουμε ένα μηχάνημα και να πάμε σε ένα συνεργείο, δεν είμαστε στην Ελλάδα να ξεκινήσουμε και να πάμε και να το φτιάξουμε, θα πρέπει να περάσουμε θάλασσα. Αυτό το να περάσουμε θάλασσα, αυτά τα έξοδα όλα είναι έξοδα.
1: Mm-hmm.
0: Πολλές φορές μου λένε για ποιο λόγο δεν παίρνετε καινούργια μηχανοκίνητα,
1: ναι, ή το λένε και αυτό, ναι.
0: Ή απορριμματοφόρα, ποιος θα τα δουλέψει αυτά.
1: Τι εννοείται ποιος θα
0: τα δουλεύει? Τι τεχνογνωσία οι χειριστές θα μπορέσουν να δουλέψουν αυτά? Το ξέρετε ότι ένα απορριμματοφόρο μπορεί να εγκλωβιστεί για ο χειριστής πίσω να μην ξέρει να το δουλέψει.
1: Ναι, και τώρα ποιοι τα δουλεύουν τα
0: απορριμματοφόρα? Αν κάνει τρεις φορές, ακούστε με, ναι. Αυτό κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τα δουλεύουν, τα μπλοκάρουν, τα φτιάχνουμε, τα φτιάχνουμε, τα δουλεύουν και γίνεται αυτό το σκηνικό. Αν τρεις φορές κάνεις λάθος κίνηση πίσω σε ένα απορριμματοφόρο, μπλοκάρει όλο το μηχάνημα. Όλο το αυτοκίνητο, μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εξειδικευμένοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως που δουλεύουν μέσα, οι συμβασιούχοι ή δεν ξέρω και άλλοι άνθρωποι για τέτοια πράγματα, οι οποίοι δεν ξέρουν να κινήσουν τα μηχανήματα έτσι όπως θα θέλανε να τα χειριστούν, έτσι όπως πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή, όσο πιο νέα τεχνολογία έχει, τόσο πιο δύσκολα είναι τα αυτοκίνητα. Εγώ, αν θα μπορούσα, θα έπαιρνα μόνο παλιά αυτοκίνητα για εδώ που είναι. Αν θα μπορούσα. Δεν είναι δικιά μου επιχείρηση όμως. Αυτά βρήκα, αυτά έχω, αυτά προσπαθώ να πιάσω.
1: Ναι.
0: Ένα απορριμματοφόρο, για να σα δώσω να καταλάβετε, δεν έχει 10-20 χιλιάδες πιάτα. Έχει από 300 χιλιάδες, 280 μέχρι 350. Ανάλογα σε αυτοκίνητα είναι και εδώ. Καταλάβατε. Οπότε δεν μπορεί το κάθε αυτοκίνητο που κοστίζει 350 χιλιάδες, 320, 280 να το πετάς και να δεν το πετάω, παίρνω άλλο. Τι είναι που κάμισο.
1: Γι' αυτό εσείς λέτε ότι
0: λοιπόν, έχετε... Ναι. Οφείλεις λοιπόν να προσπαθείς να το φτιάξεις. Για μια ζημιά που μπορεί να κάνει 50, 20, 30, 12, 17 και δυστυχώς που μου χαλάει κάτι για να φτιαχτεί. Δεν φτιάχνεις τόσο εύκολα, λες πήγαινε φτιάχτω. Πήγαινε φτιάχτω δεν είναι εύκολο. Για να φύγει από ένα, για να μπει σε ένα συνεργείο και να φύγεις από το συνεργείο, μπορεί να πας 15, 20 μέρες, 2 μήνες, 1 μήνα, 1,5 μήνα, αναλόγως την πλάτη που θα έχει. Και το φόρτο εργασιών που θα έχουν τα συνεργεία.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς τα μηχανοκίνητα που έχουμε όλοι μας, όχι ο Δήμος, είναι περισσότερους από τους ανθρώπους. Πηγαίνετε σε μια οικογένεια απλή και κοιτάξτε, συγγνώμη, θα δείτε είναι περισσότερα τα μηχανοκίνητα από τους ανθρώπους που έχει η οικογένεια απλή.
1: Δηλαδή έχετε έλλειψη προσωπικού.
0: Όλα κάπου φτιάχνονται. Ναι. Τα συνεργεία δυστυχώς δεν προλαβαίνουν να μας φτιάξουν όλοι.
1: Έχετε συνεργεία εκτός Ζακύνθου, γιατί εδώ δεν, υπάρχουν, δεν έχουμε τόσο εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Μα σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν, όχι υπάρχουν και εδώ. Ακούστε με, σας είπα προηγουμένως ότι ναι, κάποια αυτοκίνητα που είναι καινούργια μοντέλα δεν μπορούν να πιεθούν εγώ και να θέλουμε να το πιέσουν.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε πρέπει υποχρεωτικά να ταξιδέψουν. Δηλαδή υπερκατασκευές, δεν μπορεί υπερκατασκευή να φτιαχτεί αν δεν πάει στην Πάτρα, στην Αθήνα και ιδιαίτερα αν δεν πάει στην Αθήνα, στον Καούσια, που μπορούν να φτιαχτεί τα περισσότερα αυτοκίνητα. Ή στην περιβαλλοντολογική όπου έχουν φτιαχτεί, ανάλογα το καθένα πρέπει να το φτιάξει. Ποιο θα το φτιάξει εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε συνεργείο μέσα στο Δήμο, το συνεργείο που έχουμε στο Δήμο. Τα παιδιά προσπαθούν και κάνουν ό,τι μπορούν. Και εγώ και κάνω ό,τι μπορούν. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν τα προλαβαίνουν όμως. Αν δεν ήταν αυτοί εκεί πέρα, απλά δεν θα δουλεύαμε καθόλου. Φυσικά και τα συνεργεία εδώ πέρα, τα τοπικά συνεργεία που έχουμε, από ό,τι μπορούν να βοηθάμε και κάνουμε αυτό που κάνουμε. Στα συνεργεία έχουμε και μηχανήματα. Κάθε μέρα δηλαδή ένα αυτοκίνητο που δουλεύει, ένα μηχάνημα που δουλεύει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαλάσει. Για την ίδια βλάβη ακόμη που έχει φτιάξει μπορεί να σου ξαναχαλάσει, για μία άλλη βλάβη να σου μείνει από ένα κατανεμητή αέρα, μπορεί από μία βαλβίδα και να σου μείνει στον δρόμο και όλο το πρόγραμμα τη αποκομιδή να πάει χάλια. Δεν είναι απλό το θέμα των οχημάτων.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ σύνδετο. Δηλαδή έχουμε αλλάξει στους τρακτόρους 3-4 πέταλα. Έχουμε αλλάξει 2 γόνατα 4 πίσω στα τριαξονικά τα αυτοκίνητα. Ξέρετε τα πέταλα. Προφανώς όχι. Πάμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: έχουν σπάσει βασιλική πύρη από συνταλίκες και οι πλάκες έχουν ξεκολλήσει. Αυτά δεν τα φτιάξεις. Κινδυνεύει να σκοτώσει κόσμο, να χάσει τον οδηγό σου, να σκοτώσει τον απέναντι που έρχεται. Δηλαδή αυτά, εάν δεν πας να τα φτιάξεις, κινδυνεύει.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, είσαστε κατανοητός. Ξεκινήσαμε να απαντήσουμε στον κύριο Κοντονή. Μιλήσαμε πολύ καλά. Είχαμε και κάποιες απορίες έτσι για τα μηχανήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος και πόσα μηχανήματα διαθέτει και όλα αυτά τα θέματα με τις βλάβες και τα ανταλλακτικά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ βγήκα να απαντήσω στον ναι. κύριο Κοντονή για το κομμάτι και θεωρώ ότι ο Χρήστος το θυμάται. Είμαστε με τον Χρήστο γνωριζόμαστε, έχουμε καλές σχέσεις. Ο άνθρωπος παλέμε και πράγμα του συγχαρητήρια έχει σαν πρόεδρος, αλλά δεν μπορεί να παραβλέπει ότι ιδιαίτερα το τρακτέρ αλλά και το GCP και το φορτηγό ήταν παρόν. Ανά πάση περιπτώσει το χρειάστηκε. Μπορεί να το χρειάστηκε και 10 φορές και να πήγαμε 8. Ναι. Δεν έχει σχέση όμως, πήγαμε.
1: Θέλω...
0: Θεωρώ ότι πήγαμε περισσότερα από όλα τα χωριά. Γιατί ναι. είναι και κοντά, τυχαίνει να είναι και κοντά μας.
1: Λοιπόν, σε μία άλλη συνέντευξη θα ήθελα να πούμε ναι. λίγα θέματα για τον εκεί, για το. Και για τον Άγιο Σώστη, για τη διάβρωση που έχει ουρεκεί η παραλία του Λαγανά και οι ακτές, τι προτίθεται να γίνει, γιατί υπάρχει πρόβλημα εκεί, είναι κάποια μαγαζιά που έχουν χάσει

0: τελείως μπροστά την παραλία τους. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε μία άλλη συνέντευξη.
1: Okay, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία.

0: Κάνε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Πηγή Ακεραιότητας, Γέφυρα Εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Prisma. 92.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. 20 λεπτά πριν τις 2 να δούμε κάποιες ειδήσεις. Διαβάζουμε βέβαια εδώ πάρα πολλά ρεπορτάζ σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σίγουρα τα μέσα ενημέρωση ασχολούνται τουλάχιστον για ένα μήνα με το τι έγινε, τι έπτεξε, τι θα μπορούσε να γίνει, τι δεν πήγε καλά, και πάρα πολλές έτσι εκπομπές. Για να δούμε εδώ στα δικά μας, έχουμε ένα δελτίο τύπου από το λιμενικό σώμα. Την Τετάρτη μειώθηκε ένα περιστατικό που πήγε εκεί το λιμεναρχείο, όταν ένα αλλιευτικό σκάφος με έναν ημεδαπό συγκρούστηκε με ένα επαγγελματικό τουριστικό εστιοφόρο ελληνικής σημαίας με 9 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπήκοη Βουλγαρίας έξω από το λιμάνι της Ζακύνθου. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών στο προραίο τμήμα και των δύο σκαφών. Τα σκάφη κατέπλευσαν και προσέδεσαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού, ενώ από το λιμεναρχείο απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο σκαφών μέχρι την προσκόμιση σχετικών βεβαιωτικών αξιοπλοείας από τους νιογνώμονες που τα παρακολουθούν. Ευτυχώς από αυτό το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της λιμενικής αρχής. Αυτό έγινε την Τετάρτη τα ξημερώματα. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς ούτε κάποιο άλλο έτσι σοβαρό επεισόδιο, όπως ήταν και ούτε θαλάσσια ρήπανση, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του λιμεναρχείου. Για να δούμε μία είδηση από το μουσικό σχολείο. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι κατατακτήριες εξετάσεις και ως 18 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις. Να δούμε τι αναφέρει το ρεπορτάζ. Το μουσικό σχολείο λοιπόν ανοίγει την δυνατότητα εισαγωγής νέων μαθητών στις μεγαλύτερες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου μέσω κατατακτήριων εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, λέει αυτή, αφορά την κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει και απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τη σχολική τους πορεία σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο συνδυάζεται και η γενική παιδεία και η μουσική εκπαίδευση. Δικαίωμα συμμετοχή στη διαδικασία έχουν οι μαθητές της δευτέρας και τρίτης τάξης του γυμνασίου, καθώς και οι μαθητές της πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης λυκείου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εισταχθούν στο μουσικό σχολείο μέσω των εξετάσεων. Όσοι τώρα γονείς και κηδεμόνες ενδιαφέρονται, θα πρέπει να απευθυνθούν και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση του σχολείου μέχρι και τις 2 η ώρα. Αυτά λοιπόν, αυτή ήταν η είδηση που έχουμε από το μουσικό σχολείο. Μία άλλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο νησί μας θα γίνει το συνέδριο «Τα Ζακυνθινά, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι της Ζακύνθου στο επίκεντρο» το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λέσχη ο Ζάκυνθος. Για να δούμε πιο αναλυτικά τι περιλαμβάνει το συνέδριο. Τη διοργάνωση του συνεδρίου αναλαμβάνει η ιστοσελίδα «Τα Ζακυνθινά». Μέσα από το συνέδριο επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένας χώρος συνάντησης και διαλόγου γύρω από τα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη Ζάκυνθο και την ιδιαίτερη ταυτότητά της. Ξεχωριστό μέρος του συνεδρίου θα παρουσιάσει και η επίσημη παρουσίαση της ιστοσελίδας. Θα γίνει στην Λέσχη ο Ζάκυνθος και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα. Για όσους μας ακούνε, η Λέσχη ο Ζάκυνθος βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Το χορευτικό συγκρότημα Φιώρο του Λεβάντε ανακοινώνει ότι ξεκινά τα μαθήματα παραδοσιακών χορών για τη νέα χρονιά.
για όσους έτσι από εσάς ενδιαφέρεστε να μάθετε παραδοσιακούς χορούς για κιθινούς και μη. Κάθε Τετάρτη ορίζεται η νέα περίοδος μαθημάτων, 7 η ώρα, στο χώρο που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και μιλάμε για το δεύτερο γυμνάσιο Ζακίτου, κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 7 έως τις 9 το βράδυ.

να δούμε κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις. Θα έχουμε μαζί μας αύριο τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Πλάνου, τον κύριο Γιακουμέλο, γιατί εκεί ετοιμάζουν το Σάββατο τη γιορτή της Φυτούρας, η οποία θα γίνει στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, στον Πλάνο. Νομίζω είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται αυτή η γιορτή, η Φυτούρα, αυτό το πολύ έτσι απλό ζακυνθινό γλυκάκι, τόσο αγαπητό είναι στους τουρίστες και τους Έλληνες αλλά και τους ξένους. Όσοι από εσάς επιθυμούν, μπορείτε να το απολαύσετε το Σάββατο 12 του μήνα στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού, του Κοινοτικού Γραφείου. Θα μας τα πει αυτά αύριο, θα τον έχουμε εδώ μαζί μας, ο πρόεδρος του χωριού εκεί, του Πλάνου. Σας έχουμε ξαναπεί ότι στην Κέρκυρα πραγματοποιείται το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Τρεις φιλαρμονικές θα πάνε από το νησί μας. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μουσική διοργάνωση με τη συμμετοχή φιλαρμονικών όχι μόνο από εδώ, από τα Επτάνησα, αλλά και από το εξωτερικό.

Για να δούμε κάποια νεότερα στοιχεία με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή, με βροχές και πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα βορειοδυτικά και τα βόρεια, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Λοιπόν, η μεταβολή του καιρού έρχεται σταδιακά από την Κυριακή, με περισσότερες βροχές και βροχοπτώσεις έτσι λίγο έντονες. Τώρα βορειοδυτικά θα επηρεάσει περισσότερο την περιοχή εκεί στην Κέρκυρα. Εμάς δεν φαίνεται να μας επηρεάζει τόσο πολύ, δηλαδή θα έχουμε κάποιες έτσι ισχυρές ή αρκετές βροχοπτώσεις, όμως μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα την έχουμε. Για να δούμε για αύριο Παρασκευή πώς θα είναι ο καιρός και εδώ και γενικότερα στην Ελλάδα. Θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίντου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, μια μικρή εξασθένηση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θέλει πυρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Περισσότερο και εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στον ορεινό άξονα της Πίντου. Τώρα η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί και μιλάμε για Δυτική Μακεδονία, Θράκη, από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα Επτάνησα από 19 έως 30 με 32 βαθμούς και στην Κρήτη νοτιότερα από 18 έως 31 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιώνιο θα πνέουν δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Λοιπόν, αυτός είναι ο καιρός για αύριο και από ό,τι φαίνεται από την Κυριακή και μετά θα έχουμε λίγες έτσι βροχούλες.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, η υγεία πάνω απ' όλα, να προσέχουμε την υγεία μας και να μην πιστεύουμε ό,τι μας λένε δεξιά και αριστερά. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Αύριο το πρωί 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυρθος, σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς. Γεια σας.

0: Ρίσμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σίτα, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα, Μόλιβερ Μάγμα, Ίκα, Μπόντο Βακαπόντης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Είμαι ένας απροστάτευτος ζώων, ο Τιλίνης.

0: ακολουθείς και ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνί.

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω

μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

κοίταξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

είναι τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πήδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Κάνοντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαφόντη.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα κέφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Με ένα φάρμακα ή αυτά που δεν χάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
6: Είσαι ηλίθια!
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
5: Άσε μαζένουπα!
6: Πως είσαι έτσι, ρε!
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας διαφάνεια και λογοδοσία. Την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Την ώρα που γεννιόμουν σχολάγανε οι μοίρες. Μονάχος μου καθόμουνα και απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μονάχος μου καθόμουνα και απ' τη ζωή κρατιόμουνα.

0: Χρήσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται ίδιος το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious, έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ξαπλάς μου μες στην αγκαλιά μου κλαίει. Είναι η λάμψη από το πρώτο φως της μέρας, μια κρυάδρα και ένας δρόσερος αέρας.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

ζήσει μια πληγή που με ματώνει. Γιατί τα λάθη της καρδιάς όποιος τα κάνει στη ζωή τα μετανιώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα είναι

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

κι άλλος τρόμος. Χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα. Και εσύ ψηλά

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Real News.
2: Λοιπόν, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια.

0: σκοτάδια και δεινόσαυρα. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να μας. Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την bestseller σειρά Φόνη Χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8